Σαμαριάμ επορεύθη στην Ορεινή με τα σπουδή της πόλην Ιούδα και εισήρθεν εις τον οίκον

είπε ευλογημένη η έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγινε το η φωνή του ασπαθού.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχλάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Προχωρούμε με τη χάρη του Θεού στην ερμηνεία του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Ήμεθα στον στίχο 9 που έχει ως εξής: «Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσομε, πλυνίσμε και υπερχιών ευκανθίσομε». Ο στίχος αυτός έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, διότι παρουσιάζει μεν μερικές συνήθειες της τότε εποχής καθαρμού, οι οποίες κρύβουν προφητικά στοιχεία, είναι μερικές προτυπώσεις, είναι μερικές συνήθειες οι οποίες δεν ήταν απλώς συνήθειες, αλλά αποτελούσαν προφητικά στοιχεία για εκείνα τα οποία κατόπιν θα συνέβαιναν. Ο Δαβίδ επανέρχεται στο προσωπικό θέμα της ενοχής του. Επιμένει, ζητάει πλύσιμο της ψυχής του. Θέλει ο Θεός να τον καθαρίσει. Αλλά είναι άξιο προσοχής ότι ομιλεί εδώ περί ενός ραντισμού. «Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσομε, πλυνίσμε και υπέρχιον λευκανθίσομε». Ποιος ήταν αυτός ο ίσοπος και ποιος ήταν ο ραντισμός τον οποίο να ζητάει τη στιγμή αυτή ο Δαβίδ? Είπα πως ο στίχος μας μεταφέρει στα έθιμα και τις τελετές καθαρμού της τότε εποχής. Τελετές και έθιμα που είχαν συμβολικόν χαρακτήρα και ανταυτό προφητική την έννοια. Θα τα δούμε αυτά με τη σειρά. Τι ήταν λοιπόν ο ραντισμός? Τι ήταν ο ίσοπος? Ποια η βαθύτερη έννοια του ραντισμού? Και τι ανάλογο έχουμε εμείς σήμερα? Την παλαιά εποχή συνεδέεται η άφεση των αμαρτιών με εξωτερικούς τύπους. Και σήμερα στην άφεση έχουμε μερικούς εξωτερικούς τύπους. Παραδείγματος χάρη, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως έχουμε την επίθεση της χειρός του ιερέως επί της κεφαλής του εξομολογουμένου και το διάβασμα της ευχής. Αυτό είναι και τύπος και ουσία. Τότε, δια την άφεση των αμαρτιών, έγινε ένας ραντισμός του αμαρτωλού με είδωρ ή με αίμα ζώου. Θα τα δούμε αυτά ένα-ένα για να δούμε και τι συμβολίζουν, τι συνεβόλιζαν και να δούμε τις ομοιότητες με σημερινές πλέον αληθινές συνήθειες. «Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσεμε». Ο ιερέας ελάμβανε στάχτη από το θυσιαστήριο και νερό και ράντιζε τον άνθρωπο που πήγε να ζητήσει άφεση αμαρτιών με ένα φυτό που ελέγεται ίσοπος. Ο ίσοπος ήταν φυτόν όπως εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε κλονάρια από βασιλικό για να κάνουμε ραντισμό με αγιασμό. Έχουμε λοιπόν εδώ μια τελετουργική πράξη της τότε εποχής. Εκείνος που ένιωθε ενοχή, διαλάβει άφεση, πήγαινε στον ιερέα. Ο ιερεύς έπαινε, όπως είπα, νερό και στάχτη από το θυμιατήριο και εράντιζε με ένα φύλλο, με ένα κλαρί ισόπου των άνθρωπων που ζητούσε άφεση αμαρτιών. Αυτές ήταν ένας τρόπος αφέσεως των αμαρτιών της τότε εποχής. Και αυτόν υπενήσεται εδώ ο Δαβίδ όταν λέει «Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσομε». Άρα υπήρχε και δεύτερος ουσιαστικότερος τρόπος τον
οποίον θα πω ευθύς αμέσως.

Αντιείς με ισόπο και καθαριστήσε με. Πληνείς με και υπερχιόν λευκανθήσε με. Εκτός από των ραντισμών με νερό και στάχτη από το θυμιατήριον, με το κλαρί του ισόπου, γινόταν και ραντισμός με αίμα ζώου, το οποίο θυσιαζόταν στο θυσιαστήριον. Δηλαδή, τον άνθρωπο που ζητούσε άφηση μαρτιών, τον ράντιζε ο ιερέας με αίμα ζώου. Βέβαια, όλες αυτές οι τελετουργικές πράξεις της παλαιάς εποχής, είναι γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, φαίνονται σε μας σήμερα ακατανόητα. Όμως, όπως είπε, ήταν σύμβολα, ήταν συμβολικές πράξεις, ήσαν τύποι μεν, αλλά είχαν και ένα χαρακτήρα προφητικών. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη έχει έναν προφητικό χαρακτήρα. Ετοιμάζει προς υποδοχήν της Καινής Διαθήκης. Έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Έτσι και αυτές οι τελετουργικές πράξεις αφές των αρτιών ήσαν τύποι και σύμβολα που προεικόνιζαν γεγονότα τα οποία πλέον θέσαν όχι απλώς τύποι ούτε σύμβολα αλλά τρόποι της χάριτος δια των οποίων λαμβάνουμε σήμερα άφεση αμαρτιών. Τότε την εποχή εκείνη είχαν καθιερωθεί μερικές εορτές και στις εορτές αυτές κυρίως ο λαός έπαιρνε άφεση αμαρτιών. Ήταν η περίφημη εορτή του εξυλασμού μία φορά το χρόνο που ήταν ομαδική κάθαρση του λαού και ο ατομικός εξαγνισμός. Θα πω μερικές πληροφορίες για αυτές τις τελετουργικές πράξεις και τις εορτές. Η εορτή του εξυλασμού γινόταν μια φορά το χρόνο. Ήταν μια ομαδική κάθαρση του λαού. Ενίστευαν οι Ιουδαίοι, εκαθαρίζοντο, επλένοντο και μετά προσέφεραν θυσίαν εξελαστήριον στο Θεό. Ο αρχιερεύς εράντιζε το λαό με αίμα και κατόπιν εισήγετο στα Άγια των Αγίων. Αυτή είναι μια τελετουργική πράξης καθαρμού του λαού που προσέφερε το θυσία. Το αίμα το έπαιρνε από ζώων το οποίο θυσιάζεται. Υπήρχε και ο ατομικός εξαγνισμός. Κάθε φορά που αμάρτηναν, όποιος αμάρτανε έπρεπε να θυσιάσει και να προσφέρει θυσία ζώου. Το είδος της θυσίας εξαρτάται από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και θέση αυτού που πήγε να ζητήσει άφεση αμαρτιών. Παραδείγματος χάρη, εάν ζητούσε άφηση μαρτιών αρχιερεύς, προσέφερε εις θυσία μοσχάρι. Εάν κάποιος άρχοντας του λαού, προσέφερε θυσία τράγο. Εάν ένας απλός ιδιώτης, προσέφερε θυσία μία γίδα. Αλλά υπήρχαν και κατηγορίες αμαρτιών. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος ημάρτανε παραβαίνοντας τον όρκο, προσέφερε θυσία ένα πρόβατο ή δύο περιστερές. Θα πω μερικές σκέψεις τώρα, πληροφορικές έτσι, μερικά λόγια, πληροφορίες, το πώς γίνονται οι θυσίες την εποχή εκείνη. Αυτός που ημάρτανε έπαιρνε το σχετικό ζώο, αυτό που έπρεπε να πάρει, σύμφωνα με την κατηγορία του όπως είπα, και το οδηγούσε στο θυσιαστήριο. Εκεί ενώπιον του ο ιερεύς έθετε τα χέρια του επί της κεφαλής του ζώου. Ο ίδιος ο αμαρτάνων έθετε τα χέρια του της κεφαλής του ζώου ενώπιον του ιερέως και εξομολογεί τις αμαρτίες του. Έτσι κατά κάποιον τρόπο γινόταν μία μεταβίβαση των αμαρτιών του εξομολογουμένου στο ζώο με την ομολογία των αμαρτιών και με την χειροθεσία μεταεβάζεται η ενοχή στο ζώο.
Εν συνεχεία ο ίδιος έσφαζε το ζώο και το παρέδιδε στον ιερέα προς θυσία. Ο ιερέας ελάμβανε αίμα από το ζώο και ράντζε τον άνθρωπον με φούντα από ίσωπο. Να λοιπόν μια πράξη στελοτουργική. Δια του ραντισμού εκαθαρίζεται ο άνθρωπος από την ενοχή και καθαραμένος πλέον προσέφερε τη θυσία του ζώου στο Θεό. Αντί να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός, ετιμωρείται το ζώο. Αυτά είναι μια πράξη, μια τελετουργία καθαρμού και αφαίρεσης αμαρτιών της τότε εποχής. Και αυτήν ακριβώς, σε αυτήν ακριβώς αναφέρεται ο Δαβίδ. «Ραντιείς με ισόπο ότι καθαριστήσω με». Είπα ότι με το ίσοπο που ήταν ένα φυτό, εράντιζε ο ιερέας την κεφαλή του αμαρτωλού με αίμα του ζώου που είχε προσφέρει θυσία, ή όπως είπα προηγουμένως, έγινε το ραντισμός σε άλλες περιπτώσεις και με νερό ανεκτεμένο με στάχτη του θυμετήτριου. Αυτό ήταν μία προεικόνηση. Η θυσία του ζώου, η προσφορά της θυσίας του ζώου, η μεταβίβαση των αμαρτιών στο ζώο και ο ραντισμός του αμαρτωλού με κλαρή ισόπου από το αίμα του ζώου ήταν μία προεικόνηση και προτύπωση και προφητεία, θα έλεγα, έχει προφητική έννοια αυτή η πράξη, της προσφοράς της θυσίας του Κυρίου και του ξεκαθαρμού των δικών μας αμαρτιών δια του αίματος του Ιησού. Πράξη συμβολική την τότε εποχή, που είχε συμβολικών και προφητικών χαρακτήρα. Ο Κύριος ανέλαβε επί των ώμων του τις ανθρώπινες αμαρτίες. Ο Κύριος είναι ο αμονός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δια της εξομολογήσεως εναποθέτω εμείς τους ώμους του Χριστού τις δικές μας αμαρτίες. Και το αίμα Ιησού Χριστού, όπως λέει ο Παύλος, καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Να πλέον η πραγματικότητα την οποία συμβόλιζε η πράξη της τότε εποχής. Ο Χριστός ο αμός, ο αμνός ο άμωμος, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Και αν θυμηθείτε την περίφημη εκείνη η φράση του προφήτου Ισαΐα, ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Το μόλοπι αυτού ημείς η άθυμεν. Τας αμαρτίας ημών ψάλουμε και λέμε το σταυρό προσύνεγγεν. Έχουμε σήμερα πρόχειρον την άφεση δύναμη της θυσίας του Κυρίου. Χωρίς να χρειάζεται αυτή η δαπάνη ζώου και θυσία ζώου που έγινε την τότε εποχή. Εκείνα τύπος, σήμερα πραγματικότης. Δια της θυσίας του Ιησού, δια του αίματος του Κυρίου, έχουμε πλήρη εμείς την άφεση των ειδικών μας αμαρτιών.

Συνεχίζω αγαπητοί τη σκέψη μου πάνω στον ένατον στίχο του 50ου ψαλμού, ο οποίος όπως είπα έχει και προφητικόν τον χαρακτήρα. Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείσμε και υπέρχειών λευκανθήσουμε. Και οι μεν άνθρωποι της παλαιάς εποχής, της εποχής της παλαιάς διαθήκης, δια να λάβουν άφεση μαρτιών, είχαν ανάγκη θυσίας ζώου και ραντισμού δια του αίματος του ζώου, όπως προανέφερα, και αυτό ζητάει ο Δαβίδ, που έζησε στην εποχή εκείνη. Όμως η πράξη εκείνη ήταν συμβολική. Εμείς σήμερα έχουμε την θυσία του Κυρίου μας και χρειάζεται ο ραντισμός της ψυχής μας δια του αίματος του Ιησού να λάβουμε άφεση μαρτιών. Και βγαίνει εδώ σαφώς η ανάγκη πως δια να έχουμε άφεση αμαρτιών και καθαρμών, ανάγκη πρώτον εξομολογήσεως και δεύτερον θείας κοινωνίας, που είναι επισφράγησης της αφέσεως των αμαρτιών. Οι τότε, όπως είπα, έθεταν τα σχήραστον στο ζώο και εξομολογούν τις αμαρτίες των, και έτσι μεταβιβάζοντο στο ζώο οι αμαρτίες των, και κατόπιν και καθαρμένοι εθυσίαζαν το σώμα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ομολογήσουμε την ενοχή μας και να εξομολογηθούμε ενώπιον του πνευματικού ιερέως, και εν συνεχεία να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, διαλάβουμε άφεση αμαρτιών. Αδύνατος η σωτηρία χωρίς την θείαν κοινωνία. Όποιος δεν κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού δεν έχει άφεση, ούτε λύτρωση, ούτε σωτηρία. Ο Κύριος το είπε σαφώς. Προσέφερε τον εαυτόν του θυσίαν και παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το βράδυ του μυστικού δείπνου, το οποίο η Εκκλησία έκτοτε επαναλαμβάνει. Έτσι, το αίμα του είναι στην διάθεσή μας και η προτροπή του ποιείται εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το αίμα μου επαναλαμβάνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Έχουμε τον Κύριο που μας προσφέρει το αίμα του. Εάν δεν το πιούμε, δεν έχουμε άφεση μαρτιών και κάθαρση. Ο Κύριος το είπε σαφώς. Το σώμα και το αίμα Χριστού μας δίνει άφεση μαρτιών. Το είπε πως το ψωμί αυτό, όταν παρέδωσε το μυστήριο της ευχαριστίας, είναι το σώμα μου που θα θυσιαστεί για τη δική σωτηρία, η άφεση μαρτιών. Και το κρασί αυτό πλέον γίνεται το αίμα μου, το οποίο θα χυθεί για τη δική σωτηρία, η άφεση μαρτιών. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον η άφεση μαρτιών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εις το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, εις άφεση αμαρτιών. Και προηγουμένως είχε πει στην Καπερναούμ σαφώς, εάν μη φάγει την σάγα του Υιού του ανθρώπου και πείετε αυτό αίμα, ούτε έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πείραν μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Εδώ είναι το α και το ω της σωτηρίας μας. Είναι η βάση και το θεμέλιο της πίστεώς μας. Χωρίς συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που τελείται κάθε Κυριακή και κάθε εορτή, δεν έχουμε σωτηρία. Και συμμετοχή όχι μια απλή παρακολούθηση, αλλά συνειδητή συμμετοχή και κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είναι σαφής και κατηγορηματική η υποχρεωσή μας και κατηγορηματικός ο λόγος της Γραφής, ο λόγος της Εκκλησίας, ο λόγος του Κυρίου. Το κακό είναι να δείχνει κανείς εγκληματική αδιαφορία για την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία. Άλλος τρόπος αφές αμαρτιών δεν υπάρχει. Ανάγκη συχνής Θείας Κοινωνίας και εξομολογήσεως, όσα και νιώθουμε ενοχή,
για να έχουμε άφεση αμαρτιών. Το ότι πρέπει να κηρύνουμε συχνά σώμα και αίμα Χριστού για να έχουμε λύτρωση, τα αντιλαμβανόμεθα από την προτροπή του ιερέως σε κάθε θεία λειτουργία. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ελάτε. Μας φωνάζει ο ιερέας ή ο διάκονος σε κάθε θεία λειτουργία. Οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν πάρα πολύ συχνά. Έχουμε μαρτυρίες πως κοινωνούσαν πολλές φορές την εβδομάδα. Ο Μέγας Βασίλειος ομιλεί πως οι σύγχρονοι του χριστιανοί κοινωνούσαν 4 φορές την εβδομάδα. Την Κυριακή, την Τετάρτη, την Παρασκευή και το Σάββατο. Γι' αυτό και έφτιαξαν τη λειτουργία των προηγιασμένων, ώστε και την περίοδο την πένθυμη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να δίνονται να κοινωνούν συχνά. Αντιλαμβάνεστε πόσο αμαρτάνουν εκείνοι οι οποίοι δεν κοινωνούν ή κοινωνούν πάρα πολύ αραιά. Η συχνή θεία κοινωνία είναι συμμετοχή μας στη ζωή του Κυρίου και αυτή μας δίνει πλήρη άφεση αμαρτιών. Βέβαια, θα πρέπει για να μπορούμε να κοινωνούμε συχνά να ετοιμαζόμεθα. Δεν μπορείς να κοινωνείς συχνά αίμα και σώμα Χριστού, να μετέχεις το ποτήριον της ζωής ψυχικά προετοίμαστος και απαράσκευος, χωρίς μετάνοια, χωρίς επίγνωση των αμαρτιών σου. Οι πράξεις αυτές που έκαναν οι άνθρωποι της παλαιάς εποχής έδειγναν και εκείνες μία μετάνοια και ανάγκη να λάβουν άφεση αμαρτιών, αλλά είπα ήταν τότε σύμβολα και τύποι. Σήμερα έχουμε ουσία και αυτός ο οποίος προσέρχεται στο μυστήριο της εξομολογήσεως πρέπει να προσέρχεται με ταπείνωση και με μετάνοια και ένα συνεχεία. Προσερχόμενος στο ποτήριον της ζωής, στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας, χρειάζεται ευλάβεια και κατάνοιξης και προσεκτική προετοιμασία, ώστε να έχουμε έτσι πλήρη ενότητα με τον Κύριο, πλήρη άφηση αμαρτιών και λύτρωση της ψυχής μας. Είναι πολύ εγκληματικός ο τρόπος με τον οποίο τα θέματα αυτά τα βασικά της σωτηρίας τα αντιμετωπίζουν πολλοί χριστιανοί, αδιαφώτιστοι. Κοινωνούν έτσι για το καλό του χρόνου, χωρίς την εμπρέπουσα προετοιμασία. Χρειάζεται σε αυτά πλήρης και σαφής επίγνωσης, εάν θέλουμε να μην παίζουμε με την ψυχή μας σωτηρία.

Στο ζήτημα αυτό της θείας κοινωνίας θα ήθελα να επιμείνω. Έχω βέβαια και άλλες φορές μιλήσει από το σταθμό μας, απαντώντας σε ερωτήσεις ακροατών, αλλά θα ήθελα και τη στιγμή αυτή να επιμείνω. Πρέπει να μάθουμε να κοινωνούμε και συχνά αλλά και ορθώς, για να έχουμε άφεση αμαρτιών. Και βασική, είπα πρώτη προϋπόθεση, είναι η εξομολόγηση. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι ζουν κατά Θεόν και αγωνίζονται, δεν χρειάζεται κάθε φορά που θα κοινωνήσουν και νέα εξομολόγηση. Όχι. Εξομολογείται κανείς από καιρούς καιρών. Το έχω και άλλες φορές τονίσει. Εξομολόγηση απαραίτητη πρώτη της κοινωνίας είναι για εκείνους οι οποίοι κοινωνούν 1-2 φορές το χρόνο. Αυτοί συνήθως είναι άνθρωποι χωρίς επίγνωση, χωρίς καλλιεργημένη θρησκευτικότητα. Δεν μπορούν να πάνε έτσι για το καλό του χρόνου. Η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά για τους ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν επίγνωση, χρειάζεται περιοδική εξομολόγηση κάπου κάπου και να προσέρχονται στο ποτήριο της ζωής με τη δέουσα ψυχική προετοιμασία. Όταν ξεκινάμε για την Εκκλησία, να κάνουμε πάντα σκέψεις πνευματικές. Πού πηγαίναμε? Να συναντήσουμε τον Θεό. Και όταν ήμεθα στην λειτουργία, να σκεφτόμεθα πού παρευρίσκομαι ενώπιον του Γολγοθά. Ζω το δράμα του Σταυρού. Η Θεία Λειτουργία είναι αναπαράσταση πραγματική και ουσιώδης της, όχι μόνο της θυσίας του Κυρίου, αλλά ολοκλήρου της ζωής του Κυρίου. Από την γέννηση έως την σταύρωση, την ανάσταση και την ανάσταση. Χρειάζεται μια βαθιά επίγνωση. Γι' αυτό ο πιστός που έχει επίγνωση τελεί μαζί με τον ιερέα τη Θεία Λειτουργία. Δεν παρευρίσκεται, αλλά συμμετέχει και τελεί. Γι' αυτό και οι ιερείς δεν πρέπει να λένε εκεί στη μνημόνευση των παρακολουθούντων την λειτουργία ταύτην, αλλά των επιτελούντων, διότι μαζί με το λαό ο ιερεύς τελεί την θυσία. Δεν την τελεί μόνος του, την τελεί μαζί με το λαό. Κλήρος και λαός τελούν από κοινού το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι προϋποθέτει λαό με συνείδηση. Όχι λαό ο οποίος παρευρίσκεται εκεί τυπικά με το σώμα, χωρίς να μετέχει ψυχή, ή λαό απληροφόρητο που δεν ξέρει τι σημαίνει Θεία Λειτουργία. Είναι τεράστια προβλήματα αυτά. Και σε αυτό ίσως ευθύνεται η ποιμένος Εκκλησία, που πρέπει να κατηχήσει το λαό. Ο λαός πρέπει να γνωρίζει επακριβώς το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας για να μετέχει και να τελεί μαζί με τον ιερέα το μεγάλο αυτό μυστήριο, που έτσι τον κάνει να συσσωματούται στο σώμα της Εκκλησίας, να ενώνεται με τον Κύριο, να μετέχει στη ζωή, στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, να καθαίρεται και να λυτρώνεται πλήρως κοινωνώντας σώμα και αίμα Χριστού. Βαθιά λοιπόν επίγνωσης και μεγάλη κατανόηση του μυστηρίου της Ευχαριστίας. Ευλαβική, πολύ ευλαβική παρακολούθηση και συμμετοχή, και αντιλαμβάνεστε, εάν μπορεί ένας τέτοιος πιστός να κουβεντιάζει την ώρα της λειτουργίας, ή αν μπορεί να πηγαίνει να κοινωνήσει με σπροξές, με βία, χωρίς ευλάβεια. Ένας τέτοιος εκκλησιασμός είναι αμαρτωλός και απαράδεκτος. Και δυστυχώς έχουμε πολύ συχνά το φαινόμενο αυτό στους ορθόδοξους ναούς μας. Είναι προσδροπή μας. Ο ορθόδοξος λαός μας δεν ξέρει ορθοδόξος να λατρεύει τον Θεό και ορθοδόξος να μετέχει στο ποτήριο της ζωής. Βλέπει κανείς τους ξένους, σε ξένους ναούς, ξένων δογμάτων, να πηγαίνουν με τα χέρια σταυρωμένα, ο ένας πίσω τον άλλον, με ευλάβεια, χωρίς πρόξημα, χωρίς βία, για να κοινωνήσουν. Και είναι ντροπή όταν βλέπει κανείς τους ορθοδόξους, οι οποίοι προσέρχονται σπρογνώμενοι, χωρίς να έχουν συνέστηση της ερώτησης της στιγμής, ποιος να πρωτοκοινωνήσει. Έχουμε έτσι πολλές φορές
προκαλέσει σκανδαλισμόν σε ξένους που είναι μάρτυρες της δικής μας ασεβίας, και θα πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει πάντοτε με πολλή ευλάβεια να προσέχεται κανείς το ποτήρι της ζωής και προετοιμασμένος ψυχικά. Γι' αυτό και ο ιερεύς, καλώνοντας τη Θεία Κοινωνία, λέγει «Με τα φόβου Θεού, με φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης, με πίστη και με αγάπη, χωρίς να υπάρχει μίσος». Γιατί πάλι δεν μπορεί να κοινωνήσεις όταν έχεις μέσα σου μίσος εναντίον κάποιου άλλου. Θα πρέπει η ψυχή σου να έχει αγάπη, να έχει δώσει συγγνώμη σε αυτούς που σε έσφαλαν, για να πας να κοινωνήσεις και να πάρεις και εσύ συγγνώμη και άφεση αμαρτιών από τον Θεό. Και καθαρμένοι λοιπόν δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως και δια προσευχής πολλής, με ευλάβε και με πίστη και με πόθο και με ζέση, πρέπει να προσερχόμεθα για να κοινωνήσουμε τον εχθρό των μυστηρίων. Και εδώ θα ήθελα να έλεγα και δύο λόγια για το περίφημο πρόβλημα της νηστείας, που τόση σύγχυση υπάρχει στο λαό και που πολλές φορές γίνεται εμπόδιο της συχνής θείας κοινωνίας, γιατί δυστυχώς έχουν τόσες εσφαλμένες αντιλήψεις κυκλοφορήσει που οφείλονται και σε αγραμμάτους ιερείς, σε απαιδευσία θεολογική, ίσως και τα χρόνια εκείνα της σκλαβιάς συνετέλεσαν σε μια αμάθεια θεολογική. Λέγω λοιπόν κάτι που κι άλλες φορές έχω τονίσει και από το ραδιοφωνό μας εδώ, ότι η νηστεία είναι άσκηση εγκρατείας που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με τη Θεία Κοινωνία. Ο πιστός ο πραγματικός νηστεύει τις κανονικές νηστείες που η Εκκλησία έχει επιβάλει. Ήτι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, μόνο λαδρό, όλο το χρόνο. Νηστεύει τα Σαρακοστάς, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τη Σαρακοστή πρώτων Χριστουγέννων, το 15 Αύγουστο, την Σαρακοστή των Αγίων Αποστόλων, όσες μας τύχει. Αυτές είναι βασικές νηστείες. Και άλλες δύο τρεις νηστείες που υπάρχουν, η νηστεία της Μέρας Σταυρού, η νηστεία την ημέρα της αποτομής της Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου. Ο πιστός που νηστεύει αυτές τις νηστείες δεν υποχρεούται απολύτως σε καμία άλλη νηστεία και δύναται να κοινωνεί σε κάθε θεία λειτουργία ελευθέρως. Ένα είναι καλόν διαλόγους έτσι ευλαβίας, αφεσπέρας εγκράτεια, δηλαδή από βραδείς όταν πάει κανείς να κοινωνήσει να μην φάει, να φάει ένα τσάι, ένα μήλο, ένα φρούτο και να κοινωνήσει. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν πρέπει να συγχαίρουμε το ζήτημα της νηστείας με τη Θεία Κοινωνία. Ο πιστός που αγωνίζεται, που ζει κατά Θεόν, μπορεί και εφόσον νηστεύει τις νηστείες τις και κανονισμένες να κοινωνεί ελεύθερα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Να φάει ελεύθερα την Κυριακή, τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη. Θα φάει Τετάρτη και Παρασκευή λάδι, διότι αποχή εξελαίου είναι σε μερικά μοναστιακά τυπικά, δεν είναι υποχρέωση για το λαό. Και το Σάββατο μεσημέρι θα φάει και ψάρι και οτιδήποτε μπορεί να φάει. Σάββατο βράδυ δεν θα φάει τίποτα, ένα μήλο, ένα τσάι, και θα κοινωνήσει την Κυριακή ελεύθερα. Αυτή είναι η κανονική τάξη. Βέβαια, αυτό όμως δεν είναι για εκείνους που κοινωνούν δύο φορές το χρόνο. Αυτοί θα πρέπει να νηστέψουν, διότι αυτοί δείχνουν πως δεν έχουν καλλιεργημένη ευσέβεια. Αυτοί που κάνουν μονάχα Χριστούγεννα και Πάσχα, αυτοί να νηστέψουν. Διότι είναι αμελείς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλλιεργημένη ευσέβεια. Πολλό μάλλον εάν κάποιος πάει πολύ αραιότερα ακόμα, ούτε Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά μια φορά όταν το θυμηθεί, τότε χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Απαραίτητος εξομολόγηση και νηστεία, σαν προπαρασκευή. Αλλά για τον πιστόν, τον αγωνιζόμενο, τον ευσεβή, αυτόν που μετέχει στο μυστήριο της Ευχαριστίας, αυτόν που προσεύχεται, αυτόν που έχει καλλιέργεια πνευματική, δεν χρειάζεται άλλη νηστεία. Αυτό που χρειάζεται είναι ευλάβεια, πόθος, πνευματικές σκέψεις, πολλή προσευχή, ανάταση της καρδιάς προς τον Θεό, ευλάβεια και πίστη. Και να προσέρχεται στο μυστήριο της ζωής με κατάνοιξη και με πόθο ιερό. Παίρνει Χριστόν και λαμβάνει πλήρη άφεση αμαρτιών. Βέβαια, όπως είπα, απαραίτητος πρέπει να μην έχουμε και μίσος εναντίον των εχθρών. Είναι κάτι πολύ βασικό.
Δεν μπορεί να κοινωνείς και να είσαι μαλωμένος με κάποιον και να φταίς εσύ. Να έχεις μίσος μέσα στον άντρο κάποιου και να φταίς εσύ. Εάν κάποιος δεν σου μιλάει διότι έτσι το θέλει, εσύ δεν το έφταιξες σε τίποτε, έδειξες αγάπη, τότε δεν έχεις ανοχή. Εάν όμως είσαι μαλωμένος με κάποιον, εάν πρώτα δεν διαλλαγείς, δεν δύναση να κοινωνήσεις. Είπα, εάν είσαι μαλωμένος και έχεις ενοχή εσύ, εάν φταίς εσύ. Εάν φταίει εκείνος, διότι σε έβρισε, διότι σε συκοφάντησε, τότε δεν έχεις καμία ενοχή, προχώρη. Εσύ δείχνε αγάπη, δείχνε καλοσύνη, δείχνε συγγνώμη, χωρίς βέβαια να μπάσεις και στο σπίτι σου τον επικίνδυνο άνθρωπο. Η αγάπη και η συγγνώμη δεν σημαίνει βάλτε τον στο σπίτι σου.

θα έλεγα να μην γνωρούσαν καθόλου. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό που μας παρουσιάζει ως κακοδόξους και όχι ορθοδόξους. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις, αδελφέ, εάν δεν παρακολουθήσεις, εάν δεν συμμετάσχεις στα μυστήρια της ευχαριστίας, να καθίσεις, να λειτουργηθείς εν ευλαβία και εν κατανοίξεις και στο τέλος να κοινωνήσεις σώμα και με Χριστού. Το να περάσεις απλώς να κοινωνήσεις, αυτό δεν λέει τίποτε. Δεν λέει τίποτε. Και να το προσέξουμε. Είναι μερικές κακές συνήθειες ριζωμένες στο λαό. Δεν μας σώζει η τυπική εκτέλεση μερικών καθηκόντων χωρίς να έχουν ουσία μέσα μας και να έχουμε συνείδηση του τι κάνουμε. Δεν είναι μαγεία η ευσέβεια και η πίστης. Είναι συμμετοχή συνειδητή. Η μαγεία επιδρά χωρίς την συνείδηση. Αν το προσέξουμε αυτό, γιατί μερικοί υπάρχουν μάλιστα γυναίκες οι οποίες προτρέπουν τους άντρες τους, πήγαινε κοινωνίες και πάει για να μην τις καλάσει το κατήρι, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς ευλάβεια, χωρίς κατάνοιξη, περνάει απλώς, κοινωνεί και φεύγει. Αυτό είναι αμαρτία, να το προσέξουμε. Και ο Ιούδας κοινώνησε και από τότε έγινε πολύ χειρότερος και εγκαταλείφθη τελείως από την Θεία Χάρη. Θέλει προσοχή, ευλαβική συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία, ευλαβική συμμετοχή στο ποτήριο της ζωής για να λάβουμε άφεση αμαρτιών.

0: τελειώσω, αδελφοί μου, και επιτρέψετε μου να πω κάτι για τις μητέρες. Υπάρχει κακή συνήθεια, βέβαια, στα μικρά μέρη, αλλά μπορεί να υπάρχει και εδώ. Οι μητέρες λένε στο παιδάκι, πάμε να κάνεις χρυσό δοντάκι. Μην το ξαναπείτε ποτέ, αυτό είναι αμαρτία. Πάμε να πάρεις το Χριστού στην καρδιά, αυτό να πείτε στο παιδί. Ώστε το παιδί από μικρό να συνηθίζει ότι κοινωνώντας παίρνει Χριστό στην καρδιά του. Και για όλους ισχύει. Πρέπει να ζούμε εν περισυλλογή. Πρέπει πρώτης θείας κοινωνίας να κάνουμε ευλαβικές σκέψεις. Πρέπει η καρδιά μας να είναι ανεβασμένη στον Κύριο. Πρέπει να έχουμε μεταρσίωση και ανάταση πνευματική και έτσι να κάνουμε σώμα και αίμα Χριστού με συνέστηση πλήρη και απόλυτη του ότι λαμβάνουμε Χριστό στην καρδιά μας και γράμματα Χριστοφόροι και Θεοφόροι και έτσι έχουμε άφεση αμαρτιών. Να λοιπόν, τι είναι, ποιος είναι ο τρόπος της αφέσης των αμαρτιών μας και τι προεικόνιζε και προετύπωνε η πράξη εκείνη η τελετουργική στην οποία αναφέρεται ο Δαβίδ όταν λέγει ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπέρχεν λευκανθήσουμε, αναφέρεται σε πράξη της εποχής του που όπως είπε είχαν συμβολικό χαρακτήρα και συμβολίζουν την θυσία του Κυρίου και την συμμετοχή μας σήμερα στο ποτήριο της ζωής, το αίμα του Χριστού που μας καθαρίζει από αμαρτίες και από νεκρά έργα. Ο Δαβίδ δεν έζησε στην εποχή της Χάριτος, έζησε 1000 χρόνια π.Χ. Εμείς έχουμε πρόχειρον την άφεση των αμαρτιών, δυνάμει της θυσίας του Κυρίου και το αίματός του, το οποίο μας καθαρίζει από πάσαν ενοχή. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία, πνευματική ζωή, όπως έζησαν οι Αγίοι μας, για να ευαρεστήσουμε πλέον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχομένη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Το σύμβολο της πίστεως αρχίζει με τη θεμελιακή φράση «Πιστεύω εις έναν Θεόν». Είναι η βάση για τα όσα συνεχίζουν οι Άγιοι Πατέρες να εκθέτουν στο «Πιστεύω». Όλες οι χριστιανικές αλήθειες αρχίζουν από την πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Διότι αν η ύπαρξη του Θεού αμφισβητηθεί, τότε και όλο το πνευματικό οικοδόμημα των χριστιανικών αληθιών καταπίπτει. Γι' αυτό και οι εχθροί της πίστεως, διεμέσου των αιώνων, συγκέντρωσαν όλες τις επιθέσεις τους εναντίον της υπάρξης του Θεού. Εμείς σαν χριστιανοί, τι επιχειρήματα έχουμε να αντιτάξουμε? Να, ένα βασικό ερώτημα που αξίζει να μελετήσουμε στη συνέχεια. Πού θα αναζητήσουμε αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού? Πηγή επιχειρημάτων υπάρχει βεβαίως στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και σπουδαίες και βαθιστόχαστες αποδείξεις μας προσφέρει και η γύρω φύση. Η Αγία Γραφή μας τονίζει το μεγαλείο και την αγάπη του Θεού. Η δε φύση, διεμέσου των απειραρίθμων δημιουργημάτων της, μαρτυρεί την ύπαρξη του Θεού και τις αόρατες τελειότητες Του. Το ανοιχτό βιβλίο της φύσεως θέτει καταρχήν τρία ερωτήματα. Ποιος δημιούργησε τον κόσμο? Ποιος έδωσε την κίνηση στα άστρα? Ποιος έδωσε τη ζωή, η οποία παρουσιάζει τέτοια θαυμαστή ποικιλία ειδών? Ψάρια, πουλιά, ζώα, άνθρωποι. Τι βλέπει ο άνθρωπος κοιτάζοντας με γυμνό μάτι τον ουρανό? Χιλιάδες αναρρύθμιτα λαμπρά άστρα, μεγάλα και μικρά. Έχουν υπολογιστεί πόσα είναι τα άστρα αυτά? Και αν τα ερευνήσουμε με το τελειότερο τηλεσκόπιο, ο αριθμός τους είναι τεράστιος. Ένας μόνο γαλαξίας, στον οποίο ανήκει και η Γη μας, αποτελείται από 200 δισεκατομμύρια αστέρια. Υπάρχουν δε, μας λένε οι αστρονόμοι, σαν το δικό μας γαλαξία, ακόμη άλλο ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες στο διάστημα. Οι αποστάσεις των αστέρων δεν μετρούνται με το χιλιόμετρο, αλλά με έτη φωτός. Το φως δε τρέχει με ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Υπάρχουν μάλιστα ουράνια σώματα τα οποία απέχουν από τη Γη μας εκατομμύρια έτη φωτός. Η Σελήνη βρίσκεται πλησιέστερα προς τη Γη μας. Κι όμως μια αμαξοστοιχεία που θα εκκινείται προς τη Σελήνη με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα θα έφτανε εκεί έπειτα από 170 χρόνια. Πώς έγιναν όλα αυτά? Πού οφείλουν την ύπαρξή τους? Η απάντηση της Αγίας Γραφής είναι: εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Ο Θεός είναι οποίον πλειάδα και έσπερον και αρκτούρον, οποίον μεγάλα και ανεξιχνίαστα ενδοξάται και εξαίσια ονουκέστην αριθμός, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Έτσι, από το έργο συμπεραίνουμε την ύπαρξη του εργάτη και από το αποτέλεσμα την αιτία. Πασίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Ο άναρχος, ο παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός δημιουργός, δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός. Αυτήν την αλήθεια μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού και αποδέχεται η ανθρώπινη λογική. Ποιος έδωσε τώρα την κίνηση στα άστρα? Η κίνηση δεν είναι αιωνία όπως ισχυρίζονται οι άθεοι ληστές.
Ακόμη και ο Αριστοτέλης στην αρχαιότητα, για να εξηγήσει το φαινόμενο της κινήσεως, μιλάει για το πρώτον κινούν εκίνητον, όπως ονομάζει το Θεό. Παραδέχεται δηλαδή ότι ο Θεός είναι η αιτία κάθε κινήσεως και μεταβολής μέσα στον κόσμο, ενώ ο ίδιος παραμένει ακίνητος και μετάβλητος. Το συμπέρασμα του Αριστοτέλη είναι κατά πάντα σύμφωνο με τα τελευταία δεδομένα των φυσικών επιστημών, οι οποίες παραδέχονται ότι η κίνηση άρχισε σε ορισμένο χρόνο και σε ορισμένο πάλι χρόνο θα σταματήσει. Σήμερα όλοι οι φυσικοί και αστροφυσικοί μιλούν για το θερμικό θάνατο του σύμπαντος. Κάποτε θα σβήσει το σύμπαν από τη συνεχή μείωση της θερμοκρασίας του. Επομένως, αν η κίνηση ήταν προαιώνια, θα είχε ήδη επέλθει το τέλος του κόσμου κατά τους ειδικούς επιστήμονες. Αλλά η κίνηση δεν είναι προαιώνια, έλαβε την αρχή της από το Θεό. Ποιος έδωσε τη ζωή? Όλα τα ζωικά και φυτικά είδη οφείλουν την ύπαρξή τους σε άλλους προγενέστερους όμοιους οργανισμούς. Τα πορίσματα όμως της βιολογίας και της παλαιοντολογίας αποδεικνύουν ότι η ζωή δεν υπήρχε να ανέκαθεν επί της γης, διότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και διατήρησή της. Ο Τζον Φλέμινγκ διακηρύττει ότι όχι μόνο η ύλη και η ενέργεια, αλλά και η ζωή και η διάνοια πρέπει να κατάγονται από ορισμένες δημιουργικές πράξεις ενός δημιουργού με αυτοσυνειδησία. Διότι, όπως ο ίδιος λέει, κανείς μέχρι τώρα δεν αποδείχθηκε ικανός να δείξει ότι η ζωντανή ύλη μπορεί να προέρχεται αυτομάτως από μη ζωντανή ύλη. Ποια λοιπόν η πρώτη και αρχική αιτία της ζωής? Εφόσον αποκλείστηκε η αυτόματη γένεση της ζωής, μία και μόνη απάντηση μπορεί να δοθεί στο ερώτημα που τέθηκε προηγουμένως. Η απάντηση είναι ότι ο Θεός εδημιούργησε τη ζωή. Από το ανοιχτό βιβλίο της φύσεως ακούγεται η φωνή των ουρανών. Η δημιουργία προϋποθέτει δημιουργό.

πολλές φορές στον ουρανό τη νύχτα βλέπουμε διάτοντες αστέρες που κινούνται με ταχύτητα στραπής, εκπέμπουν φωτεινή εκτινοβολία και απότομα εξαφανίζονται. Αν τα τεμάχια τους έφταναν στη γη, τότε ελιμονό μας. Εδώ φαίνεται το πάνσοφο σχέδιο του Δημιουργού. Οι μετεωρίτες, όταν έρχονται σε επαφή με την ατμόσφαιρα, προσκρούν στην αντίσταση του αέρος. Λόγω δε της προστριβής που δημιουργείται, αναφλέγονται. «Η καρδιά μου», γράφει ο Άγγλος φυσικός Τζουλ, «ξεχυλίζει από θαυμασμό και ευγνωμοσύνη όταν σκέφτομαι τη θαυμάσια οργάνωση που επενόησε ο δημιουργός της φύσεως για να προστατεύσει τα πλασματά του. Χωρίς την ατμόσφαιρα που μας καλύπτει σαν μια σπίδα, θα είμαι εκτεθειμένη συχνά σε βομβαρδισμό μοιραίο και αναπόφευκτο. Η ατμόσφαιρα είναι έργο τέλειο του πάνσοφου Θεού». Εντυπωσιακή ακόμα είναι η προσφορά του όζοντος, του συμπυκνωμένου οξυγόνου, που σε ελάχιστη ποσότητα είναι εγκατεσπαρμένο σε όλη την ατμόσφαιρα και ιδίως στο ύψος των 20 έως 40 χιλιόμετρων. Αυτό αποτελεί ένα πυκνό δίκτυο που κατά θαυμαστό τρόπο ελαττώνει στο ελάχιστο την φωνική δύναμη κάποιων αοράτων ηλιακών ακτίνων ή περιοδών. Το όζον αφήνει να περάσει τόσο ποσό ακτίνων όσο χρειάζεται για να αναπτυχθεί ευνοϊκά η ζωή πάνω στη γη. Και έρχεται φυσιολογική ερώτηση. Η διεργασία του όζοντος είναι τυχαία? Ποιος κατευθύνει το σωτήριο και δημιουργικό του έργο? Είναι δύσκολο να ανακαλύψουμε την ευεργετική παρουσία του Θεού? Στρέφοντας το βλέμμα μας από τον ουρανό στη γη, το ανοιχτό βιβλίο της φύσεως έχει πολλά επιχειρήματα να μας προσφέρει για την ύπαρξη του Θεού. Τα μεγαλεία της φύσεως προσφέρουν μια ακόμα απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Τα βουνά, οι κάμποι, οι πηγές, οι ποταμοί, οι ωκεανοί, οι λίμνες, τα δάση και τα άνθη του αγρού, που σε ομορφιά και σε χρωματισμούς ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού μπόρεσε ποτέ όχι να ξεπεράσει αλλά ούτε καν να τα φτάσει. Όλα αυτά με μια φωνή το μεγαλείο και την ύπαρξη του Θεού διαλαλούν. Γεμάτος θαυμασμό ο Θεόπνευστος Δαβίδ αναφωνεί: «Κύριε, σύ μέσα από τα έγκατα των βουνών έκαμες να ξεπηδήσουν πηγές και χύμαροι. Δική σου είναι η μέρα και δική σου είναι η νύχτα. Σύ δημιούργησες όλα τα ωραία της γης. Η όμορφη άνοιξη και το καλοκαίρι δικά σου δημιουργήματα είναι». Το πλοίο απαιτεί τον κυβερνήτη, το αυτοκίνητο τον οδηγό, τον αεροπλάνο τον πιλότο και το άρμα τον ηνίωχο κυβερνήτη. Ο Θεός ένωσε την δημιουργία με την ύπαρξή του, ώστε χωρίς Θεό δημιουργό να μην μπορεί να εννοηθεί και να ερμηνευθεί η ύπαρξη της δημιουργίας. Τα μεγαλεία της φύσεως μιλούν για την ύπαρξη του δημιουργού. Παράλληλα προς τα μεγαλεία της φύσεως θα πρέπει να αναφέρουμε και κάτι από το βασίλειο των ζώων, των 800.000 γνωστών ειδών, που και αυτό με τη σειρά του διαλαλεί την ύπαρξη του Θεού. Ως παράδειγμα από το ζωικό βασίλειο θα παρουσιάσουμε τη μέλισσα, η οποία δεν έχει λογικό, εργάζεται με το ένστικτο, παρουσιάζει όμως τόση τελειότητα στην εργασία της, ώστε θαυμάζουμε τη σοφία του δημιουργού, ο οποίος την πρίκησε με τόσο τέλειο και λεπτότατο ένστικτο. Όταν κατασκευάζουν τις κυρίθρες τους οι μέλισσες, προσέχουν ώστε με το μικρότερο σχήμα να έχουν την μεγαλύτερη στερεότητα και χωρητικότητα, ώστε να δαπανώνται για την κατασκευή τους τα πιο λίγα υλικά, κερί, για να καταβάλλεται μικρός κόπος.
«Οι μέλισσες», λέει ο Γάλλος μαθηματικός Λαλάν, «έλυσαν το πρόβλημα του ελαχίστου χωρίς να έχουν μετρικά όργανα, διεβίτη και παχύμετρο ή άλλα. Μετρούν βάθος, πλάτος, ύψος, φιλοτεχνούν τις κυρίθρες τους ώστε να είναι όμοιες κατά το σχήμα και την χωρητικότητα. Και κάτι ακόμα. Αν μετακινηθεί η κυψέλη τους και πάρουν κλίση οι κυρίθρες τους, τότε μεταρρυθμίζουν τις οικοδομές τους σύμφωνα με τη νέα τοποθέτηση της κυψέλης για να επαναφέρουν την ισορροπία. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται την κάθετη και οριζόντια γραμμή πολύ ευκολότερα από τον άνθρωπο». Τι θα είχαν να μας πούν οι άθεοι για τις ικανότητες της σοφής μέλισσας? Θα είχαν την τόλμη να μας μιλήσουν περί τύχης και συμπτώσεως? Στην περίπτωση των μελισσών βλέπουμε το χέρι του πάνσοφου δημιουργού. Από τα όσα είδαμε από το ανοιχτό βιβλίο της Φύσεως μέχρι τώρα, θα μπορούσαμε άνετα να επαναλάβουμε ότι η δημιουργία διαλαλεί την ύπαρξη του Θεού που την δημιουργήσει.

αλλά και το ανθρώπινο σώμα βεβαιώνει την ύπαρξη δημιουργού. Το ανθρώπινο σώμα είναι ενιαίο, αλλά και πολύπλοκο. Εκείνοι που ασχολούνται με το ανθρώπινο σώμα και κυρίως οι ιατροί δεν ξέρουν τι να πρωτοθαυμάσουν από το τέλειο αυτό δημιούργημα της πανσοφίας, της παντοδυναμίας και αγάπης του Θεού. Ποιος έπλασε τον υπέροχο αυτό μηχανισμό του ανθρωπίνου σώματος? Και όσο κανείς εμβαθύνει στο πάνσοφο έργο της δημιουργίας των όντων, τόσο λαμπρότερη βλέπει τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, στο βιβλίο του περί κατασκευής του ανθρώπου, σχολιάζει: «Κατανοήσας όση σοφία κατασκευάστη μου το σώμα, εκ του μικρού τούτου κατασκευάσματος, τον μέγαν δημιουργών ενόησα». Αφού κατενόησα με πόση σοφία κατασκευάστηκε το σώμα μου, από το μικρό αυτό κατασκεύασμα κατάλαβα το μέγα δημιουργό που το κατασκεύασε. Τα ελάχιστα αυτά που αναφέρθηκαν για το ανθρώπινο σώμα μας παρέχουν τη βεβαιότητα της δημιουργίας του από τον πλάστη του, τον πάνσοφο και παντοδύναμο Θεό. Για να ολοκληρώσουμε όμως το θέμα μας, θα αναφερθούμε και στην πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου. Η ψυχή έχει να μας πει πολλά για την ύπαρξη του Θεού. Η μεγαλύτερη απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού ξεπηδεί μέσα από τα βάθη της υπάρξεώς μας. Ο Θεός αδαπάνει τον εχάραξεν της φραγίδαν του εις την ψυχή του ανθρώπου. Λέγεται πως ο γλύπτης φιδίας σκάλισε κατά τέτοιο τρόπο το όνομά του στην ασπίδα της Αθηνάς, ώστε να είναι αδύνατο να εξαλειφθεί χωρίς να καταστραφεί ολόκληρο το αριστούργημα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανθρώπινη ψυχή. Είναι τόσο βαθιά χαραγμένη στην ψυχή η αλήθεια για την ύπαρξη του Θεού, ώστε είναι αδύνατο να ζήσει χωρίς αυτήν την πεποίθηση. «Ω Θεέ», ανέκραξε ο Αυγουστίνος, «Συ δια σε αυτόν μας έπλασες και αγωνιά και ανησυχεί η καρδιά μας μέχρι τη στιγμή που θα σε ανακαλύψει». Αυτό άλλωστε σημαίνει και η λέξη άνθρωπος. «Άνω θρόσκω, στρέφομαι προς τα επάνω». Αλλά και η φωνή της συνείδησής μας έχει να μας πει βασικά πράγματα για την ύπαρξη του Θεού. Όλοι μας αισθανόμαστε στα βάθη της ψυχής μας την ύπαρξη μιας εσωτερικής φωνής, που δεν αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή της με τα ακουστικά όργανα του σώματός μας. Είναι μια φωνή που άλλοι την ακούνε ισχυρά και άλλοι εξασθενημένα. Είναι η φωνή που μας δείχνει το καλό και το κακό και μας προτρέπει στο πρώτο, ενώ μας αποτρέπει από το δεύτερο. Και όταν η ζυγαριά κλείνει στην πραγματοποίηση μιας πράξεως που αυτή μας υπέδειξε ως θεάριστη, ικανοποιημένη η φωνή της συνείδησής μας μας επαινεί και μας επιδοκιμάζει. Αν όμως η ενέργειά μας δεν ήταν σύμφωνη με τις υποδείξεις της, μας ελέγχει και μας αποδοκιμάζει. Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Αν ήταν δημιούργημα του ανθρώπου, θα την έπνιγε για να αποφύγει τους τρομερούς ελέγχους της. Ούτε είναι κατασκεύασμα της πολιτικής νομοθεσίας, γιατί προϋπήρξε τις νομοθεσίες. Ούτε πάλι μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται στην ανατροφή και στο περιβάλλον, γιατί προϋπάρχει σαν πνευματική καταβολή. Το συμπέρασμα: το Θεό ποθεί και αναζητεί η καρδιά μας. Το Θεό διαλαλεί η συνείδησή μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να αποδείξει τον παραλογισμό των αθέων, θέτει εμπνευσμένα ερωτήματα που οδηγούν σε αδιέξοδο κάθε άπιστο. «Ουκ έστειν ο Θεμέλιος», λέει, «και πώς έστηκεν η οικοδομή? Ουκ έστειν ο ναυπηγός, και πώς το πλοίον συναρμολογείται? Ουκ έστειν ο οικοδόμος, και πώς η οικία κτίστηκε? Ουκ έστειν ο μουσικός, και πώς ακούεται από τη λύρα το μουσικό μέλος? Ουκ έστειν ο δημιουργός, και πώς η ομορφιά των δημιουργημάτων
διέλαλη τον κτίστην. Τι νόημα όμως έχουν όλα αυτά σε μια συνάθρηση ανθρώπων που δεν αρνούνται τον Θεό? Τον πιστεύουμε και τον διελαλούμε. Ναι, τον πιστεύουμε αυτή την ώρα. Σε άλλες όμως στιγμές δοκιμασίες, πόσο τον διελαλούμε και τον πιστεύουμε? Μήπως ολιγοπιστούμε? Πώς πρέπει να σκεφτόμαστε στις δύσκολες ώρες? Πρώτα να ρωτάμε, τι θέλει να μου πει ο Θεός με τις δυσκολίες που με αντιμετωπίζω? Κάνω αυτοκριτική? Φροντίζω να φανώ καλοδιάθετο σε αυτούς που με κατατρέχουν? Αγωνίζομαι να αντιμετωπίσω με καλοσύνη την κακία των άλλων? Και όταν έρχονται θλίψεις, μου έρχονται αλλεπάλληλες, γιατί δεν σε ανασχετώ? Δεν μας το είπε ο Κύριος μας ότι εν το κόσμο θλίψην έξετε? Γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι? Οι θλίψεις είναι επισκέψεις Θεού. Πάντοτε το καλό μας φέρνουν. Θυμούμαστε τον Ιώβ και τα βασανά του. Πώς εκείνος αντιμετώπισε τις πίκρες του? Έτσι κι εμείς. Διαβάσαμε κανένα θρησκευτικό βιβλίο για τις ώρες του πόνου, παραδείγματος χάρη? Λόγοι χρυσή, λόγοι παρηγοριάς? Προσευχόμαστε πιο πολύ? Κοινωνούμε πυκνότερα, κατά το δυνατό αξιότερα? Έχουν και οι θλίψεις τη φωνή τους? Την ακούμε? Ο Θεός υπάρχει, πλάι μας στέκει. Τον καλέσαμε σε βοήθεια ή μας παραπήραν οι δυσκολίες και τον ξεχάσαμε? Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος δοκίμαζε πειρασμούς και όταν διαμαρτυρήθηκε, ο Κύριος φανερώθηκε μπροστά του και του είπε: «Αντώνιε, εδώ είμαι. Βλέπω τις δυσκολίες σου και τους πειρασμούς σου, αλλά δεν με κάλεσε να σε βοηθήσω?» Κατάλαβε ο Άγιος, έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε. Οι πειρασμοί σταμάτησαν. Ο Θεός είναι μαζί μας. Τον καλούμε όμως κοντά μας? Όχι λοιπόν απιστία, ούτε και ολιγοπιστία στην παρουσία του Θεού, αλλά αταλάντευτη βεβαιότητα. Ο Θεός είναι μαζί μου. Σημαίνει ότι με βλέπει, με ακούει, με παρακολουθεί, βρίσκεται στο πλευρό μου βοηθός, προστάτης, καθοδηγός. Μπορώ να ανοίξω διάλογο μαζί του, όπως έκανε και ο προφήτης Δαβίδ. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δεήσήν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Αυτό θα πει «πιστεύω εις έναν Θεόν». Ζω με εμπιστοσύνη στην αγάπη, στο έλεος και στην παντοδυναμία του πάνσουφου Θεού, με την απόλυτη εμπιστοσύνη του μικρού παιδιού στη φιλόστοργη μητρική αγκαλιά. Τέλος, πρέπει να προσθέσουμε και δυο άλλες μεγάλες αλήθειες που έρχονται να στηρίξουν την πίστη μας στην ύπαρξη του Θεού. Η μια αναπηδά μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία. Πώς, αλήθεια, μπορεί να ερμηνευθεί η θαυμαστή μεταστροφή πλήθους Αγίων της Εκκλησίας μας, του Ιερού Αυγουστίνου παραδείγματος χάρη, του μεγάλου πρώην παραστρατημένου, του Αποστολού Παύλου, του πρώην μεγάλου διώχτη της πίστεως, της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Πανσέμνης, της Αγίας Πελαγίας και τόσων άλλων γυναικών που είχαν βουλιάξει μέσα στα λασπόνερα της αμαρτωλής ζωής και που σε κάποια στιγμή ένιωσαν μια μυστική δύναμη να τους βγάζει από το βόρβορο της ακολασίας και να τους δείχνει το δρόμο της αληθινής ζωής για να γίνουν στη συνέχεια Άγιοι. Και η δύναμη αυτή δεν είναι άλλη παρά η δύναμη του Θεού στη ζωή των Αγίων, διότι ο άνθρωπος από μόνος του αδυνατεί να επιτύχει τέτοια θαυμαστά κατορθώματα ηθικών αναγεννήσεων. Έπειτα, η ύπαρξη του Θεού είναι μια πνευματική πραγματικότητα που μόνο όσοι διαθέτουν πνευματικές αισθήσεις μπορούν να δουν. Εκείνοι των οποίων τα μάτια της ψυχής τους είναι θολά και τυφλά εξαιτίας της αμετανοησίας τους, δεν μπορούν να δουν το Θεό. Όσες αποδείξεις και αν τους φέρουμε, δεν θα πισθούν, γιατί δεν μπορούν να δουν, αφού τα μάτια της ψυχής τους μένουν κλειστά.
Όταν όμως σε κάποια στιγμή ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια, τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε υπερφυσικές πραγματικότητες άγνωστες σε μας μέχρι τότε. Έτσι, από εδώ και πέρα, πάβει σιγά σιγά να έχει πρωταρχικό ρόλο η πίστη στην ύπαρξη του Θεού και κυριαρχεί η πείρα της ζωής του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν χρειάζονταν επιχειρήματα για να πιστούν, γιατί ζούσαν το Θεό κάθε στιγμή σε μια χειροπιαστή πραγματικότητα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε για άλλη μια φορά σε αυτό το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και αποτελεί το δικό μας σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι εκείνο που τέμνει τους δρόμους μας, τα ενδιαφέροντά μας, τη σκέψη μας, την προσευχή μας, την αγάπη μας και μας φέρνει όλους κοντά. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε τούτη τη στιγμή, και ιδιαίτερα να στείλουμε την αγάπη μας και την ευχή μας σε εκείνους τους ανθρώπους που μας ακούν και οι οποίοι βρίσκονται έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας, σε αυτούς τους ανθρώπους που ζώντας εκεί στην ξενιτιά, μέσα στο νου τους και μέσα στην καρδιά τους υπάρχει η ανάμνηση της πατρίδας και βεβαίως η ζωντανή πίστη στον αληθινό Θεό. Ευχόμαστε λοιπόν όλους αυτούς να τους ευλογεί ο Θεός, να τους αγιάζει, να τους χαριτώνει και βεβαίως όταν έχουν την ευκαιρία να έρχονται εδώ στα Άγια Χώματα, στα Ιεροσόλυμα του κόσμου, δηλαδή στην φιλτάτη μας πατρίδα, για να γεμίζουν τις δεξαμενές τους και να έχουν αποθέματα για να μπορούν να κινούνται και να δραστηριοποιούνται εκεί που βρίσκονται. Μου έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο πραγματικά με συνεπήρε. Λέει λοιπόν τούτος ο σοφός λόγος: μην αφήσεις το κύμα να σε βγάλει όπου θέλει. Δες πως κινείται και χάραξε τη δική σου πορεία. Είδατε, 2-3 κουβεντούλες, λίγες λέξεις, και αυτές οι λίγες λέξεις είναι ικανές να μας στηρίξουν και να μας δώσουν τέτοια δύναμη και τέτοια όθηση ώστε κυριολεκτικά να νικήσουμε και να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Πραγματικά ζώντας έτσι μέσα σε αυτόν τον ανισόρροπο κόσμο και τώρα τελευταία σε αυτή την αδυσόπιτη κρίση που όλους μας μαστίζει, κυριολεκτικά πολλές φορές έχουμε απλώσει τα χέρια, έχουμε αφήσει κάθε ενδιαφέρον, κάθε έτσι προσπάθεια και έχουμε αφαιθεί σε εκείνο τον χήμαρο, σε αυτό το κύμα, το οποίο σε λίγο, εάν δεν προσέξουμε, θα μας χτυπήσει επάνω στα βράχια. Τούτος λοιπόν ο σοφός λόγος που αναφέραμε πριν μας συμβουλεύει να κάνουμε το αντίθετο, να μην αφήσουμε τις καταστάσεις και τα πράγματα, το κύμα δηλαδή της σημερινής εποχής και της σημερινής κρίσης, να μας πάει όπου θέλει. Απλά χρειάζεται τρόπος και τακτική. Ας δούμε πως κινείται και εμείς να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να βάλουμε τα δυνατά μας και να χαράξουμε τη δική μας πορεία. Τη δική μας πορεία σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο και βεβαίως τη δική μας πορεία μέσα στο πνευματικό πεδίο και μέσα στα πνευματικά ενδιαφέροντα και στους πνευματικούς στόχους. Επίσης, ακούγοντας μια μέρα εκεί στην τηλεόραση, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και ένας άλλος λόγος. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Σίγουρα. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από πράγμα. Είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη. Είναι πίστη. Είναι κοινωνία. Είναι επαφή με τον Θεό. Όλα αυτά τα πράγματα, φίλοι ακροατές, καλούμαστε από το Θεό να τα χαρούμε, να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε
γιατί όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν μεγάλες δωρεές από τον Θεό σε όλους εμάς που είμαστε τα παιδιά Του, και οφείλουμε όλες αυτές τις δωρεές να τις πάρουμε με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη, να τις διαχειριστούμε σωστά, να τις ζήσουμε και βεβαίως να τις εκμεταλλευτούμε πνευματικά, γιατί όλες αυτές οι δωρεές είναι που θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις δωρεές βάζει και ο διάβολος το χεράκι του, και πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή αρχίζουν να ασχημαίνουν και να δυσκολεύουν. Τούτο όμως δεν πάβει και δεν καταλύει την αξία των δωρεών του Θεού, αρκεί εμείς να σκεπτόμαστε σωστά, να βρισκόμαστε σε επαφή με το Θεό και βεβαίως να αγωνιζόμαστε πάντοτε για το καλύτερο και για την κατάκτηση της αρετής. Τι θέλω να πω πιο απλά, φίλοι ακροατές, μη μένουμε στο σκοτάδι. Οφείλουμε να προσπαθούμε να βρούμε το φεγγίτι εκείνο που θα διαλύσει το σκοτάδι. Οφείλουμε να ανάψουμε ένα κερί και αυτόματα θα διαλυθεί το σκοτάδι, το πολλές φορές πυκνό σκοτάδι που απλώνεται ολόγυρά μας. Γι' αυτό μας συμβουλεύει πάλι ένας σοφός άνθρωπος να μην σκεπτόμαστε το σκοτάδι, αλλά να σκεπτόμαστε και να βλέπουμε μόνο το φως. Όλα τα άλλα είναι παρενθέσεις και κακές παρεμβολές που δεν πρέπει να αφήνουν ούτε ένα ίχνος πάνω μας. Να λοιπόν, πώς επιβάλλεται εμείς να διάγουμε την ζωή μας, να πορευόμαστε και να ζούμε, βλέποντας και στοχεύοντας μόνο στο φως. Διότι, φίλοι ακροατές, φτιάχνουμε ένα όμορφο μέλλον αν ζούμε ένα όμορφο σήμερα. Γιατί το σήμερα γίνεται ένα δυνατό παρελθόν που επιστρέφει και επηρεάζει το αύριο. Όλα έχουν μια αλληλουχία μεταξύ τους. Και έχουμε πει πολλές φορές πως η ζωή, έτσι όπως θα την αντιμετωπίσουμε, κάπως έτσι θα μας αντιμετωπίσει και εκείνη. Θα βρούμε τη ζωή καλή και όμορφη όταν και εμείς τις χαμογελάσουμε καλοσυνάτα. Όμως λέγαμε και πριν πως σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ιδανικά στη ζωή μας, και ίσως το αλατοπίπερο της ζωής να είναι τα προβλήματα, οι δυσκολίες και ο πόνος. Όταν όμως έρθει ο πόνος, όταν η ζωή μας δείξει το άσχημο πρόσωπό της, όταν τα μαύρα σύννεφα απλωθούν πάνω από το δικό μας ουρανό, ας μην δηλιάσουμε. Και όταν η καταιγίδα ξεσπάσει, φίλοι ακροατές, τότε και εκεί χρειάζεται να δείξουμε την δική μας υπομονή, την δική μας δύναμη και τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Μη λέμε λοιπόν στο Θεό και μην προσευχόμαστε στο Θεό για αυτή τη μεγάλη καταιγίδα που περνάμε, αλλά θα πρέπει να πούμε στην καταιγίδα πόσο μεγάλος είναι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε. Αυτός ο Θεός που δεν αποτελεί υπόσχεση ότι δεν θα βρέξει. Ξέρετε, όταν είμαστε κοντά στο Θεό δεν σημαίνει πως όλα στη ζωή μας θα πηγαίνουν ρολόι. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία γιατί δεν τους πηγαίνει, λέει, τίποτα καλά, και θεωρούν την εκκλησία ως ένα μαγικό χώρο όπου όλα στη ζωή τους θα είναι εντάξει. Όχι. Όποιος είναι κοντά στο Θεό, αντίθετα, θα έχει δυσκολίες, θα έχει προβλήματα, θα έχει πειρασμούς, αλλά όμως θα έχει και τον τρόπο να τα ξεπεράσει, να τα νικήσει, να τα παλέψει. Εκείνο που προέχει είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, και βεβαίως να διαμορφώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την
σχέση μας με τον Θεό. Ξέρετε, η πίστη μας δεν είναι αφηρημένη. Η πίστη μας εκφράζεται με έργα. Η πίστη μας είναι ζωή. Πολλοί άνθρωποι λένε πως πιστεύουν στο Θεό, αλλά ζουν μακριά και έξω από την Εκκλησία. Δεν ξέρω τι είδους πίστη είναι αυτό. Αυτός που πιστεύει πραγματικά ζει και κινείται εκκλησιαστικά. Διότι καλό είναι να πιστεύει κανείς, αλλά πιο ωραίο και πιο δυνατό είναι να ενσαρκώνει κανείς την πίστη του σε ένα έργο. Αυτή η ενσάρκωση της πίστης σε έργο, όταν δηλαδή την πίστη μας την κάνουμε πράξη και ζωή, τότε αυτή η πίστη, αυτή η ζωή κάνει την διαφορά. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, φίλοι ακροατές, οφείλουμε και εμείς να αγωνιστούμε και βεβαίως να νικήσουμε όλα εκείνα τα εμπόδια, όλες εκείνες τις δυσκολίες και βεβαίως όλα εκείνα τα οποία ο διάβολος, αυτός ο μισόκαλος και μισάνθρωπος βάζει στη ζωή μας. Ο άνθρωπος εκείνος που θέλει να διευθύνει μια ορχήστρα, έλεγε ένας σοφός, θα πρέπει να γυρίσει την πλάτη του στον κόσμο. Και ο πιστός άνθρωπος που θέλει να κάνει εναρμόνια τη ζωή του, πρέπει να στρέψει την πλάτη του στους πειρασμούς του κόσμου, στον διάβολο. Σ' ό,τι τέλος πάντων έρχεται να τον διασπάσει και να τον απομακρύνει από τον Θεό. Φίλοι ακροατές, τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς αγώνα. Παραξενεύομαι όταν ακούω κάποιους ανθρώπους να λένε πως περιμένουν τα πάντα από το Θεό και πως ο Θεός ευθύνεται για την αποτυχία τους, για το κακό, για την ασθένειά τους. Μα εμείς τι κάνουμε? Εμείς γιατί είμαστε εδώ? Πρέπει και εμείς να κουνήσουμε τα χέρια μας και τότε να ελπίζουμε και να περιμένουμε τη βοήθεια του Θεού. Όταν εμείς, φίλοι ακροατές, σταυρώσουμε τα χέρια μας, τότε η βοήθεια του Θεού δεν θα έλθει ποτέ, γιατί ο Θεός δεν βοηθάει τεμπέληδες. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που θέλουν να προσπαθήσουν και θέλουν να κάνουν κάτι. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι αποτυχίες είναι αποτέλεσμα του ότι εμείς οι άνθρωποι τα παρατάμε πολύ γρήγορα. Με την πρώτη δυσκολία αφήνουμε κάθε προσπάθεια. Μην ξεχνάμε πως για να καρφωθεί το καρφί της επιτυχίας χρειάζεται πάντοτε το σφυρί της υπομονής. Εμείς θα θέλουμε όλα τούτη τη στιγμή. Αν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτοστιγμής, όχι. Για να μεγαλώσει ένα δέντρο, το παίρνουμε μικρό φυτό, το βάζουμε στη γη, το σκαλίζουμε, το ποτίζουμε, το φροντίζουμε και μετά από πολλά πολλά χρόνια αυτό το δέντρο θα μας δώσει καρπούς. Έτσι και οι προσπάθειες οι δικές μας δεν θα δώσουν καρπούς από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με υπομονή, με καρτερία, με ζήλο και πολλή δουλειά, ίσως μετά από αρκετό καιρό θα συλλέξουμε τους καρπούς αυτούς τους πνευματικούς πάντοτε των προσπαθειών μας, και αν βεβαίως η χάρις του Θεού, φίλοι ακροατές, αυτό το θελήσει. Γι' αυτό οφείλουμε να στηριχτούμε στο Θεό, να πιαστούμε από την χάρη Του, να επικαλούμαστε την ευλογία Του κάθε φορά στη ζωή μας και κάθε φορά που αποτολμούμε να κάνουμε κάτι. Βέβαια εδώ θα ήθελα έτσι να ανοίξω μια παρένθεση και να πω πως πολύ συχνά εμείς οι άνθρωποι στηριζόμαστε στους ανθρώπους. Δεν λέω να μην έχουμε φίλους, δεν λέω να μην έχουμε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, αλλά η αναφορά μας και ο επιστηριγμός μας θα πρέπει να είναι μόνο στο Θεό. Γιατί οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές, συχνά μας απογοητεύουν, συχνά μας εγκαταλείπουν, συχνά μας προδίδουν.
Βέβαια δεν φταίνε οι άνθρωποι που μας απογοητεύουν, αλλά φταίμε εμείς που τους δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσοι μπορούν να αντέξουν. Και αυτός είναι ένας πολύ σοφός λόγος, γιατί πολλές φορές θεοποιούμε τους ανθρώπους, αγιοποιούμε τους ανθρώπους, και όταν τους δούμε να έχουν και αυτοί ελαττώματα, και όταν τους δούμε και αυτοί να υστερούν, τότε πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα.

δεν πρέπει να μας κάνει να καταθέτουμε τα όπλα ή να σταματάμε τις όποιες προσπάθειες κάναμε, αλλά πάλι με υπομονή, πάλι με νέες αντοχές, με καινούριες δυνάμεις, να συνεχίζουμε τον αγώνα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε επάνω στα ίδια τα γεγονότα της ζωής μας, φίλοι ακροατές, μπορούμε όμως να τα μεταβάλουμε με τον τρόπο που θα τα δεχθούμε και θα τα αντιμετωπίσουμε. Και αν ακόμα δεν αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, τουλάχιστον σήμερα, οφείλουμε εμείς να δούμε αλλιώς αυτό το γεγονός, να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά εκείνη την κατάσταση, και αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή και σε εμάς και στα γεγονότα και στις καταστάσεις και στη διάθεσή μας και παντού, και θα μας βοηθήσει τελικά να καταφέρουμε εκείνο το οποίο προσπαθούμε. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να λησμονήσουμε το εξής, πως οι προκλήσεις της ζωής δεν είναι για να μας παραλύσουν, αλλά για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε. Ο Θεός ποτέ δεν μας βυθίζει στον πόνο για να μας πνίξει, αλλά για να μας καθαρίσει. Και βέβαια, μόνο μέσα από την απώλεια και από την αποτυχία μπορούμε να μάθουμε τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή μας. Και η αποτυχία καλή είναι. Και όταν κάτι δεν πάει καλά, πάλι και αυτό στο τέλος κάτι καλό θα έχει να μας δώσει. Μην είμαστε και εγωιστές, μην περνάμε τον εαυτό μας για τέλειο και για αλάθητο, και τα λάθη όταν αντιμετωπιστούν σωστά και κάτω από πνευματικό πρίσμα και σκοπιά, και αυτά τα λάθη πάλι μας ωφελούν. Ας κάνουμε όμως ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τούτη την ωραία κουβεντούλα μας.

Συνεχίζουμε ευθύς αμέσως την όμορφη συζήτησή μας γύρω από θέματα που όλους μας απασχολούν και όλους μας ενδιαφέρουν. Μιλάμε λοιπόν για την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, για τη ζωή μας και για τον αγώνα και για την προσπάθεια που όλοι οφείλουμε να κάνουμε και καλούμαστε καθημερινά να επιδείξουμε ώστε να προκόψουμε, φίλοι ακροατές, να προχωρήσουμε και κάποια στιγμή να καταφέρουμε αυτό που αποτελεί σκοπό της ζωής μας, την ένωσή μας με το Θεό. Και όλοι μας μέσα στη ζωή μας θέλουμε αυτή να αποτελείται από ομορφιές, από χαρές, από ευτυχισμένες τέλος πάντων στιγμές. Φίλοι ακροατές, τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Και αν όλοι μας είχαμε κάποιον τρόπο να μετρήσουμε τη ζωή μας και να ξεχωρίσουμε εκεί στη ζωή μας πόσες είναι χαρές και πόσες είναι οι λύπες, δυστυχώς η ζυγαριά θα έγερνε από την πλευρά της λύπης. Περισσότερες φορές το κακό, η λύπη, το αναπάντεχο, το απρόσμενο, τέλος πάντων το άσχημο είναι που μας επισκέπτεται και λιγότερες φορές το καλό, η ομορφιά, η ηρεμία και η ευτυχία. Τούτο όμως δεν σημαίνει πως εμείς πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Το είπαμε και προηγουμένως. Ξέρετε, η ευτυχία στη ζωή δεν μας περιμένει σε κάποιο σταθμό, αλλά η ευτυχία συνοδοιπορεί μαζί μας με τον τρόπο που εμείς ταξιδεύουμε, με τον τρόπο που εμείς περπατάμε, με τον τρόπο που εμείς ζούμε στη ζωή. Μην περιμένουμε να βρούμε κάτι κάπου. Όλα ξεκινούν από τώρα. Αναλόγως πως εμείς βλέπουμε τα πράγματα, αναλόγως πως εμείς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, κάπως έτσι και το καλό και το κακό θα κάνει την εμφάνισή του και θα συνοδοιπορεί μαζί μας. Πολλές φορές μας καταλαμβάνει η λύπη όταν μια ευτυχισμένη στιγμή, όταν κάτι ευχάριστο τελειώνει και ομολογουμένως όλα τα καλά τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πάλι και εδώ κάνουμε λάθος. Επιβάλλεται να μην λυπούμαστε για κάτι το οποίο έφυγε, για κάτι το οποίο χάσαμε, ίσως και γρήγορα, φίλοι ακροατές. Επιβάλλεται όμως να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία και την ευλογία να το ζήσουμε έστω και για λίγο. Μου έκανε εντύπωση εκεί στους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με απλά λόγια και απλά παραδείγματα μας μεταφέρουν όλη την αλήθεια και το μεγαλείο της θεολογίας μας. Και λένε και οι πατέρες πως μέσα σε αυτήν την ασχήμια και την δυσκολία της ζωής έρχεται ο Θεός να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε, βάζοντας στο στόμα μας λίγη γλύκα με μια κουταλιά μέλι. Τι θέλω να πούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, πως μέσα σε αυτόν τον αγώνα μας έρχεται ο Θεός μέσα από κάποιο γεγονός, μέσα από κάποια έστω μικρή χαρά, σύντομη χαρά, να μας δώσει αυτή τη γλύκα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Κανείς δεν θα συνέχιζε εάν ο Θεός δεν μεριμνούσε γι' αυτό, για κάτι τέτοιο. Και απ' την άλλη, χωρίς τη θλίψη, φίλοι ακροατές, δεν μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά και χωρίς το σκοτάδι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη λάμψη του φωτός και της καινούριας ημέρας. Να λοιπόν που και αυτά χρειάζονται μέσα στη ζωή μας, που και αυτά έχουν το σκοπό τους. Εξάλλου, όπως έχουμε ξαναπεί, όλα μέσα στη ζωή μας γίνονται για κάποιο σκοπό. Όλα μέσα στη ζωή μας έχουν το νόημά τους. Ένας
άλλος σοφός άνθρωπος λέει το εξής: κάθε δύση φέρνει μια ανάμνηση, κάθε ανατολή μια ελπίδα. Ανάμεσα στη δύση και την ανατολή είναι οι σκέψεις μας. Ας μην κάνουμε όνειρα για τη ζωή, αλλά επιβάλλεται και πρέπει και οφείλουμε να ζήσουμε τα όνειρά μας. Αυτά τα όνειρα λοιπόν οφείλουμε να ζούμε καθημερινά, φίλοι ακροατές. Σε αυτά τα όνειρα οφείλουμε να στοχεύουμε, να ελπίζουμε. Αυτά τα όνειρα πρέπει πάντοτε να έχουμε μπροστά μας για να συνεχίζουμε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ λοιπόν να ονειρευόμαστε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ να ελπίζουμε. Η ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πάρα πολύ μικρή για να μην είμαστε ευτυχισμένοι. Ας βρούμε λοιπόν κάτι που θα μας κάνει να χαμογελάμε. Και ξέρετε, μόνο ένα χαμόγελο χρειάζεται κάθε φορά για να κάνει τη ζωή μας υπέροχη. Σίγουρα σήμερα έχουμε στερηθεί πάρα πολλά. Σίγουρα σήμερα κάποιοι άνθρωποι ίσως στερούνται ακόμα και αυτά τα αναγκαία. Όμως οφείλουμε να το διαπιστώσουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν διαφορετική τη ζωή. Μάλλον, λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν υπέροχη τη ζωή. Ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο στο χέρι, ένας καλός λόγος. Να, πράγματα απλά, καθημερινά, πράγματα που όλοι μπορούμε, χωρίς κάποιο έξοδο και χωρίς κάποιον κόπο, να τα δώσουμε και τα οποία αυτόματα θα αλλάξουν τα πάντα. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν μπορώ, το ζήτημα είναι ότι δεν θέλω. Και είναι απορίας άξιον, γιατί ενώ τα πράγματα είναι τόσο εύκολα, εμείς να μην μπορούμε να τα διαμορφώσουμε έτσι. Εμείς να μην μπορούμε να τα προσφέρουμε πλουσιοπάροχα στους άλλους. Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος, φίλοι ακροατές, που να μην έχει ανάγκη από ένα χαμόγελο, και κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να το δώσει. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε αυτήν την μεγάλη προσφορά. Όλοι μας μπορούμε να χαμογελάσουμε, όλοι μας μπορούμε να πούμε ένα καλό λόγο, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, όλοι μας μπορούμε να αγαπήσουμε. Γιατί όμως δεν το κάνουμε? Γιατί όμως δεν το προσπαθούμε? Σημασία έχει η ένταση και όχι η διάρκεια. Μπορεί κανείς να φτάσει 100 χρονών και να μην έχει ζήσει ούτε μια μέρα. Γι' αυτό, φίλοι ακροατές, οφείλουμε, θα το πω έτσι απλά, να ζούμε τη ζωή μας με ένταση, με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, με πολύ χαμόγελο, με πολύ προσφορά, για να πούμε στο τέλος πως ζήσαμε. Ενώ αντίθετα, όταν ζούμε μέσα στη μιζέρια, μέσα στην κακομεριά, μέσα σε αυτή τη ζωή που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα λέμε για τα προβλήματά μας και για τις δυσκολίες μας, τότε αυτή η ζωή καταντάει μια πραγματική τυραννία. Είναι ζωή απάνθρωπη. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται κανείς να γίνει μεγάλος άνθρωπος. Φτάνει και περισσεύει κανείς να είναι μόνο άνθρωπος. Οφείλουμε λοιπόν να εξανθρωπίσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε και πιο ανθρώπινη την κοινωνία μας. Οφείλουμε και επιβάλλεται, φίλοι ακροατές, να ζήσουμε και να ζούμε πλέον σε μια ανθρώπινη και όχι απάνθρωπη κοινωνία. Μια κοινωνία που μέσα της θα βρίσκει κανείς εύκολα την ανθρωπιά, την αγάπη, την προσφορά, την χαρά και το χαμόγελο.

0: Συνεχίζοντας, φίλοι ακροατές, αυτές τις σκέψεις γύρω από τα θέματα της καθημερινότητας και της ζωής και των αντιξοοτήτων που όλοι καλούμαστε να παλέψουμε και να ξεπεράσουμε, θέλω να πω πως αυτές οι μέρες και αυτές οι εποχές είναι πραγματικά μέρες και εποχές που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτή η κρίση είναι η ευκαιρία που θα δείξει ποιος πραγματικά είναι τι. Και βεβαίως αυτές οι μέρες θα ξεχωρίσουν τον άνθρωπο που πραγματικά πιστεύει από εκείνον που πιστεύει χλιαρά, επιδερμικά ή τυπικά απέναντι στο Θεό. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, έρχονται στο Θεό, όντως να πούν τον πόνο τους, να βρουν κάποιο στήριγμα, να βρουν κάποιο καταφύγιο, κάπου να ακουμπήσουν, αλλά με θλίβει το γεγονός, με το φτωχό μου το μυαλό, της διαπίστωσης πως οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν μετανιώσει. Και το ζητούμενο, φίλοι ακροατές, αυτές τις μέρες δεν είναι αν θα έχουμε πολλά ή λίγα χρήματα, αν θα έχουμε δουλειά ή όχι, μακάρι να τα είχαμε όλα αυτά. Το ζητούμενο είναι αν μετανοήσαμε ή όχι. Το ζητούμενο είναι εάν καθίσαμε να σκεφτούμε, να δούμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε, τι χάσαμε, τι μας πρέπει, τι δρόμο θα ακολουθήσουμε, τι θα πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή κοντά στο Θεό. Γιατί, φίλοι ακροατές, ας μην γελιόμαστε και ας μην λέμε πολλά λόγια, λόγια έτσι κούφια του αέρα. Εκείνο που χάσαμε, εκείνο που μας λείπει, εκείνο που απολέσαμε, εκείνο το οποίο δεν έχουμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, είναι ο Θεός. Τον Θεό χάσαμε. Τον Θεό δεν έχουμε. Εκείνον ψάχνουμε. Εκείνος παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Αυτόν, φίλοι ακροατές, θα πρέπει να βρούμε, θα πρέπει να συναντήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Για να μπορέσουμε να ωραιοποιήσουμε τη ζωή μας, για να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε αλλιώς τα πράγματα μέσα μας και έξω μας και γύρω μας και παντού. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο Θεός, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου όταν κάθονται εκεί στα μεγάλα στρογγυλά τραπέζια και προσπαθούν να βρουν λύση. Η λύση, φίλοι ακροατές, δεν είναι κάτι. Η λύση είναι κάποιος. Και ούτε κάποιος. Η λύση είναι εκείνος. Εκείνος που ξέρουμε πως είναι η λύση στα προβλήματά μας, στο φόβο μας, στην αρρώστια μας, στη δυσκολία μας, στην αμφιβολία μας, σε οτιδήποτε. Εκείνος που είναι για εμάς ο αδελφός, ο πατέρας, ο φίλος, το νόημα, η ζωή και η Ανάσταση. Αγαπητοί μου αδελφοί, τούτη τη στιγμή όσοι ακούτε και σε όσους θα μπορέσετε κι εσείς να μεταφέρετε, κάνω έκκληση, έκκληση αγάπης, να καταφέρουμε να μετανιώσουμε, να προσπαθήσουμε να μετανιώσουμε, να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό. Αυτή η επιστροφή είναι αναγκαία για εμάς, αυτή η επιστροφή αποτελεί τη λύση σε ό,τι μας απασχολεί, σε όποιο αδιέξοδο και αν έχουμε φτάσει σήμερα εμείς, είτε ως προσωπικότητες ατομικά, είτε ως κοινωνία και ως κόσμος συλλογικά. Όπως όμως και να έχει το πράγμα, φίλοι ακροατές, μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, που εύχομαι να γίνει σύντομα, πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσπαθούμε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσευχόμαστε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να παραμένουμε κοντά στο Θεό, σφιχτά αγκαλιασμένοι με εκείνον, και να δίνουμε τη δική μας προσωπική μάχη με τον εαυτό μας, για τον εαυτό μας, για τον κόσμο και για την κοινωνία. Αλλάζοντας εμάς, θα αλλάξουν όλα τα πράγματα γύρω μας. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα ωραίο δύστιχο, πολύ έτσι επίκαιρο και πολύ ελπιδοφόρο, που θα ήθελα να το σκεφτόμαστε συχνά και κάθε μέρα, ξεκινώντας την όποια δραστηριότητά μας, μετά βεβαίως την προσευχή μας, να το επαναλαμβάνουμε. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τυχαίο τίποτα στη γη δεν είναι. Να θυμάσαι, ό,τι και αν φέρει η αυγή, γέλα και μη φοβάσαι. Ό,τι και αν φέρει η ζωή, φίλοι ακροατές, ας γελάμε και ας μη φοβόμαστε. Ας έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας, στραμμένη την προσοχή μας και την προσευχή μας στο Θεό, και ας μη φοβόμαστε. Η αγάπη προς τον Θεό έξω βάλει τον φόβο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, ημνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτομυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

τη δεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας, και τα μέλη στρεβλούμενε και πυρίδα πανόμενε, σιδηρίστε όνυξης παρατώμενε και επί ξύλου κρεμάμενε και ξύφητε μνόμενε, ουκ ηρνίσαστε Χριστόν αθληφόροι πανεύφημοι. Όθεν έβρατε του στεφάνους της νίκης, Μηνοδόρα, Μητροδόρα, Νυμφοδόρα, ετις τριάδος εις αριθμοί.

10 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Ηγούντο Μινοδόρα και Μητροδόρα και Νυμφοδόρα, δώρα σαρκός εκείες. Η Μινοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα θεωρούσαν τις κακώσεις της σάρκας τους δώρα. Εάγιες γυναίκες Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα ήταν αδελφές. Κατοικούσαν σε μια τοποθεσία από την οποία πήγαζαν τα θερμά νερά των Πυθίων. Τις Άγιες λοιπόν αυτές γυναίκες τις διέβαλαν ως χριστιανές στον Φρόντονα, τον άρχοντα της χώρας. Εκείνος τις κακοποίησε φρικτά με πλείστα όσα βασανιστήρια, και έτσι αυτές παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό και κοσμήθηκαν με τους στεφάνους του μαρτυρίου.

Ήταν αδελφές οι Αγίες Μάρτυρες Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα. Κατάγονταν από την Βυθινία. Η λάμψη της Παρθενίας και η ωραιότητα των ψυχών και των σωμάτων τους έκαναν τις τρεις αδελφές να είναι καύχημα των χριστιανών. Οι φροντίδες και οι συνήθειες του κόσμου δεν τις απασχολούσαν. Η μόνη τους φροντίδα ήταν μεταεδούς και σοφροσύνης κοσμήνε αυτάς ή εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή. Φρόντιζα δηλαδή να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σοφροσύνη και όχι με φυλάρες καμπλεξίματα των μαλλιών ή με χρυσά ή μαργαριταρένια κοσμήματα ή με ρούχα πολυτελή. Για την αγάπη λοιπόν του Χριστού άφησαν την πατρίδα τους και πήγαν να κατοικήσουν σε ένα λόφο κοντά στα πίθια θερμά λουτρά. Εκεί ασκήτευαν και καλλιεργούσαν ακόμα περισσότερο την σοφροσύνη τους. Γι' αυτόν αξιώθηκαν από το Θεό να θεραπεύουν ασθένειες και έτρεχε κοντά τους πλήθος κόσμου. Όταν το έμαθε αυτό ο έπαρχος Φρόντων, έστειλε και συνέλαβε τις τρεις αδελφές. Βλέποντας όμως την φρόνηση και την σύνεση, αλλά και την αφοβία με την οποία τον αντιμετώπισαν, διέταξαν και τις βασάνισαν με τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Όλες υπέμειναν με ανδρεία τα μαρτύρια και έτσι ένδοξα παρέδωσαν τις ψυχές τους στον νυμφίο τους Χριστό. Ο έπαρχος θέλησε να κάψει τα σώματά τους, αλλά οι φλόγες έκαψαν τον ίδιο και έπειτα καταρακτώδης βροχή έσβησε τη φωτιά. Τα σώματα των τριών παρθένων τάφηκαν με σεβασμό από τους χριστιανούς. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτικιό τους: «Τα στρεις εν δόξους παρθένους και αθληφόρους θεόφρονας, τα συνδεδεμένας εν Θεός αδελφική οικειότητη, τα σκαλιρώους πηγάς της ευσεβίας, τα αναβλίζουσας μαρτυρικών αγώνων χάριν αέναων, την θείαν Μινοδόραν και την Μητροδόραν, την ένδοξον, συντικλητή Νυμφοδόρα, τι εν πάση καρτερόφρονη, πάντες οι τρυφώντες των άθλων αυτών, συνδραμώντες ύμνης τιμήσομεν, αυτέ γάρτη τριάδη υπερ ημών, αΐ πρεσβεύουσι».

ποιήσει ευτελής χείλεσιν, εφημίσομεν νυν την τεχθήσαν, την αγιοτέραν της κτήσεως και τη μειωτέραν υπάρχουσαν χερουβίμ και πάντων των Αγίων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευτων, των οίκων εν ο κατόκης εν ο ύψιστος, την σωτηρίαν του κόσμου, του Θεού αγίασμα, την παρέχουσαν της πιστής εν τη θεία γεννήση αυτής,

Κάτε πλάγι σαν ημών την καρτερίαν την πολλήν, επουράνει η χωρή των ασωμάτων λειτουργών. Ως περγαράλου πάσχοντος διέκισθε τα σκέλη της μοχλής συντριβόμενε, θάνατον πικρών υπομένουσε και γυναικείο σώματι τον δράκονταν τον αποστάτην συντρίβουσε, παρθένη νύμφη του ζωοδότου, πίστεως υπέρμαχη.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρύψιβά. Βαρύψαβάς διεμαθείων δεσπότου, οικείων αίμα συντριβής ξύλης χέι. Ο Βαρύψαβάς προς χάρη του αίματος που έχει σε ο θείος δεσπότης ο Ιησούς, έχει σε το δικό του αίμα, αφού οι δήμοι του συνέτριψαν το σώμα με ξύλα, με ρόπαλα. Ο Άγιος Μάρτης Βαρύψαβάς είχε παραλάβει από κάποιον ερημίτη το τίμιο αίμα το οποίο έρευσε από την πλευρά του Κυρίου και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και επιτελούσε με αυτό θαυματουργικές θεραπείες. Για το λόγον αυτό κάποιοι άπιστοι πήγαν μια νύχτα και δολοφόνησαν τον Άγιο. Ο ανεκτίμητος όμως θησαυρός έμεινε αυλαβής, φυλατώμενος από ένα μαθητή του Αγίου. Τι αυτή η μέρα, πουλχερία η βασίλισσα, εν ειρήνη τελειούται. Όντως παρέστη ψαλμικός πουλχερία, εκ δεξιών σου βασίλισσα Χριστέ μου. Όντως Χριστέ μου η πουλχερία παρέστη κατά τον ψαλμικό στίχο «Βασίλισσα εκ δεξιών σου». Η Αγία Βασίλισσα Πουλχερία ήταν αδελφή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού 408-450 μετά Χριστόν. Παντρεύτηκε τον ευσεβέστατον αυτοκράτορα Μαρκιανό, αλλά διαφύλαξε την παρθενία της μέχρι το τέλος της ζωής της. Η Πουλχερία ανήγειρε ιερούς ναούς και γεροκομεία, προετοίμασε και συγκρότησε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στην Χαλκιδόνα της Κωνσταντινουπόλεως. Γενικά η Αγία Αυτοκράτηρα επιτέλεσε ένα τεράστιο εκκλησιαστικό και φιλανθρωπικό έργο και αφού έτσι ευαρέστησε τον Θεό, εκοιμήθη εν ειρήνη το 453 μετά Χριστόν σε ηλικία 54 ετών.

Η αγιότητα, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μυστικό λουλούδι που δεν ευδοκιμεί μόνο στο ιερατείο ή στον μοναχισμό, αλλά και σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις, από τις κατώτερες μέχρι τις ανώτερες. Στο στερέωμα της Εκκλησίας μπορεί να συναντήσει κανείς αγίους ψαράδες, οικοδόμους, ράφτες, αξιωματικούς, δασκάλους, γιατρούς, φιλοσόφους, μοναχούς, ιερείς, επισκόπους, ακόμα και βασιλείς. Το λουλούδι της αγιότητος φυτρώνει σε όλες τις ψυχές, εφόσον αυτές δέχονται την δροσιά της χάριτος του Θεού. Η Αγία που τιμάται σήμερα είναι βασίλισσα. Η Πουλχερία ήταν κόρη του αυτοκράτορα Αρκαδίου και αδελφή του Θεοδοσίου του Μικρού. Τα πλούτη και τα αξιώματα δεν την επηρέασαν στην άσκηση της ευσεβίας και της αρετής. Παράλληλα προς τα φυσικά χαρίσματα της ευφυΐας και της δραστηριότητας, η Πουλχερία είχε αποκτήσει και μια αξιόλογη παιδεία στα ελληνικά γράμματα. Καθόλου το μακρό διάστημα των 42 ετών, 408-450, κατά το οποίο αυτοκράτορας ήταν ο ασθενούς χαρακτήρας αδελφός της, την διακυβέρνηση είχε ουσιαστικά στα χέρια της η Πουλχερία σαν σύμβουλός του. Μετά τον θάνατο του αδελφού της και μέχρι τον δικό της υπήρξε αυτοκράτηρα η ίδια. Στο διάστημα αυτό τέλεσε τον γάμο της με τον Μαρκιανό, που ήταν τότε συγκλητικός, πολύ μυαλωμένος και συνετός άνθρωπος. Οι ιστοριογράφοι της εποχής αναφέρουν ότι ζήτησε από τον άνδρα της να σεβαστεί την παρθενία της. Η Πουλχερία σαν αυγούστα και αυτοκράτηρα πολιτεύθηκε καλώς. Τα έργα της είναι πολλά και αξιόλογα, όπως Ξενώνες, Πτωχοκομεία, Ξενοταφεία, Γυροκομεία. Ο Θεοφάνης ο χρονογράφος, εξαίροντας την φιλοπτωχία της, μνημονεύει ότι όταν πέθανε πάντα τα εαυτής πτωχής κατέλειπε. Οι ιστορικοί σε αυτήν αποδίδουν την ίδρυση στην Κωνσταντινούπολη πανδιδακτηρίου, δηλαδή πανεπιστημίου, το 425 μετά Χριστόν. Αυτή καθιέρωσε στις μέρες της την ελληνική σαν επίσημη γλώσσα του κράτους, ενώ μέχρι τότε ήταν η λατινική. Έκτισε και πολλούς ναούς και έδειξε ενδιαφέρον για τα ιεραλείψανα του Ιερού Χρυσοστόμου. Οι εκκλησιαστικοί άνδρες της εποχής εκείνης την υπολόγιζαν και συχνά επικοινωνούσαν μαζί της. Το σπουδαιότερο έργο της Πουλχερίας υπήρξε η σύγκληση δύο οικουμενικών συνόδων, της Τρίτης του 431 και της Τέταρτης του 451. Ήταν εποχή που το σκάφος της Εκκλησίας συντάραξε ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος, ο γνωστός για τις αιρετικές του αποκλίσεις, ο οποίος διέκρινε τις δύο φύσεις του Χριστού και ονόμαζε την Θεοτόκο Χριστοτόκο. Έτσι η Τρίτη Σύνοδος στην Έφεσο αποφάνθηκε ότι η Εκκλησία ένα Χριστό, ένα Κύριο ομολογεί, Θεός συγχρόνος και άνθρωπο, που γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα και σαρκώθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο από την Παρθένο Μαρία. Η Δε Τέταρτη Σύνοδος, επειδή ο ευτυχής και οι οπαδοί του δίδασκαν τις πλάνες των μονοφυσιτών, δογμάτισε ότι ένας είναι ο Κύριος μας, τέλειος κατά την θεότητα και τέλειος κατά την ανθρωπότητα, και ότι στον θεάνθρωπο δύο φύσεις υπάρχουν, η θεία και η ανθρωπίνη, που ενώθηκαν στο ένα και μόνο πρόσωπο του Λόγου, αχωρίστος,
αδιαιρέτος, ασυγχύτος και ατρέπτος, χωρίς η μία φύση να αναιρεί την άλλη. Για την Πουλχερία σημειώνει κάπου ο ιερός Αυγουστίνος ότι είχε όλες τις αρετές που πρέπει να έχουν οι κυβερνήτες των λαών. Μπορούσε να επιβάλει την γνώμη της όχι με τη βία, αλλά με την μόρφωση, τον χαρακτήρα και τις αρετές της. Το λεξικό σούμα, σουίδα, την ονομάζει σοφωτάτην και θείον νουν και κτημένην. Ήθε όλοι οι ηγέτες των λαών, αγαπητοί ακροατές, από την σύνεση των οποίων εξαρτάται η παγκόσμια ειρήνη και ευημερία, να κοσμούνται με τα προσόντα της Αυγούστας Πουλχερίας για να πάυσουν επιτέλους οι αιματηροί πόλεμοι στην ταλέπορή μας ανθρωπότητα.

Η Παρθένος Μαριάμ και Θεοτόκος, αληθώς ως νεφέλη του φωτός, σήμερον έλαμψεν ημίν και εκ δικαίων προέρχεται εις δόξαν ημών. Ουκ έτι ο Αδάμ κατακρίνεται, η Εύα των δεσμών απολέλειται και δια τούτο κράζομεν βοώντες εν παρησία τιμώνει αγνή. Χαράν μηνύει η γέννησή σου πάση τι οικουμένη.

γιατί αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλήμεντος. Λουκάς ο θείος συναπελεί και Κλήμης Απόστολη σύνηση της Αποστόλης. Ο θείος Λουκάς, ο Απελής και ο Κλήμης, όντας και αυτοί οι Απόστολοι, συνυπήρξαν και συνεργάστηκαν με τους Αποστόλους. Τον Απελή τον μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ο Απελής έγινε φωστήρας της Σμύρνης και αφού δούλευσε με οσιότητα στο Θεό, εξεδίμησε προς Αυτόν. Ο Λουκάς έγινε πρώτος επίσκοπος της Λαοδικίας, της Συρίας, και αφού πείμανε καλός και θεοφιλός το λογικό του πείμνιο, εξεδίμησε προς Κύριον. Ο Άγιος Απόστολος Κλήμης, τον οποίον ο μακαριστός Απόστολος Παύλος μνημονεύει στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, πίστευσε πρώτος από τους εξεθνών στον Χριστό. Έγινε επίσκοπος Σάρδεων της Λιδίας, της Μικράς Ασίας, και τα στίγματα του Χριστού στο σώμα του περιφέροντας εξεδίμησε προς Κύριον.

Στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά για τον απελή: «Ασπάσαστε απελήν των δόκιμων εν Χριστώ». Χαιρετήστε δηλαδή τον απελή, ο οποίος είναι δοκιμασμένος και γνήσιος κατά Χριστόν. Στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, ο θείος Παύλος λέγει για τον Λουκά: «Λουκάς έστι μόνος με τεμού», δηλαδή μόνος ο Λουκάς είναι μαζί μου. Ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει τον Κλίμεντα ως ένα από τους συνεργάτες του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, σήμερα 10 του Σεπτέμβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας. Καταγόταν από το κάστρο του λεγόμενου Βυζάλης, συνελήφθηκε εχμάλωτη μαζί με 9.000 χριστιανούς και οδηγήθηκε στην Περσία, εκεί από τον βασιλιά των Περσών Σαβόρ, παραδόθηκε στους σοφούς της Περσίας προκειμένου να την πείσουν να αρνηθεί τον Χριστόν. Επειδή όμως δεν το κατάφεραν, την φυλάκισαν και μετά από 15 μήνες την έβγαλαν και αφού την βασάνισαν σκληρά, τελικά την αποκεφάλισαν. Τέλος σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ευδοκίας. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Οδιον, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων, όπως

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φυλάς.

αγγλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα περί του ανθρώπου και ειδικότερα περί του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ωστόσο, θεμελιώδη σημεία της ορθόδοξης διδασκαλίας περί του ανθρώπου είναι αυτά που αναφέρονται βέβαια στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου εκεί ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν πάντα τη χριστολογική αντίληψη της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε αρχικά το τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας μας περί της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο, σαν εικόνα δηλαδή και ομοίωση της δόξης του Θεού, δηλαδή εικόνα των δυνάμεων, των χαρακτηριστικών, των τελειοτήτων και των ενεργειών της Θείας Φύσεως. Και η Αγία Γραφή και οι εκκλησιαστικοί πατέρες λένε συχνά ότι ο άνθρωπος είναι η εικόν και το ομοίωμα της ακτής του Θείας Φύσεως, δηλαδή των άκτης των δυνάμεων και τελειοτήτων του Θεού, της δόξης, της μεγαλοπρέπειας, της ωραιότητας, της καλοσύνης, της σοφίας του Θεού. Ή ακόμα, ο άνθρωπος είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το κτιστό ομοίωμα των ακτίστων θείων ενεργειών. Έτσι, για παράδειγμα, ο Ψαλμός 8, που επαναλαμβάνεται και στην προσεβραίους επιστολή, λέει χαρακτηριστικά: «Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής, μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι? Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον φροντίζεις τόσο πατρικά? Ο λίγο κατώτερον από τους αγγέλους τον δημιούργησες, με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες». Επίσης, μέσα στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος έχει γραφεί: «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επ' αυθαρσία και εικόνα της ιδίας αηδιότητος επίησεν αυτόν». Εάν από αυτούς τους στίχους της Σοφίας πάμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου και ειδικότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή του, εκεί σημειώνεται: «Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποιή μας εινοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι όλοι αυτοί οι προσδιορισμοί της δόξης και της τιμής του Θεού, του φωτός της αιωνιότητος και της αηδίου δυνάμεως και θειότητος, αυτού δείχνουν ακριβώς τις αιώνιες και άκτισες ενέργειες της Θείας Φύσεως, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ως εικόν και δόξα Θεού. Παράλληλα, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για αυτές με τρόπο πολύ καθαρό. Στη δεύτερη επιστολή του σημειώνει: «Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού, τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης, για τις επιγνώσεις του καλέσαντος ημάς, διαδόξης και αρετής, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε. Εμείς δε, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τα σαρετάς εξαγγείλεται εκ του εξκότους ημάς καλέσαντος εις των θαυμασών αυτού φως». Δηλαδή, για να γίνουμε έτσι κοινωνοί της Θείας Φύσεως. «Είναι αδια τούτων των επαγγελμάτων γέννηστε θείας κοινωνής φύσεως, της θείας δόξης και χάριτος». Ακριβώς σε αυτά τα τελευταία συνήσατε το κατ' εικόνα και καθομοίωση για τα οποία μας έπλασε ο Θεός. Αυτή η εικόνα και η ομοιότητα προς τις θείες τελειότητες, τη δόξα, τις αρετές, τη σοφία, την καλοσύνη και άλλα, ή προς τις χάριτες και θείες ενέργειες οι οποίες δόθηκαν στον άνθρωπο, όπως και οι κλήσεις προς αυτές, έχουν κατονομαστεί μέσα στη Γραφή και στους πατέρες με πολλούς άλλους τρόπους που δεν είναι του παρόντος να αναφέρουμε. Υπενθυμίζουμε μόνο ότι στους Αποστόλους και στους πατέρες ονομάζονται άλλοτε δόξα, άλλοτε φως, χάρις και χάρις του Χριστού ακόμα, όπως και χάρις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παραδείγματος χάριν, έχει λεχθεί ότι εν Χριστώ, ο οποίος είναι το φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, δηλαδή κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, σφραγίζεται με το φως του Χριστού και την εικόνα του,
κατά τη στιγμή της γεννήσεώς της, μας έχει φανερωθεί η δόξα του πρωτοτόκου, ο οποίος είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Και από αυτή την πληρότητα έχουμε λάβει χάριν αντιχάριτος. Έχει λεχθεί επίσης από όλους μας, από όλους εμάς, σαν ζωντανές εικόνες του Χριστού. Ημείς δε, πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα Κυρίου, κατοπτριζόμεν την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Επιπροσθέτως, έχει υπογραμμιστεί η κοινή δόξα, το φως, η χάρις και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία δημιούργησε τον άνθρωπο με αυτή τη δόξα, τη χάρη και ενέργεια κατ' εικόνα αυτής και καθομοίωσιν. Η τελειότητα αυτή, η αρετή, η δόξα, φως, ενέργεια της Θείας Φύσεως, ανήκει σε ολόκληρη την Αγία Τριάδα, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η χάρη αυτή, ή φως ή ενέργειες, έχει αποδοθεί στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες, στο Άγιο Πνεύμα ως φορέος και δοτήρος της ακτής του χάριτος και των ακτής των θείων ενεργειών. Να γιατί το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μερικές φορές το όνομα αυτών των ενεργειών και καλείται έτσι: Πνεύμα πάσης χάριτος, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα δυνάμεως, Πνεύμα δόξης και άλλα. Στον προφήτη Ισαΐα και στην Αποκάλυψη μιλάμε επίσης στον πληθυντικό τα επτά θεία πνεύματα που σημαίνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν φοβόταν να πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Πνεύματος, δηλαδή κατ' εικόνα των δυνάμεων, των αρετών, των δώρων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή τη διδασκαλία, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν λέει τίποτα το παράξενο, συνεχίζει απλώς την πρώτη διδασκαλία των Πατέρων, ιδιαιτέρως του Αγίου Ειρηναίου, που έλεγε ακριβώς ότι η Θεία εικόνα και ομοίωση στον άνθρωπο είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η χάρις του Θεού που εκείνος έδωσε στον άνθρωπο κατά τη στιγμή της δημιουργίας, εμφυσώντας στον Αδάμ και κάνοντάς το εις ψυχήν ζώσα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε μια αλήθεια που βγαίνει από αυτά τα λόγια και τις βιβλικές μαρτυρίες. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για της χάριτος και των θείων ενεργειών. Είναι η άκτιστη εικόνα των θείων τελειοτήτων που η Θεία Φύση διαθέτει. Να γιατί έχει λεχθεί πως ο άνθρωπος έχει μέσα του την κτιστή εικόνα των ακτίστων τελειοτήτων, των ακτίστων δυνάμεων, ενεργειών, χαρακτηριστικών του Θεού. Να γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο άνθρωπος όσον τέλειον, πνευματικό, αγαθό, νοήμων και ελεύθερον είναι εικόνα του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό είπε ο Σωτήρας στους ανθρώπους: «Γίνεστε τέλειοι όσο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστίν». Οι πατέρες υπογράμμισαν ιδιαίτερα την πνευματικότητα, την αγαθότητα, την νοημοσύνη και την ελευθερία της ανθρώπινης ουσίας κατ' εικόνα των ιδίων χαρακτηριστικών, ιδιωτήτων ή ενεργειών της Θείας Φύσεως. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ελευθερία της Θείας Φύσεως ως το πρωτότυπο και την ελευθερία της ανθρώπινης φύσεως ως δημιουργηθήσα κατ' εικόνα της. Λέγει, εάν ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του αγαθού και υπερουσίου Θεού και αν η Θεία Φύσης είναι ελεύθερη, αυτό σημαίνει ότι και ο άνθρωπος επίσης ως εικόνα αυτού είναι ελεύθερος κατά τη φύση του. Εάν είναι ελεύθερος κατά τη φύση του, τότε είναι και κατά τη βούληση. Συνάγεται καθαρά από τους λόγους αυτούς του Αγίου Μαξίμου ότι πρέπει να αναζητήσουμε τη Θεία εικόνα εντός του ελεύθερου ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας δείχνει πάνω απ' όλα μια θεμελιώδη αλήθεια της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, η οποία συνίσταται στο ότι δημιουργηθείς ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και κληθείς στο καθομοίωση, είναι ο αληθινός και αυθεντικός άνθρωπος που ζει αληθινή και αυθεντική ζωή μόνο εάν ενώνεται ελεύθερα με το πρωτότυπό του, δηλαδή το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι η αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον όταν γίνεται σύμμορφος του Θεού μέσα στην αγάπη του και διαμέσου μιας ελεύθερης ενώσεως και συνεργασίας με τη Θεία Χάρη ως άκτιστη ενέργεια της τριαδικής Θείας Ζωής. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αποτελεί αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον εάν ζει εντός της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος, διότι στο Πνεύμα του Θεού ακριβώς βρίσκεται η ελευθερία. Αλλά η ελευθερία δεν υπάρχει αληθινά έξω από τη σχέση και την ένωση με το Θεό, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Τέλος, τα πιο πάνω σημαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα της αγαθότητας, της τελειότητας, της δόξας, των ενεργειών, της σοφίας και της ελευθερίας του Θεού, μόνον εάν τα χαρακτηριστικά της κτιστής εικόνας του βρίσκονται σε κοινωνία αδιάλειπτη με τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες της άκτιστης Θείας Φύσεως. Με άλλα λόγια, χωρίς τη λήψη και αφομοίωση της ζωγόνου κοινωνίας του Πνεύματος, χωρίς την κοινωνία της Θείας Χάριτος, της άκτισης Θείας Ζωής, χάνει ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Τούτο σημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί πλέον ούτε να είναι ούτε να ζει ως αληθινός άνθρωπος που εκπληρώνει τον προορισμό του. Διότι ο άνθρωπος πλάστηκε για τη ζωή της χάριτος, της διαρκούς κοινωνίας με το Θεό, κοινωνίας της Θείας Ζωής του. Έξω από αυτή την κοινωνία δεν πραγματοποιείται ούτε η εικόνα των θείων ενεργειών και ιδιωτήτων στον άνθρωπο, ούτε το καθομοίωση Θεού που του δόθηκαν δυνάμει ως έργο προς εκπλήρωση, έργο προορισμού για αυτόν. Να γιατί η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα των θείων αρετών και ιδιωτήτων ή Θείας Χάριτος σημαίνει πριν απ' όλα ότι ο άνθρωπος ως δημιουργηθείς μέσα στη χάρη, από τη χάρη και για τη χάρη, δεν μπορεί να λογιστεί ως απλή φύσης, διότι δεν υπάρχει απλή φύσης στην οποία θα είχε προστεθεί εν συνεχεία από ψηλά η υπερφυσική χάρης. Αντιθέτως, μέσα στη φύση αυτή καθεαυτήν ευρίσκεται η χάρης. Η φύση προϋποθέτει τη χάρη. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για το ότι η αντιπαράθεση της φύσεως και της χάριτος δεν έχει θέση και ότι είναι αδύνατη.
Αντιθέτως, ακριβώς και μόνο σε αυτή την αμοιβαία κοινωνία φύσεως και χάριτος, στην ιδιαιτερότητά τους και στην αμοιβαία προϋπόθεσή τους, βρίσκεται η αληθινή ύπαρξη και ζωή του ανθρώπου, η αληθινή, αυθεντική και τέλεια εικόνα και ομοιότητα του Θεού εντός του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι η εικόνα και η ομοιότητα του Θεού μόνο μέσα σε μια ελεύθερη και στενή συνεργασία με το Θεό, μέσα στη συνεργασία της άκτης της χάρης του πρωτοτύπου που είναι ο Θεός και της κτιστής ελευθερίας της εικόνας του Θεού εντός του ανθρώπου.

κατόπιν των ανωτέρων θα προχωρήσουμε να δούμε τον άνθρωπο, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο και τη στάση του έναντι του εαυτού του και έναντι των άλλων. Μια ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Και καταρχάς ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει την ιστορική ιδιαιτερότητα του προσώπου του και της υποστάσεώς του. Όπως ακριβώς έχουμε ιδιαίτερη ιστορική έκφραση στα πρόσωπα της Θείας και Αγίας Τριάδος, με ιδιαίτερα γνωρίσματα των τριών υποστάσεων μέσα στον χρόνο και στην ιστορία, έτσι πρέπει να δεχτούμε και για τον άνθρωπο μια ιδιόμορφη ιστορική έκφραση της ιδιαιτερότητας εκάστου προσώπου μέσα στη ζωή. Κάθε αγωγή που προσπαθεί να άρει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής και ιστορίας καθενός ανθρώπου πρέπει να θεωρηθεί και θεολογικά άστοχη. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Η ιδιαιτερότητα αυτή ενός προσώπου θα εκφραστεί ασφαλώς σε συγκεκριμένες μορφές και συγκεκριμένα γεγονότα μέσα στη ζωή. Ένα από αυτά είναι και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Η ορίμανση δηλαδή μιας προσωπικότητας εκφράζεται κέρια σε ένα σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό βάσει των προσωπικών εφέσεων και των προσωπικών δυνατοτήτων για δημιουργία και κοινωνική επιτυχία. Ο χρόνος, με άλλα λόγια στο επάγγελμα, είναι τόσος πολύς που καλείται ο άνθρωπος να διαθέσει τη ζωή του και που παρά τις κοινωνικές αντικσοότητες πρέπει να προσπαθήσει μέσα σε αυτό να βρει το πλήρωμά του και την πνευματική του ανθοφορία. Έτσι λοιπόν, κάθε αποτυχία στον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεπάγεται τις πιο πολλές φορές και αποτυχία ζωής με άμεσες συνέπειες στην ολοκλήρωση και τελείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε για το θέμα του ολοκληρωμένου ανθρώπου είναι η αληθινή και ορθή στάση του ατόμου έναντι των άλλων. Η κοινωνική ισορροπία και συμφιλίωση με τα άλλα μέλη μιας κοινότητας, η απομάκρυση από κάθε είδους απομονωτισμό, ιδιαίτερα δε η απεμπόληση κάθε έννοιας μεσιανισμού από τη συμπεριφορά μας, θα μας οδηγήσει σε μια αληθινή στάση ζωής χωρίς τις ποικιλόμορφες εκείνες παραμορφώσεις που επιβάλλουν διάφορες ακραίες αντιλήψεις. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος επίσης δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος της δειλίας και της αμαρτωλοφοβίας, έστω και μέσα σε μια κοινωνία και σε ένα κοινωνικό σύνολο που δρούν οι αντίθετες δυνάμεις και κυριαρχεί το κακό. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος με πλήρη πνευματική και σωτηριολογική βεβαιότητα πορεύεται το δρόμο του μέσα στη ζωή και μεταφέρει στους συνανθρώπους του την ελπίδα για το αύριο και την προσδοκία για τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Κατόπιν τούτων πρέπει να πούμε ότι η κακώς νοούμενη θρησκευτική αγωγή πολλές φορές έχει οδηγήσει σε διάφορα άσχημα αποτελέσματα. Μια αλλοτριωτική αγωγή μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε μια κατάσταση ανοριμότητας και ανολοκλήρωσης. Εξάλλου, εκείνο το οποίο τονίζουμε στον άνθρωπο μετά από αυτές τις γενικές αρχές και τις ειδικές προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή είναι ότι η τέλεια εικόνα του ολοκληρωμένου πνευματικά ανθρώπου είναι καθαρά υπόθεση εσχατολογική, δηλαδή υπόθεση του μέλλοντος αιώνος και βίωμα στον εσχατολογικό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωμένος άνθρωπος και τέλειος δεν είναι άλλος παρά ο άνθρωπος της δόξας, ο άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας νέας αχρεώσεώς του και μιας νέας επανόδου του στην πτώση και στην κατάρα της αμαρτίας. Έτσι η ολοκλήρωση στη μορφή της θεώσεως και τελειώσεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον ως μετοχή στη γαμήλια τελετή της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια εδώ στο παρόν έχουμε την απαρχή και τον αραβόνα της ολοκληρώσεως. Εκεί όμως στο μέλλον εναπόκειται ο δακτύλιος του γάμου και ο μόσχος οσιτευτός της τράπεζας και του γαμήλιου δείπνου. Εδώ η πρόγευση
εκεί η πλήρης μετοχή, εδώ η γνωριμία, εκεί η κοινωνία και η μέθεξη, εδώ η εικόν, εκεί η πραγμάτωση του ολοκληρωμένου και κενού ανθρώπου.

0: Αγαπητοί ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το εσχατολογικό σημείο της ολοκληρώσεως του ανθρώπου? Πρώτον, ότι είναι δυνατή η απαρχή και η έναρξη της ολοκληρώσεως και τελειώσεως του ανθρώπου από το παρόν. Η χριστιανική κοινωνία, όπως στο παρελθόν, έτσι και στο παρόν, καλείται να παρουσιάσει τα σημεία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στον παρόντα ιστορικό χρόνο και εκπεφρασμένης σε μορφές ζωής. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή κρίσιμων ανακατατάξεων, που η ανθρώπινη προσωπικότητα διχάζεται και ο πολιτισμός, αντί να οδηγεί τον άνθρωπο προς κάποια διέξοδο ελπίδας, τον συσκοτίζει και τον θανατώνει καθημερινά, η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης χριστιανικής προσωπικότητας είναι τόσο επιτακτική και επιβεβλημένη. Πέρα όμως από αυτή την απαρχή και έναρξη, πρέπει να πούμε ότι η έννοια της εσχατολογικής διαστάσεως στο θέμα της ολοκληρώσεως του ανθρώπου έχει και μια άλλη σημασία για το ιστορικό παρόν, γιατί μας διαφυλάσσει από κάθε είδους αυταπάτες. Όταν μιλάμε για τελείωση και ολοκλήρωση του ανθρώπου στο παρόν, δεν εννοούμε κάτι το τελικό, αφού ο άνθρωπος της εσχατολογικής δόξας, της πλήρους θεώσεως και ολοκληρώσεως, είναι γεγονός που, όπως ήδη τονίσαμε, του μέλλοντο αιώνα. Τούτο σημαίνει ταπείνωση εκ μέρους του ανθρώπου και αποδοχή της ατέλειάς του στον παρόντα αιώνα. Παρά την απαρχή της ολοκληρώσεως στο νυν και στο εντάφθα, είναι ανάγκη να αποδεχτούμε το ατελές του παρόντος και να συμφιλειωθούμε με τις καταστάσεις εκείνες της οδύνης, της αμορφίας και του θανάτου που συνεπάγεται η ατέλειά μας και η αμαρτία στο ιστορικό παρόν. Και ένα τρίτο σημείο είναι ότι η αγιότητα του παρόντος και η τελείωση η ιστορική δεν είναι γεγονότα τετελεσμένα. Δείχνουν προς το παρόν και συνιστούν δυναμική στάση και αγωνιστική πορεία προς το Άγιον του Θεού, όπου και η δική μας θέωση και αγιοποιητική τελείωση. Μια τέτοια δε δυναμική και σχατολογική θεώρηση του ανθρώπινου προσώπου και της ανθρώπινης προσπάθειας προσβλέπει πάντα από το εκ μέρους του παρόντος προς το όλον του μέλλοντος, από την απαρχή του εντάφθα προς την ολοκλήρωση του επέκεινα. Όταν δε το εκ μέρους καταργηθήσετε κατά την Αγία Γραφή, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος θα βρεθεί πρόσωπον προς πρόσωπον με την τελειότητα. Τότε η συνάντηση η τέλεια και η πλήρης συμμέθεξη του ανθρώπινου προσώπου με το πρόσωπο του Θεού. Τότε η τελείωση και ολοκλήρωση της ανθρώπινης ιστορίας. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε και την εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Αντώνη Παντελιό. Χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Βιβλικά θέματα».

Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός εν αποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να γίνω καλύτερος από κανέναν άλλον. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος από το χθεσινό εαυτό μου. Δύο φράσεις που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή και στην ανάπτυξη των παιδιών μας. Αρκεί να προσπαθήσουμε εμείς ως γονείς να πιστέψουμε στα λόγια αυτά τα οποία επηρεάζουν στην προοπτική πρόοδο των παιδιών. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε καταστάσεις. Βεβαίως και μπορούμε. Αρκεί να θυμηθούμε όλα εκείνα τα συναισθήματα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας τα οποία μας κατήχαν όταν και εμείς ήμασταν μικρά παιδιά. Αρκεί να θυμηθούμε όλα τα ερωτήματα και τις απορίες που είχαμε στα παιδικά μας χρόνια, που αυτά υπήρξαν ως μια υπέροχη εποχή της ζωής μας, χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε και τις δυσκολίες τους. Άλλωστε τα συναισθήματα των παιδιών μας πολλές φορές μοιάζουν με τα δικά μας, όταν και εμείς ήμασταν παιδιά, και μπορεί να είναι τόσο αβέβαια για τον εαυτό τους, τόσο αναποφάσιστα και να επηρεάζονται τόσο πολύ από τη γνώμη των φίλων των παιδιών, όσο και εμείς όταν ήμασταν στην δικιά τους ηλικία. Και χωρίς καμία αμφιβολία, αν τα παιδιά έχουν μια καλή σχέση με τον εαυτό τους, ξεπερνάνε πολύ πιο εύκολα κάθε είδους ανασφάλεια. Και εδώ μπορούμε να τονίσουμε πως η αγάπη και η υπόλοιψη μπορούν να κάνουν θαύματα. Θαύματα στην αυτοεκτίμηση που νιώθουν τα παιδιά μας. Και εξαρτάται από εμάς τους γονείς και από τα σημαντικά πρόσωπα που περιβάλλουν τη ζωή των παιδιών στο να τους προσφέρουν αυτή την αγάπη και την εκτίμηση. Και τα παιδιά εκτιμούν τους εαυτούς τους μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες της ζωής τους. Παραδείγματα της ζωής πάρα πολλά και απλά. Και μάλιστα τα παιδιά μπορούν να φτάσουν σε σημείο να μάθουν να κάνουν κάτι τόσο απλό. Είναι σαν ένα μεγάλο επίτευγμα. Και επικροτώντας τα για αυτές τις μικρές τους νίκες, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι αξίζουν. Και η αυτοεκτίμησή τους τότε μεγαλώνει. Και τα παιδιά με υψηλό δίκτυο αυτοεκτίμησης δυσκολότερα θα υποκύψουν στις πιέσεις που δέχονται από τον περίγυρό τους, το φιλικό ή το οικογενειακό, όπως θα δοκιμάσουν τα ναρκωτικά και αλκοόλ. Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν αυτοεκτίμηση ανταπεξέρχονται ευκολότερα στις υποχρεώσεις του σχολείου και φυσικά με όλους τους τρόπους. Η αυτοεκτίμηση βοηθάει τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη για να αντιμετωπίσουν τις πάμπολες προκλήσεις που τους επιφυλάσσει η ζωή. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να αναπτυχθεί αυτή η αυτοεκτίμηση των παιδιών μας? Πρωτίστως, όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες αλλά και οι ερευνητές, και η μελετητική σήμερα διαδικασία είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία η οποία είναι το κλειδί σε οποιαδήποτε σχέση, και ειδικότερα η σχέση με τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό εργαλείο στο να βοηθήσω σε μια σωστή εκτίμηση για τον εαυτό τους. Άλλωστε είναι απαραίτητο τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι εμείς δείχνουμε ενδιαφέρον για ό,τι λένε. Ότι η γνώμη των παιδιών τους βαρύνει και ότι σεβόμαστε τις όποιες απόψεις τους. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν τρόποι για τον οποίο να επικοινωνούμε μέσα στην οικογένεια, οπότε τότε σίγουρα θα τα καταφέρουμε και εμείς. Πώς? Με κύριο θέμα και επίκεντρο το ακούγοντας και συζητώντας, αβιάστως θα πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι τα αγαπάμε πραγματικά. Διότι συχνά τα παιδιά δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν ότι οι γονείς τους τα αγαπάνε, και τούτο επειδή οι γονείς συνηθίζουν να αμαλώνουν και να τα τιμωρούν. Πρέπει εξάλλου να ακούμε με αφοσίωση και προσοχή την ιστορία που έχουν να μας πούν. Και αυτό είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να κάνει θαύματα. θαύματα στο να νιώσουν τα παιδιά μας αυτοπεποίθηση, για το λόγο ότι αντιλαμβάνονται τις σκέψεις και ιδέες τους είναι πολύ σπουδαίες για μας, διότι ακόμη και ένα μικρό παιδί έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Βέβαια, σοβαρό είναι και το ότι όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μηνύματα σε πρώτο πρόσωπο και μάλιστα ενικού αριθμού, θα έλεγα, διότι ο τρόπος αυτός μιας τέτοιας επικοινωνιακής καταστάσεως κρατάει τις όποιες γραμμές επικοινωνίας ανοιχτές. Έτσι θα πρέπει να τα ακούμε χωρίς καν να προδικάζουμε, και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να προωθήσουμε την ικανότητα του να ακούμε αυτό που έχουν να μας εξηγήσουν ή αυτό που έχουν να μας εξιστορήσουν τα παιδιά μας, χωρίς να επεμβαίνουν οι όποιες προκαταλήψεις μας, και ακόμη να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα μηνύματα τα οποία υποβόσκουν στα λόγια των παιδιών μας, διότι πολλές φορές προσπαθούν τα παιδιά να πούν κάτι άλλο αλλά δεν βρίσκουν τα λόγια. Πολλές φορές μπορεί και να φοβούνται να πούν καθαρά αυτό που ακριβώς θέλουν, και αν θέλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί είναι εύκολο να ανακαλύψουμε και φανταστικά προβλήματα στις όποιες κουβέντες των παιδιών μας. Να εκφράσουμε τις αρχές μας αλλά να εξηγήσουμε γιατί αυτό είναι το σωστό ή προτιμότερο να κάνεις αυτό, και τότε θα πρέπει να εξηγήσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στο να αποκτήσουμε αυτές τις αρχές, τις εμπειρίες οι οποίες μας έκαναν να δεχθούμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, και γενικότερα να τους μιλήσουμε ανοιχτά για το τι υπάρχει πίσω από αυτό που εμείς αισθανόμαστε. Κυρίως όμως να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας ακούνε ακόμη κι αν έχουν την προσοχή τους στραμμένη σε κάτι άλλο. Γι' αυτό και φράσεις όπως «δεν βλέπω την ώρα να αρχίσει το σχολείο για να ησυχάσει το σπίτι» μπορούν να πληγώσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας. Όσο και αν φαίνονται αθώες, θα πρέπει να αποφεύγονται να λέγονται τελείως.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια θετική διάθεση απέναντι στα παιδιά. Έτσι οι γονείς πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα στο να βάζουν ετικέτες, χρησιμοποιώντας δυσάρεστες, σκληρές και κατηγορηματικές, θα έλεγα, λέξεις. Ενώ θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε αρνητικά σχόλια. Και όταν πρέπει να διορθώσουμε ένα παιδί, να βρούμε έναν τρόπο πιο επικοδομητικό, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η πράξη ήταν κακή και όχι το ίδιο το παιδί. Έτσι πρέπει να δεχτούμε τα συναισθήματα του παιδιού, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να αισθάνεται όπως επιθυμεί αυτό. Και αυτό που πρέπει να ελέγχεται είναι οι πράξεις τους. Ακόμη πρέπει να δεχθούμε την ατομικότητά του, δηλαδή να μπορεί να μην ενεργεί με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Δεν σημαίνει ασφαλώς καθόλου ότι οι γονείς, εμείς ως γονείς, έχουμε αποτύχει. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε με την μοναδικότητά τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας για τα παιδιά μας, αγκαλιάζοντάς τα και συζητώντας μαζί τους, αφήνοντάς τα να καταλάβουν το πόσο πολύ νοιαζόμαστε για αυτά. Διότι σίγουρα τα παιδιά χρειάζονται τη σιγουριά της αγάπης των γονιών τους. Έτσι λοιπόν θα ανακαλύψουμε τον κόσμο των παιδιών μας, εάν αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά καθημερινά, βρίσκοντας έτσι μια ιδιαίτερη ώρα για συζήτηση σε ό,τι τα ενδιαφέροντα ζητήματα που απασχολούν ή ό,τι συμβαίνει στη ζωή τους. Και κυρίως θα πρέπει να μοιραζόμαστε κάποια αγαπημένη τους δραστηριότητα. Να προσπαθήσουμε να βρισκόμαστε μόνοι με καθένα από τα παιδιά μας και ειδικότερα να νιώσουμε μία έκπληξη για το πόσα πράγματα δεν ξέρουμε για αυτά τα δικά μας παιδιά. Και ακόμη να συζητήσουμε με τους συνομιλίκους φίλους των παιδιών μας για ουσιαστικά ή αμφιλεγόμενα ζητήματα. Και έτσι θα βοηθήσει και μας αυτό το πράγμα, τους ίδιους, τους γονείς, να καταλάβουμε πως τα παιδιά της εφηβείας αντιμετωπίζουν τα σημαντικά προβλήματα. Και ακόμη θα δείξουμε στα παιδιά μας ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για όλα τα θέματα τα οποία τα απασχολούν μέσα στη σημερινή κοινωνία.

Όμως, ανεξαρτήτως όλων των ανωτέρων, θα πρέπει να στοχεύουμε σε μια θετική προσέγγιση της ζωής, σημειώνοντας και σχολιάζοντας μάλιστα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας. Άλλωστε, μια ευνοϊκή και αισιόδοξη στάση για τη ζωή είναι βασική για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, και αν τα παιδιά μας έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους και τη ζωή τους, είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσουν τις δυνατότητες να μεγαλώσουν μεταξύ ασφαλών και ευτυχισμένων.

0: λόγο γίνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται συχνά, διότι τα συναισθήματα αποδοχής και έγκρισης γρήγορα ξεχνιούνται, γρήγορα παραμερίζονται, ιδιαίτερα μάλιστα για τα πολύ μικρά παιδιά. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι αν δεν πιστεύουμε σε αυτά που κάνουμε, δηλαδή στην ενθάρρυνση και τον έπαινο, το αποτέλεσμα θα είναι να μην πιστέψουν και τα παιδιά σε αυτό. Έτσι εδώ θα παίξει ρόλο και η ιδιαιτερότητα του να δοθεί από εμάς τους γονείς βάρος στην υπευθυνότητα, διότι έτσι θα αντιληφθούν τα παιδιά ότι είναι άτομα άξια εμπιστοσύνης, άτομα ικανά. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε οι ευθύνες που θα αναλάβουν να ταιριάζουν απόλυτα με την ηλικία τους, με τις δυνατότητές τους. Να οριστούν κανόνες που θεωρούνται σημαντικοί για την ποιότητα της οικογενειακής ζωής, και αυτά σε μέτρο δυνατοτήτων, διότι τα παιδιά ως συνήθως θα αδυνατούν να τους θυμούνται και εμείς θα αδυνατούμε να τους υπενθυμίζουμε. Γι' αυτό μία καθαρή και καλή εξήγηση θα είναι αναγκαία. Όμως για να επιτύχουν όλα αυτά θα πρέπει να γίνουμε ή να είμαστε ένα καλό πρωτότυπο, διότι ο τρόπος που αισθανόμαστε και αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας επηρεάζει τον τρόπο που αισθάνονται τα παιδιά για τον εαυτό τους. Ενώ πολλές φορές αντιγράφουν συνήθειες, αρκεί εμείς να υιοθετούμε τις θετικές και τις υπεύθυνες. Με αυτές τις σκέψεις μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε το τι μπορούμε να αναθέτουμε στα παιδιά μας, αφού τους μάθουμε να είναι πιο υπεύθυνα για τις πράξεις τους. Βέβαια αυτό είναι κάτι δύσκολο, αλλά πάντα πρέπει να δέχονται την ευθύνη για ό,τι δεν πραγματοποίησαν. Οπότε δέχονται και την όποια επίπληξη και τιμωρία θα τολμούσα να πω. Κλείνοντας και τη σημερινή μας παρουσία, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενθάρρυνση κατορθωμάτων είναι αναγκαία. Θα έλεγα και υποχρεωτική, διότι το να επιτύχουν αυτό απαιτεί αναγνώριση και αυτό θα βοηθήσει να καταλάβουν ότι έχουν δύναμη να πραγματοποιήσουν αυτό που έχουν κατά νου. Ιδού λοιπόν ακόμη μία θεώρηση της αυτοπεποιθήσεως των παιδιών. Θα πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους και να κερδίσουν το δικαίωμα να μάθουν, να βαδίζουν, πριν ακόμη μάθουν να τρέχουν, όπως γράφουν και οι δήμονες. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που εμείς προσδοκούμε από τα παιδιά μας δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων τους και πέραν της ηλικίας τους. Φίλες και φίλοι, ανακαλύπτοντας μια μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να διαλέξουν και να αναπτύξουν τις όποιες κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, γνωρίζουν ότι το κάθε ένα έχει το δικό του ταλέντο, το οποίο και θα τα βοηθήσει να αισθάνονται την ασφάλεια αλλά και την επάρκεια. Απαιτείται λοιπόν να τονίζεται ότι το να είναι κανείς νικητής δεν είναι και το παν, ενώ το πιο σημαντικό είναι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, σε αυτό που κάνουν. Ας παρέχουμε λοιπόν απλόχερα την ασφάλεια ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί δίπλα τους, για να τους δίνουμε κουράγιο σε ό,τι και αν κάνουν. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενική καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά.

0: Ποδηπόρη 91.9. Η καλή συντροφιά.
1: Δώστε μου καλύτερες οικογένειες να σας δώσω έναν καλύτερο κόσμο.
2: Μπροστά στη σύγχρονη οικογένεια. Διαπιστώσεις, προβληματισμοί, προτάσεις. Μια εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Βάλια Ζημυρλή και η Μαρία Καραποστόλη Νικολάου.

0: είναι η εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας ιδρύθηκε το 1999 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ΚΕΣΟ για την υλοποίηση των στόχων του έχει Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης στην Οδό Ακαδημίας 95, σχολές γονέων στις ενορίες των εκκλησιών, εξειδικευμένα σεμινάρια, κοινωνική υπηρεσία, ψυχολογική στήριξη, ιατρικό τμήμα, νομική υπηρεσία, τμήμα ευπαθών ομάδων, σελίδα στο περιοδικό Τόλμη, ιστοσελίδα και τμήμα ευρέσεως εργασίας ευπαθών ομάδων. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Οδό Ακαδημίας 95 στον 4ο όροφο. Τα τηλέφωνά μας είναι 210-3811-274 και 210-3841-536. Υπεύθυνη είναι η κυρία Γωγό Μαντά. Σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο για ερωτήσεις και παρεμβάσεις απαντάει η κυρία Βίκη Τριβιζά. Στον ήχο βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και στο μικρόφωνο η Βάλια Σμυρλή. Και στο σημείο αυτό να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΣΟ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο ξενοδοχείο Εσπέρια στις 7 το βράδυ την Τρίτη. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι υγεία, ευεξία και πρόληψη. Και τι άλλο θα συζητήσουμε για την καρδιά. Η καρδιά μας αναπτύσσεται μαζί με εμάς. Αρχίζει να λειτουργεί την 21η μέρα στην κοιλιά της μητέρας μας, στην ευριακή φάση της ύπαρξής μας. Τελειοποιείται σιγά σιγά και είναι πανέτοιμη να μας υπηρετήσει μόλις γεννηθούμε. Είναι η ίδια στα αγόρια και τα κορίτσια και τις πρώτες εβδομάδες της ζωής μας κάνει ακόμα και 160 με 180 συστολές το λεπτό που λιγοστεύουν όσο περνάει ο καιρός. Όταν γίνουμε ας πούμε 4 χρονών είναι μόλις πάνω από 85 σφιγμούς. Στα 6 μας φτάνει περίπου στα φυσιολογικά όρια, ενώ μετά την ηλικία των 12 οι σφίξεις είναι όσες και ενός ενήλικα. Η καρδιά μας όμως εξελίσσεται και σε μέγεθος στη βασική της λειτουργία, δηλαδή στην απόδοσή της, στις διάφορες φάσεις της ζωής μας, ενώ αλλάζει θέση μέσα στο θώρακά μας. Αν θέλετε να μάθετε τι μέγεθος έχει η δική σας η καρδιά, δεν έχετε παρά να σφίξετε τη γροθιά σας, αφού στον καθένα μας η καρδιά είναι περίπου ίση με τη σφιγμένη μας γροθιά. Σε άλλους πιο μεγάλη, σε άλλους πιο μικρή και στα παιδιά ακόμη μικρότερη. Για να δούμε τώρα πότε γερνάει. Η γύρανση της καρδιάς μας είναι σχετική. Μπορεί να έρθει και στα 25 και στα 35 μας αν δεν έχουμε σχηθεί, αλλά να είναι σε πολύ καλή κατάσταση στα 60 μας αν έχουμε μάθει να περπατάμε και να γυμναζόμαστε. Βέβαια, ο χρόνος παραμένει πάντα ο εχθρός της καρδιάς. Έτσι, όσο προχωράει η ηλικία μας, διάφορα μυοκαρδιωτικά κύτταρα αρχίζουν σιγά σιγά να γερνάνε και να καταστρέφονται. Αντικαθίσταται από συνδετικό ιστό με αποτέλεσμα να πέφτει η λειτουργικότητα της καρδιάς. Ωστόσο, η γύρανση αυτή δεν εκδηλώνεται οπωσδήποτε με κάποια πάθηση. Ακόμα όμως και τότε κάποιος που περπατούσε 10 χιλιόμετρα τη μέρα θα διαπιστώσει ότι όσο περνάνε τα χρόνια οι βόλτες σου θα γίνονται όλο και πιο σύντομες. Για να δούμε τώρα. Η καρδιά της γυναίκας, το ασθενές φύλλο που λέμε, αποδεικνύεται στην πραγματικότητα ισχυρό και από καρδιολογική άποψη, αφού η καρδιά της γυναίκας είναι πιο γερή από το άνδρα, τουλάχιστον για το πρώτο μισό αιώνα της ζωής της. Έχει την τύχη να προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από τις παθήσεις του καρδιαγγειακού και κυρίως από τα εφράγματα, χάρη στις ορμόνες της που αποτελούν και την ασπίδα έως ότου φτάσει στην εμμηνόπαυση. Όταν όμως τελειώσει ο κύκλος, αρχίζουν να είναι πιο εκτεθειμένες στις παθήσεις της καρδιάς όσο και οι άνδρες. Μια καρδιά που έχει ασχηθεί, δηλαδή ανήκει σε κάποιον που περπατάει, γυμνάζεται, αθλείται, έχει πολύ χαμηλές σφίξεις. Νεαροί αθλητές, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν ακόμη και 45 με 50 σφίξεις το λεπτό όταν βρίσκονται σε ηρεμία. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί η καρδιά τους έχει προπονηθεί και στέλνει την ίδια ποσότητα αίματος στους ιστούς, κάνοντας λιγότερες συστολές σε σύγκριση με την καρδιά κάποιου ανθρώπου που δεν γυμνάζεται καθόλου. Όταν κάποιος αρχίσει να προπονείται, να κάνει για παράδειγμα ποδήλατο, οι σφίξεις του αυξάνονται. Μπορεί τον πρώτο καιρό να φτάσουν και τις 130. Αν συνεχίσει όμως να αυνείται συστηματικά, θα μειωθούν οι σφίξεις. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά του προπονήθηκε και αποδίδει αποτελεσματικότερα με την κάθε συστολή. Παρόλο που η κληρονομικότητα ενοχοποιείται για τις παθήσεις της καρδιάς, το ποσοστό της ευθύνης της δεν είναι καθορισμένο, γιατί τα πιο πολλά καρδιακιακά νοσήματα είναι πολυγονιδιακά. Η υπέρταση, για παράδειγμα, δεν εκφράζεται από ένα μόνο γονίδιο, αλλά από πολύ περισσότερα. Η καρδιά μας συστέλλεται πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια φορές κατά μέσον όρο σε όλη μας τη ζωή. Οι ειδικοί δε προβλέπουν ότι έως το 2020 οι καρδιοπάθειες θα είναι η πρώτη θανατηφόρος νόσου. Το όριο ηλικίας δε για την εμφάνιση εμφράγματος δυστυχώς έχει πέσει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε τώρα ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Πολλές από τις αιτίες που προκαλούν παθήσεις στην καρδιά θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τη σωστή πρόβλεψη και φροντίδα και να σωθούν εκατομμύρια άνθρωποι που κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από καρδιακές προσβολές. Για να είναι όμως πετυχημένη μια προληπτική στρατηγική, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι προδιαθεσιακοί παράγοντες που οδηγούν στη δημιουργία της αρτηριοσκλήρυνσης. Η καταπολέμηση και η μείωση αυτών των προδιαθεσιακών παραγόντων οδηγεί σε μείωση των στεφανιαίων επεισοδίων. Γνωστοί παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση των καρδιακών αυτών παθήσεων είναι η κληρονομικότητα, το φύλλο, η ηλικία μας, το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, το άγχος μας, η καθιστική ζωή. Η κληρονομικότητα, το φύλλο και η ηλικία και η κρίσιμη ηλικία για τους άνδρες είναι η δεκαετία από 40 μέχρι 50, ενώ για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Είναι οι τρεις εχθροί της καρδιάς που δεν μπορούμε δυστυχώς να ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τους υπόλοιπους παράγοντες, που είναι η κακή διατροφή, το κάπνισμα, η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση, η παχυσαρκία, το στρες, και τότε θα κινδυνεύουμε πολύ λιγότεροι. Για να δούμε τους παράγοντες κινδύνου της αρτηριακής αρτηριοσκλήρυνσης. Υπάρχουν οι τροποποιήσιμοι. Και αυτοί ποιοι είναι? Με το να κόψουμε το κάπνισμα, να περιορίσουμε την αρτηριακή υπέρταση, το ζαχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή, το μορφωτικό επίπεδο επίσης μπορούμε να το τροποποιήσουμε, την κατάθλιψη, το άγχος μας, επίσης το χρόνιο άγχος που είναι το επαγγελματικό ή το οικογενειακό, η ρύπαση της ατμόσφαιρας. Λοιπόν, τώρα να δούμε ποιοι είναι οι μη τροποποιήσιμοι. Είναι το φύλλο μας. Δηλαδή αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες, η ηλικία μας. Οι άνδρες κινδυνεύουν μετά τα 45, ενώ οι γυναίκες μετά τα 55. Είναι το οικογενειακό ιστορικό μας, της πρώιμης στεφανιαίας νόσου. Επίσης ο γονότυπος και ο φαινότυπος. Υπάρχουν τώρα προληπτικά μέτρα. Βεβαίως, για να προστατέψουμε την καρδιά μας, χρειάζεται απλώς να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες. Αν είμαστε παχύσαρκοι, να προσπαθήσουμε να χάσουμε τα περιττά κιλά. Να γυμναζόμαστε. Να σταματήσουμε αμέσως το κάπνισμα, αν ανήκουμε στην ομάδα των καπνιστών, και να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού το άγχος και το στρες. Η μεσογειακή διατροφή δε είναι ο καλύτερος φίλος της καρδιάς. Το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι των περιοχών της Μεσογείου παρουσιάζουν πολύ σπανιότερα σε σχέση βέβαια με εκείνους που ζουν στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική στεφανιαίο νόσο, αλλά και μορφές καρκίνου, όπως είναι αυτός ο καρκίνος του εντέρου ή του μαστού. Πριν από 30 χρόνια οι δείκτες γενικής θνησιμότητας των ενηλίκων Ελλήνων ήταν μεγάλη. Η μεσογειακή διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει πάντα ψάρι 2-3 φορές την εβδομάδα, 70-80 γραμμάρια, κρέας 1-2 φορές την εβδομάδα, γαλακτοκομικά περιορισμένα, άφθονα λαχανικά, φρούτα, ξύρους ανάρρωτους καρπούς όσο πιάνει η χούφτα μας, ψωμί 150 γραμμάρια και πρέπει να καταναλώνουμε περίπου 1,5 λίτρο νερό την ημέρα. Το μαγείρεμα πρέπει να γίνεται πάντα με λάδι ελιάς, χωρίς να πλημμυρίζει το φαγητό, κυρίως τα όσπρια και οι σαλάτες μας. Η μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από κατανάλωση μικρής ποσότητας κορεσμένων λιπαρών οξέων, με τακτική κατανάλωση τροφίμων πλουσίων σε ίνες και εμπλουτισμένων με φυτικές στερόλες. Κύρια χαρακτηριστικά της υγιεινής διατροφής ποια είναι? Η διατροφή μας πρέπει να καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες του παιδιού και του ενήλικα. Το ποσό των λαμβανόμενων θερμίδων ρυθμίζεται έτσι ώστε η περιφέρειά μας να είναι για τις γυναίκες 80 έως 88 και για τους άνδρες 94 έως 102, να μην είμαστε δηλαδή παχύσαρκοι. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητο να φτάνουν στο 15% της θερμιδικής απόδοσης. Οι υδατάνθρακες καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό, που είναι 55 έως 65% των θερμίδων, ενώ τα λίπη πρέπει να περιορίζονται σε ποσοστό 30% ημερασίως. Πρακτικά αυτό γίνεται με καθημερινή λήψη λιπαρών κάτω από 95 γραμμάρια στους άνδρες και κάτω από 70 γραμμάρια στις γυναίκες. Στο λίπος αυτό πρέπει να κυριαρχούν τα μονοακόρεστα 15% περίπου και λιγότερο τα πολυακόρεστα λιπαρά. Τα λίπη και η χοληστερόλη είναι απαραίτητα για τις γενετικές ορμόνες, για τη χολή μας και τις μεμβράνες των κυττάρων μας. Η μερίσια λήψη της χοληστερίνης όμως θα πρέπει να είναι χαμηλή. Επίσης πρέπει να περιορίσουμε το κροκό του αυγού. Εκτός από το αυγό, που συνίσταται να το παίρνουμε σε μικρές ποσότητες, πρέπει επίσης να περιορίσουμε και τις τροφές που είναι πλούσιες σε ζωικά λίπη και χοληστερόλη, όπως είναι το βούτυρο, το κόκκινο κρέας, ιδιαίτερα το χοιρινό και το προβάτου, να περιορίσουμε το τυρί και τα παγωτά. Προτιμότερο είναι το βοδινό ή το κόκκινο κρέας και το κοτόπουλο, χωρίς φυσικά την πέτσα, επειδή έχει σημαντικά μικρότερο ποσό λίπους και χοληστερόλης. Τα εντόστια, το σηκώτι, τα νεφρά και όλα αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Το ψάρι έχει ελάχιστο ποσοστό λίπους και χοληστερόλης. Μάλιστα, τα λιπαρά οξέα των ψαριών είναι τα ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία θεωρούνται αντιαθυρογόνα και σταθεροποιητικά της κυταρικής μεμβράνης, σε βαθμό ώστε να προλαμβάνουν σοβαρές ή θανατηφόρες αρρυθμίες. Το α-λινολεϊκό οξύ, επίσης λιπαρό οξύ, βρίσκεται σε ορισμένα φυτικά λάδια, σε σπόρους, στα αμύγδαλα, στα καρύδια και σε άλλους ξηρούς καρπούς. Το φυτικό αυτό λίπος έχει ωμέγα-6 λιπαρά οξέα και συνίσταται στην υγιεινή διατροφή, όπως ακριβώς το λίπος των ψαριών. Το λάδι σε ποσοστό 70-80% έχει το μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ, που θεωρείται το πιο υγιεινό από τα λιπαρά οξέα. Το λάδι είναι βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής. Οι αμυλούχες τροφές, όπως είναι το ψωμί, η πατάτα, το ρύζι και τα ζυμαρικά, είναι σημαντική πηγή λήψης υδατανθράκων και είναι σφάλμα να αποφεύγονται, επειδή υποτίθεται ότι μας παχαίνουν. Ένα γραμμάριο υδατανθράκων αποδίδει 4 θερμίδες, ενώ ένα γραμμάριο λάδι έχει 9 θερμίδες. Οι παραπάνω αμυλούχες τροφές, τα όσπρια, τα λαχανικά και τα φρούτα, όπως επίσης και τα δημητριακά, η βρώμη, η σίκαλη, το κριθάρι, περιέχουν σημαντικά ποσοστά φυτικών ινών και μπορούν να μειώσουν την εμφάνιση καρδιοπαθειών και καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως έδειξαν πολλές έρευνες. Διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες προκαλεί ελάττωση της χοληστερόλης του αίματος και των επεισοδίων της στεφανιαίος νόσου. Έτσι συνίσταται η καθημερινή κατανάλωση 600 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών, τα οποία μπορεί να είναι φρέσκα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα ή σε χυμό. Για να δούμε τώρα οι τροφές που μας ωφελούν. Είναι τα ψάρια. Είναι πολύ καλή τροφή για την καρδιά. Πολυάριθμες και έρευνες έδειξαν ότι η καθημερινή διατροφή με ψάρια συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας από τη στεφανία νόσου. Το είδος των πολυακόρεστων λιπαρών ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχουν τα ψάρια και κυρίως τα παχιά ψάρια, όπως είναι το σκουμπρί και η σαρδέλα, ασκούν πάρα πολύ ευεργετική δράση στο κυκλοφορικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο συνίσταται να τρώμε ψάρι 3 φορές την εβδομάδα. Για να δούμε τώρα το ελαιόλαδο. Το Το λάδι της ελιάς είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και βιταμίνη ε. Όπως έχει διαπιστωθεί, η κατανάλωση στο φαγητό ελαιολάδου μειώνει τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, ενώ αυξάνει εκείνα της καλής χοληστερίνης. Επίσης, διευκολύνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών που περιέχουν τα λαχανικά. Η κατανάλωση ελαιολάδου στις μεσογειακές χώρες έχει συσχετιστεί με πολύ μικρά ποσοστά θνησιμότητας από τη στεφανιαία νόσο. Τα φρούτα δε και τα λαχανικά περιέχουν ουσίες ωφέλιμες για την καρδιά. Για παράδειγμα, έχουν αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο προσβολής από καρδιακά νοσήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει την κατανάλωση τουλάχιστον 400 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών ημερεσίως. Επίσης μας λέει να καταναλώνουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Η καθημερινή διατροφή μας με δημητριακά ολικής άλεσης, το όπως είναι το ψωμί, το ρύζι, τα ζυμαρικά, το κρυθάρι, σχετίζονται και αυτά με πολύ μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι βιταμίνες δε του συμπλέγματος Β, που πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος προσβολής από καρδιαγγειακά νοσήματα πιθανώς σχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα της ομοκυστεΐνης, ενός αμινοξέως που βοηθάει στο χτίσιμο των ιστών, αλλά σε αυξημένη ποσότητα μπορεί να βλάψει τα τυχώματα των αρτηριών μας. Έχει διαπιστωθεί ότι οι βιταμίνες του συμπλέγματος B6, B12 και το φολικό οξύ βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων της ομοκυστεΐνης. Τα πορτοκάλια, το σπανάκι, το μπρόκολο, τα φασόλια, το σηκώτι είναι πολύ καλές πηγές φολικού οξέως. Οι δε μπανάνες, τα ψάρια και οι βρώμοι περιέχουν τη βιταμίνη B6. Ακόμη, την B12, τη βιταμίνη έχει το κρέας. Για να δούμε τώρα, προϊόντα εμπλουτισμένα με φυτικές στερόλες. Έχουν αποδειχθεί από πάρα πολλές έρευνες ότι οι φυτικές στερόλες που λαμβάνουν μέσω της διατροφής μειώνουν αποτελεσματικά την LDL χοληστερόλη, τόσο όταν περιέχονται σε τρόφιμα με βάση τα λιπαρά, όσο και όταν περιέχονται σε άλλα τρόφιμα όπως είναι τα γαλακτοκομικά, το γάλα, το γιαούρτι. Βέβαια, τα προϊόντα αυτά πρέπει να καταναλώνονται στο πλαίσιο με μέτρο ενός υγιεινού διαιτολογίου. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα κακά και τα καλά λιπαρά. Όταν το φαγητό είναι λιπαρό, είναι και πιο νόστιμο. Ταυτόχρονα όμως, η υπερκατανάλωση λιπαρών σχετίζεται με τα καρδιακά νοσήματα, το καρκίνο του εντέρου, τα προβλήματα της χολιδόχου κύστης, αλλά και την παχυσαρκία. Ας δούμε όμως ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά λιπαρά. Τα κακά λιπαρά είναι τα ζωικά, αυτά δηλαδή που περιέχονται στο κρέας και όχι μόνο, το αυγό, το γάλα και σε όσα προϊόντα γίνονται με αυτά τα τρόφιμα, για παράδειγμα τα λαντικά, η μαγιονέζα, το γιαούρτι και άλλα. Τα συγκεκριμένα λιπαρά λέγονται κορεσμένα και θεωρούνται κακά λιπαρά γιατί αυξάνουν τη χοληστερίνη στο αίμα μας και προκαλούν πάρα πολλές βλάβες στα αγγεία μας. Τα καλά λιπαρά δε είναι κυρίως τα φυτικά, όπως είναι οι ελιές, οι φυτικές μαργαρίνες, οι ξηροί καρποί. Τα καλά λιπαρά επίσης είναι τα ακόρεστα λιπαρά. Για να δούμε τώρα σε πόσες κατηγορίες χωρίζονται τα ακόρεστα. Στα πολυακόρεστα, που είναι κυρίως τα δημητριακά και ξηροί καρποί, και στα μονοακόρεστα. Τα καλύτερα από τα καλά λιπαρά είναι τα μονοακόρεστα και αυτό είναι το ελαιόλαδο. Τα ακόρεστα λιπαρά θεωρούνται τα καλά λιπαρά της διατροφής γιατί ο οργανισμός μας τα χρειάζεται και κάποια από αυτά δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος του. Επιπλέον μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα μας και έτσι ελαττώνουν τον κίνδυνο της καρδιοπάθειας. Όμως στον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή υπάρχουν φυτικά τρόφιμα που περιέχουν και κακά λιπαρά και ζωικά τρόφιμα που περιέχουν καλά λιπαρά. Φυτικά λιπαρά που όμως είναι κορεσμένα, δηλαδή κακά, είναι το λίπος του κακάου και το φινικέλαιο. Αυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σοκολάτας, διαφόρων γλυκισμάτων, στα τσίπς και σε άλλα σνακ. Τα ζωικά τρόφιμα που περιέχουν ακόρεστα, δηλαδή καλά λιπαρά, όπως είπαμε και πριν, είναι τα ψάρια και τα πουλερικά, χωρίς φυσικά την πέτσα. Γι' αυτό επιτρέπεται και η κατανάλωση κοτόπουλου ή γαλοπούλας 1-2 φορές την εβδομάδα. Για να δούμε ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγουμε. Πρέπει να περιορίσουμε το κόκκινο κρέας και όταν το τρώμε να προτιμάμε μια μικρή λεπτή και άπαχη μερίδα και το κοτόπουλο χωρίς πέτσα. Το τυρί είναι μεν θρεπτική τροφή, αλλά έχει πολλά κορισμένα λιπαρά και αλάτι. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγετε τα παχιά και αλμυρά τυριά στο πλαίσιο της καθημερινής σας διατροφής. Πρέπει να προτιμάτε τα αποβοτηρωμένα τυριά με λίγα λιπαρά. Για να δούμε τώρα για το γάλα. Ένα φλιτζάνι πλήρες γάλα σας δίνει 150 θερμίδες, περίπου 8 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών και 33 μιλιγκράμμ χοληστερίνης. Ενώ ένα φλιτζάνι αποβοτηρωμένο γάλα δίνει 86 θερμίδες, λιγότερο από ένα γραμμάριο κορεσμένων λιπαρών και περίπου 4 μιλιγκράμμ χοληστερίνης. Για να περιορίσετε τον λίπος και τη χοληστερίνη στη διατροφή σας, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να καταναλώνετε αποβουτυρωμένο ή μη αποβουτυρωμένο γάλα και γιαούρτι. Για να δούμε τώρα τα αυγά. Οι ειδικοί μας συνιστούν σε όσους έχουν υψηλή χοληστερίνη να μην τρώμε περισσότερα από 1-2 αυγά την εβδομάδα. Τα έτοιμα τρόφιμα επίσης για να παρασκευαστούν, όπως είναι τα μπισκότα που έχουν τρανς λιπαρά, κράκερς, γλυκίσματα, έχουν και αυτά πολλά λιπαρά και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Το ζωικό βούτυρο. Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν πολλά κορεσμένα λιπαρά. Τα κορεσμένα λιπαρά ανήκουν στα κακά λιπαρά και έχει βρεθεί ότι ευθύνονται πάρα πολύ για την αρτηριοσκλήρυνση. Δυστυχώς το βούτυρο περιέχει πολύ μεγάλο ποσοστό τέτοιων κορεσμένων λιπαρών. Και να πούμε μερικές συμβουλές για να έχουμε γερή καρδιά. Πρέπει να περιορίσουμε, όπως είπαμε και πριν, το βούτυρο, το κόκκινο κρέας, το λίπος, την πέτσα και το πουλερικό. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, γιατί είναι πολύ υγιεινό. Πρέπει να τρώμε με μέτρο τις τροφές που είναι πλούσιες σε χοληστερίνη. Δεν πρέπει να τρώμε περισσότερο από 4-5 γραμμάρια αλάτι την ημέρα. Επίσης, το αλκοόλ με μέτρο. Είναι γεγονός ότι το κρασί όταν καταναλώνεται με μέτρο δρά ευεργετικά στην καρδιά μας. Επίσης η επικίνδυνη ηλικία για τους άντρες, οι άντρες κινδυνεύουν περισσότερο από τις γυναίκες. Η επικίνδυνη ηλικία όπου το ενδεχόμενο εμφάνιση στεφανιαίας νόσου είναι αυξημένο, ιδίως σε όσους έχουν και κληρονομική προδιάθεση. Και αυτή είναι μετά τα 40 για τους άντρες και ιδίως η δεκαετία 40-50 για τις γυναίκες. Οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση κινδυνεύουν πάρα πολύ και πρέπει να προσέχουν. Πρέπει επίσης για να προστατεύουμε την καρδιά μας να γυμναζόμαστε, επίσης να περπατάμε, να τρέχουμε, να κολυμπάμε, να κάνουμε μπάσκετ, το ποδόσφαιρο βοηθάει, το τένις. Και όταν προστατεύουμε την καρδιά μας με αυτά θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Επίσης στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κεσό θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο ξενοδοχείο Εσπέρια στις 7 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
1: Δώστε μου καλύτερες οικογένειες να σας δώσω έναν καλύτερο κόσμο.
2: Μπροστά στη σύγχρονη οικογένεια. Διαπιστώσεις, προβληματισμοί, προτάσεις. Μια εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Βάλια Ζμυρλή και η Μαρία Καραποστόλη Νικολάου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

τη δεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Και τα μέλη στρεβλούμενε και πυρίδα πανόμενε, σιδηρίστε όνυξης παρατώμενε και επί ξύλου κρεμάμενε και ξύφητε μνόμενε, ουκ ηρνίσαστε Χριστόν αθληφόροι πανεύφημοι. Όθεν έβρατε του στεφάνους της νίκης, Μηνοδόρα, Μητροδόρα, Νυμφοδόρα, ετις τριάδος εις άριθμοι.

10 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Ηγούντο Μινοδόρα και Μητροδόρα και Νυμφοδόρα, δώρα σαρκός εκείες. Η Μινοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα θεωρούσαν τις κακώσεις της σάρκας τους δώρα. Εάγιες γυναίκες Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα ήταν αδελφές. Κατοικούσαν σε μια τοποθεσία από την οποία πήγαζαν τα θερμά νερά των Πυθίων. Τις Άγιες λοιπόν αυτές γυναίκες τις διέβαλαν ως χριστιανές στον Φρόντονα, τον άρχοντα της χώρας. Εκείνος τις κακοποίησε φρικτά με πλείστα όσα βασανιστήρια, και έτσι αυτές παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό και κοσμήθηκαν με τους στεφάνους του μαρτυρίου.

ήταν αδελφές οι Αγίες Μάρτυρες Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα. Κατάγονταν από την Βυθινία. Η λάμψη της Παρθενίας και η ωραιότητα των ψυχών και των σωμάτων τους έκαναν τις τρεις αδελφές να είναι καύχημα των χριστιανών. Οι φροντίδες και οι συνήθειες του κόσμου δεν τις απασχολούσαν. Η μόνη τους φροντίδα ήταν μεταεδούς και σοφροσύνης κοσμήνε αυτάς ή εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή. Φρόντιζα δηλαδή να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σοφροσύνη και όχι με φυλάρες καμπλεξίματα των μαλλιών ή με χρυσά ή μαργαριταρένια κοσμήματα ή με ρούχα πολυτελή. Για την αγάπη λοιπόν του Χριστού άφησαν την πατρίδα τους και πήγαν να κατοικήσουν σε ένα λόφο κοντά στα πίθια θερμά λουτρά. Εκεί ασκήτευαν και καλλιεργούσαν ακόμα περισσότερο την σοφροσύνη τους. Γι' αυτόν αξιώθηκαν από το Θεό να θεραπεύουν ασθένειες και έτρεχε κοντά τους πλήθος κόσμου. Όταν το έμαθε αυτό ο έπαρχος Φρόντων, έστειλε και συνέλαβε τις τρεις αδελφές. Βλέποντας όμως την φρόνηση και την σύνεση, αλλά και την αφοβία με την οποία τον αντιμετώπισαν, διέταξαν και τις βασάνισαν με τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Όλες υπέμειναν με ανδρεία τα μαρτύρια και έτσι ένδοξα παρέδωσαν τις ψυχές τους στον νυμφίο τους Χριστό. Ο έπαρχος θέλησε να κάψει τα σώματά τους, αλλά οι φλόγες έκαψαν τον ίδιο και έπειτα καταρακτώδης βροχή έσβησε τη φωτιά. Τα σώματα των τριών παρθένων τάφηκαν με σεβασμό από τους χριστιανούς. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό τους: «Τα στρεις εν δόξους παρθένους και αθληφόρους Θεόφρονας, τα συνδεδεμένας εν Θεός αδελφική οικειότητη, τα σκαλληρώους πηγάς της ευσεβίας, τα αναβλίζουσας μαρτυρικών αγώνων χάρινα έννοων, την θείαν Μινοδόραν και την Μητροδόραν, την ένδοξον, συντικλητήν Φοδόρα, τι εν πάση καρτερόφρονη, πάντες οι τρυφώντες των άθλων αυτών, συνδραμώντες ύμνης τιμήσομεν, αυτέ γάρτη τριάδι υπερ ημών, αΐ πρεσβεύουσι».

ποιήσει ευτελής χείλεσιν, εφημίσομεν ίντιν δεχθήσαν, την αγιωτέραν της κτίσεως και τη μειωτέραν υπάρχουσαν χερουβίμ και πάντων των Αγίων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευτων, των οίκων εν ο κατόκης εν ο ύψιστος, την σωτηρίαν του κόσμου, του Θεού αγίασμα, την παρέχουσαν της πιστής εν τη θεία γεννήση αυτής,

κατεπλάγησαν ημών την καρτερίαν την πολλήν, επουράνει η χωρή των ασωμάτων λειτουργών, ως περγαράλου πάσχοντος διέκισθε, τα σκέλη της μοχλής συντριβόμενε, θάνατον πικρών υπομένουσε, και γυναικείο σώματι τον δράκονταν τον αποστάτην συντρίβουσε, παρθένη νύμφη του ζωοδότου, πίστεως υπέρμαχη.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρύψιβά. Βαρύψαβάς διεμαθείων δεσπότου, οικείων αίμα συντριβής ξύλης χέη. Ο Βαρύψαβάς προς χάρη του αίματος που έχει σε ο θείος δεσπότης ο Ιησούς, έχει σε το δικό του αίμα, αφού οι δήμοι του συνέτριψαν το σώμα με ξύλα, με ρόπαλα. Ο Άγιος Μάρτης Βαρύψαβάς είχε παραλάβει από κάποιον ερημίτη το τίμιο αίμα το οποίο έρευσε από την πλευρά του Κυρίου και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και επιτελούσε με αυτό θαυματουργικές θεραπείες. Για το λόγον αυτό κάποιοι άπιστοι πήγαν μια νύχτα και δολοφόνησαν τον Άγιο. Ο ανεκτίμητος όμως θησαυρός έμεινε αυλαβής, φυλατώμενος από ένα μαθητή του Αγίου. Τι αυτή η μέρα, πουλχερία η βασίλισσα, εν ειρήνη τελειούται. Όντως παρέστη ψαλμικός πουλχερία, εκ δεξιών σου βασίλισσα Χριστέ μου. Όντως Χριστέ μου η πουλχερία παρέστη κατά τον ψαλμικό στίχο, βασίλισσα εκ δεξιών σου. Η Αγία Βασίλισσα Πουλχερία ήταν αδελφή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού 408-450 μετά Χριστόν. Παντρεύτηκε τον ευσεβέστατον αυτοκράτορα Μαρκιανό, αλλά διαφύλαξε την παρθενία της μέχρι το τέλος της ζωής της. Η Πουλχερία ανήγειρε ιερούς ναούς και γεροκομεία, προετοίμασε και συγκρότησε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στην Χαλκιδόνα της Κωνσταντινουπόλεως. Γενικά η Αγία Αυτοκράτηρα επιτέλεσε ένα τεράστιο εκκλησιαστικό και φιλανθρωπικό έργο και αφού έτσι ευαρέστησε τον Θεό, εκοιμήθη εν ειρήνη το 453 μετά Χριστόν σε ηλικία 54 ετών.

Η αγιότητα, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μυστικό λουλούδι που δεν ευδοκιμεί μόνο στο ιερατείο ή στον μοναχισμό, αλλά και σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις, από τις κατώτερες μέχρι τις ανώτερες. Στο στερέωμα της Εκκλησίας μπορεί να συναντήσει κανείς αγίους ψαράδες, οικοδόμους, ράφτες, αξιωματικούς, δασκάλους, γιατρούς, φιλοσόφους, μοναχούς, ιερείς, επισκόπους, ακόμα και βασιλείς. Το λουλούδι της αγιότητος φυτρώνει σε όλες τις ψυχές, εφόσον αυτές δέχονται την δροσιά της χάριτος του Θεού. Η Αγία που τιμάται σήμερα είναι βασίλισσα. Η Πουλχερία ήταν κόρη του αυτοκράτορα Αρκαδίου και αδελφή του Θεοδοσίου του Μικρού. Τα πλούτη και τα αξιώματα δεν την επηρέασαν στην άσκηση της ευσεβίας και της αρετής. Παράλληλα προς τα φυσικά χαρίσματα της ευφυΐας και της δραστηριότητας, η Πουλχερία είχε αποκτήσει και μια αξιόλογη παιδεία στα ελληνικά γράμματα. Καθ' όλο το μακρό διάστημα των 42 ετών, 408-450, κατά το οποίο αυτοκράτορας ήταν ο ασθενούς χαρακτήρας αδελφός της, την διακυβέρνηση είχε ουσιαστικά στα χέρια της η Πουλχερία σαν σύμβουλός του. Μετά τον θάνατο του αδελφού της και μέχρι τον δικό της υπήρξε αυτοκράτηρα η ίδια. Στο διάστημα αυτό τέλεσε τον γάμο της με τον Μαρκιανό, που ήταν τότε συγκλητικός, πολύ μυαλωμένος και συνετός άνθρωπος. Οι ιστοριογράφοι της εποχής αναφέρουν ότι ζήτησε από την άνδρα της να σεβαστεί την παρθενία της. Η Πουλχερία σαν Αυγούστα και αυτοκράτηρα πολιτεύθηκε καλώς. Τα έργα της είναι πολλά και αξιόλογα, όπως Ξενώνες, Πτωχοκομεία, Ξενοταφεία, Γυροκομεία. Ο Θεοφάνης ο χρονογράφος, εξαίροντας την φιλοπτωχία της, μνημονεύει ότι όταν πέθανε πάντα τα εαυτής πτωχής κατέλειπε. Οι ιστορικοί σε αυτήν αποδίδουν την ίδρυση στην Κωνσταντινούπολη Πανδιδακτηρίου, δηλαδή Πανεπιστημίου, το 425 μετά Χριστόν. Αυτή καθιέρωσε στις μέρες της την ελληνική σαν επίσημη γλώσσα του κράτους, ενώ μέχρι τότε ήταν η λατινική. Έκτισε και πολλούς ναούς και έδειξε ενδιαφέρον για τα ιεραλείψανα του Ιερού Χρυσοστόμου. Οι εκκλησιαστικοί άνδρες της εποχής εκείνης την υπολόγιζαν και συχνά επικοινωνούσαν μαζί της. Το σπουδαιότερο έργο της Πουλχερίας υπήρξε η σύγκληση δύο οικουμενικών συνόδων, της τρίτης του 431 και της τέταρτης του 451. Ήταν εποχή που το σκάφος της Εκκλησίας συντάραξε ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος, ο γνωστός για τις αιρετικές του αποκλίσεις, ο οποίος διέκρινε τις δύο φύσεις του Χριστού και ονόμαζε την Θεοτόκο Χριστοτόκο. Έτσι η Τρίτη Σύνοδος στην Έφεσο αποφάνθηκε ότι η Εκκλησία ένα Χριστό, ένα Κύριο ομολογεί, Θεός συγχρόνος και άνθρωπο, που γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα και σαρκώθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο από την Παρθένο Μαρία. Η δε Τέταρτη Σύνοδος, επειδή ο ευτυχής και οι οπαδοί του δίδασκαν τις πλάνες των μονοφυσιτών, δογμάτισε ότι ένας είναι ο Κύριος μας, τέλειος κατά την θεότηταν και τέλειος κατά την ανθρωπότητα, και ότι στον θεάνθρωπο δύο φύσεις υπάρχουν, η θεία και η ανθρωπίνη, που ενώθηκαν στο ένα και μόνο πρόσωπο του Λόγου, αχωρίστος,
αδιαιρέτος, ασυγχύτος και ατρέπτος, χωρίς η μία φύση να αναιρεί την άλλη. Για την Πουλχερία σημειώνει κάπου ο Ιερός Αυγουστίνος ότι είχε όλες τις αρετές που πρέπει να έχουν οι κυβερνήτες των λαών. Μπορούσε να επιβάλει την γνώμη της όχι με τη βία, αλλά με την μόρφωση, τον χαρακτήρα και τις αρετές της. Το λεξικό σούμα, σουίδα, την ονομάζει σοφωτάτην και θείον νουν και κτημένην. Ήθε όλοι οι ηγέτες των λαών, αγαπητοί ακροατές, από την σύνεση των οποίων εξαρτάται η παγκόσμια ειρήνη και ευημερία, να κοσμούνται με τα προσόντα της Αυγούστας Πουλχερίας για να παύσουν επιτέλους οι αιματηροί πόλεμοι στην ταλέπορή μας ανθρωπότητα.

Η Παρθένος Μαριάμ και Θεοτόκος, αληθώς ως νεφέλη του φωτός, σήμερον έλαμψεν ημίν και εκ δικαίων προέρχεται εις δόξαν ημών. Ουκ έτι ο Αδάμ κατακρίνεται, η Εύα των δεσμών απολέλειται και δια τούτο κράζομεν βοώντες εν παρησία τιμώνει αγνή. Χαράν μηνύει η γέννησή σου πάση τι οικουμένη.

γιατί αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλήμεντος. Λουκάς ο θείος συναπελεί και Κλήμης Απόστολη σύνηση της Αποστόλης. Ο θείος Λουκάς, ο Απελής και ο Κλήμης, όντας και αυτοί οι Απόστολοι, συνυπήρξαν και συνεργάστηκαν με τους Αποστόλους. Τον Απελή τον μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ο Απελής έγινε φωστήρας της Σμύρνης και αφού δούλευσε με οσιότητα στο Θεό, εξεδίμησε προς Αυτόν. Ο Λουκάς έγινε πρώτος επίσκοπος της Λαοδικίας, της Συρίας, και αφού πείμανε καλός και θεοφιλός το λογικό του πείμνιο, εξεδίμησε προς Κύριον. Ο Άγιος Απόστολος Κλήμης, τον οποίον ο μακαριστός Απόστολος Παύλος μνημονεύει στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, πίστευσε πρώτος από τους εξεθνών στον Χριστό. Έγινε επίσκοπος Σάρδεων της Λιδίας, της Μικράς Ασίας, και τα στίγματα του Χριστού στο σώμα του περιφέροντας εξεδίμησε προς Κύριον.

Στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά για τον απελή: «Ασπάσαστε απελήν των δόκιμων εν Χριστώ». Χαιρετήστε δηλαδή τον απελή, ο οποίος είναι δοκιμασμένος και γνήσιος κατά Χριστόν. Στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, ο θείος Παύλος λέγει για τον Λουκά: «Λουκάς έστι μόνος μετέ μου», δηλαδή μόνος ο Λουκάς είναι μαζί μου. Ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει τον Κλίμεντα ως ένα από τους συνεργάτες του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, σήμερα 10 του Σεπτέμβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας. Καταγόταν από το κάστρο του λεγόμενου Βυζάλης, συνελήφθηκε εχμάλωτη μαζί με 9.000 χριστιανούς και οδηγήθηκε στην Περσία. Εκεί από τον βασιλιά των Περσών Σαβόρ παραδόθηκε στους σοφούς της Περσίας προκειμένου να την πείσουν να αρνηθεί τον Χριστόν. Επειδή όμως δεν το κατάφεραν, την φυλάκισαν και μετά από 15 μήνες την έβγαλαν και αφού την βασάνισαν σκληρά τελικά την αποκεφάλισαν. Τέλος σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ευδοκίας. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές, Ιεράς Μητροπόλεως, Λέρου Καλύμνου και Αστυπάλαιας. Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται κοντά στην πόλη της Καλύμνου σε απόσταση 4 χιλιόμετρων. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα και είναι λαξευμένος ναός μέσα σε σπήλαιο. Δεν έχει πόρτα διότι ο Άγιος δεν την δέχεται επειδή είναι ο ίδιος φύλακας της Μονής. Κατά την παράδοση, θαυματουργός εικόνα του Αγίου ήλθε στην Κάλυμνο γύρω στο 1600. Το μοναστήρι είναι ανδρικό. Η Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας ιδρύθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Βρίσκεται στην Κάλυμνο κοντά στο χωριό Άργος, γύρω στα 6 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 25 Μαρτίου. Είναι γυναικείο μοναστήρι.

Ιερά Μονή Αγγέλων, τελή υποκατασκευή. Είναι ιδρύτρια Ιεραπόστολος Μακαριστή Γερόντισσα Γαβριλία Παπαγιάννη. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της νήσου Λέρου, στην περιοχή Άγιος Πέτρος. Ο ναός είναι μονόκλητος βασιλική, εορτάζει στις 11 Ιανουαρίου.

Η Ιερά Μονή Αναλήψεως ιδρύθηκε ο Μένα ως το 1940, η Δε Μονή το 1949. Βρίσκεται στην Κάλυμνο, μέσα στην πόλη, κοντά στο γήπεδο. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής Μετρούλο, αφιερωμένο στην ανάληψη του Κυρίου. Είναι γυναικείο μοναστήρι. Η Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ρότσο ιδρύθηκε το 1960. Βρίσκεται στην Κάλυμνο, κοντά στη χώρα, στην περιοχή Ποταμή. Ο ναός είναι ρυθμού βασιλικής Μετρούλο, αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα και εορτάζει στις 2 Ιουλίου. Το μοναστήρι είναι γυναικείο.

ιερός ναός Αγίας Ματρόνης Κιούρας έχει 2 με 3 κελιά και χαρακτηρίζεται ως ησυχαστήριο. Βρίσκεται στην Βόρεια Λέρο, στην περιοχή Παρθένη. Κρίθηκε διατηρηταίο μνημείο διότι αγιογραφήθηκε από τους εκτοπισθέντας κρατούμενους.

μηνύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, είναι η εκπομπή Πνευματική Ζωή. Στο μικρόφωνο ο πρωτοπρεσβύτερος Μανθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Στην Παλαιά Διαθήκη υπογραμμίζεται ότι μόνο ένας Θεός είναι υπαρκτός και αληθινός. Δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί. Μάλιστα υπογραμμίζεται πως όποιος λαλήσει στο όνομα άλλων Θεών πρέπει να αποθάνει. Στην Αγία Γραφή δεν τίθεται θέμα θρησκευτικού πλουραλισμού. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να μετέχουν σε κοινές λατρευτικές εκδηλώσεις με τους οπαδούς των θρησκείων του κόσμου. Οι γιορτές της θρησκευτικής πολυμορφίας είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Τι λοιπόν, μήπως ο Υιός είναι άλλος Θεός? Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός χαρακτηρίζεται ρητός ως Θεός και μάλιστα ο επιπάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ονομάζεται ακόμη Κύριος, Κύριος της δόξης, πάντων Κύριος και Κύριος και Θεός. Μάλιστα ο ίδιος ονομάζει τον εαυτόν του Κύριον. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε: «Ύστερα μου είπε, αυτοί οι λόγοι είναι αξιόπιστοι και αληθινοί. Ο Κύριος, ο Θεός των πνευμάτων των προφητών, έστειλε τον άγγελόν του να δείξει στους δούλους του εκείνα που πρέπει να γίνουν γρήγορα». Ποιος είναι ο Κύριος ο Θεός που έστειλε τον άγγελό του? Η ίδια η Αποκάλυψη μας πληροφορεί πως είναι ο Ιησούς Χριστός. «Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου σε εσάς με τη μαρτυρία αυτή δια της Εκκλησίας». Μήπως λοιπόν πρόκειται για άλλον Θεόν? Όχι βέβαια, γιατί τότε η Αγία Γραφή θα εψεύδετο, αφού μας βεβαιώνει πως δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί. Στον προφήτη Ισαΐα παραγγέλει ο Θεός: «Έμπροσθέν μου ούκαι γίνετο άλλος Θεός, και με τεμέ ούκαι έστε. Εγώ ο Θεός και ούκαι έστιν πάρεξε μου ο σώζον». Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και όμως στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως μοναδικός σωτήρας ο Χριστός. Μήπως ο Χριστός είναι άλλος Θεός? Όχι, γιατί η Αγία Γραφή που υπογραμμίζει ότι σωτήρας είναι ο ένας και αληθινός Θεός θα εψεύδετο. Εγώ είμαι ο εξαλήφων τας ανομίας σου, ένε και νεμού, και τας αμαρτίας σου, και ου μη μνηστήσομαι. Μόνο ο Θεός που μιλάει εδώ στον προφήτη εξαλήφει τις αμαρτίες. Δεν υπάρχει άλλος. Επομένως, αν κάποιος άλλος ιδιοποιηθεί αυτή τη θεϊκή εξουσία, είναι βλάσφημος. Οι γραμματείς σε αυτό το σημείο είχαν δίκιο. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνον ένας, ο Θεός? Κι όμως ο Χριστός βεβαιώνει πως όντως έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Τι λοιπόν συμβαίνει? Είναι βλάσφημος ο Χριστός, όπως τον κατηγορούν οι γραμματείς, ή μήπως η Παλαιά Διαθήκη ψεύδεται όταν λέγει πως μόνον ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες και όχι άλλος? Ούτε το ένα μπορεί να συμβαίνει, ούτε και το άλλο, γιατί δεν πρόκειται εδώ για άλλο Θεό. Ο Υιός δεν έχει μόνο την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, αλλά έχει και όλες τις εξουσίες του Πατρός. Ο Πατήρ πάντα παρέδωκεν εις τας χείρας του, ώστε να μπορεί να πει «και τα αιμά πάντα σα εστί και τα σα αιμά». «Όλα τα δικά μου είναι δικά σου και όλα τα δικά σου είναι δικά μου». Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμά εστί. Όλα όσα έχει ο Πατήρ είναι δικά μου. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει εξουσία πάνω στα δαιμόνια, πάνω στο θάνατο και ακόμη την εξουσία να αναστήσει το ίδιο του το σώμα. Η εξουσία λοιπόν αυτή δεν είναι εξουσία άλλου Θεού,
αλλά του ενός και μοναδικού Θεού, τον οποίον οφείλουμε να ακολουθούμε. Μη πορεύεστε ο πίσω άλλων θεών, αλλοτρίων. Του δουλεύειν αυτής, του προσκυνήν αυτής, όπως μη παροργίζε τέμι εν τις έργης των χειρών ημών, του κακώσε ημάς. Μη ακολουθείτε ξένους θεούς, ώστε να γίνεστε σε αυτούς δούλοι και να τους προσκυνείτε, για να μην παροργίζετε τον Θεόν με τα πονηρά σας έργα και να τον αναγκάζετε να σας τιμωρεί. Σε άλλο σημείο προστίθεται πως οι αληθινοί πιστοί πρέπει να είναι μάρτυρες του Κυρίου και να μη ομιλούν εν ονόματι Θεών εταίρων. Όποιος είναι μάρτης άλλου Θεού και λαλεί στο όνομα άλλου Θεού είναι ψευδοπροφήτης. Κι όμως ο Χριστός απαιτεί από τους μαθητές του να ακολουθούν Αυτόν τον ίδιο και να είναι μάρτυρες δικοί του. Οι Απόστολοι κήρυταν στο όνομα του Χριστού και όταν τους απαγόρευσαν να μιλούν για αυτό το όνομα, δήλωσαν: «Εάν είναι ορθόν ενώπιον του Θεού να ακούμε μάλλον εσάς παρά τον Θεόν, κρίνατε μόνοι σας». Τι λοιπόν, μήπως ο Χριστός ήταν ασεβής και δεν τηρούσε τις επιταγές του Κυρίου, ή μήπως οι Απόστολοι ήσαν ψευδοπροφήτες αφού ήσαν μάρτυρες του Ιησού Χριστού και μιλούσαν στο όνομα του Ιησού Χριστού? Όχι, γιατί ο Χριστός δεν είναι άλλος Θεός. Επίσης η επιταγή του Θεού είναι: «Ου μη προσκυνήσετε θεείς εταίρης, ο γάρ Κύριος ο Θεός ζηλωτών όνομα, Θεός ζηλωτής εστί». «Επιστρέψατε σε εμέ και θα σωθείτε», αναφέρει ο Ισαΐας, «οι κατοικούντες στα άκρα της γης. Εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Στον εαυτό μου ορκίζομαι πως θα εξέλθει από το στόμα μου δικαιοσύνη και οι λόγοι μου θα πραγματοποιηθούν, διότι σε με θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεό». Η λατρεία λοιπόν ανήκει μόνο στον Θεό, όχι σε κτίσματα. Και όμως στην Καινή Διαθήκη η λατρεία στην οποία αναφέρεται ο προφήτης αποδίδεται στο Χριστό. «Όλοι θα παρουσιαστούμε εμπρός στο βήμα», λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, «στο βήμα του Χριστού, διότι είναι γραμμένο: ζω εγώ, λέγει Κύριος, κάθε γόνατο θα κάμψει εμπρός μου και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεόν, ώστε εις το όνομα του Ιησού θα κάμψει κάθε γόνατο, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός». Τι λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αντιφάσκει η Αγία Γραφή? Όχι, ο Χριστός δεν είναι άλλος Θεός, αν και ως πρόσωπο διακρίνεται από τον Πατέρα, ως προς τη φύση όμως δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Ένας Θεός και μάλιστα Πατήρ, ένας Θεός δε και ο Υιός, και όχι δύο Θεοί, επειδή ο Υιός έχει ομοιότητα με τον Πατέρα. Δεν βλέπω δηλαδή άλλην θεότητα εις τον Πατέρα και άλλη εις τον Υιόν, ούτε άλλην φύσην εκείνην και άλλην αυτήν.

για τον Χριστό δεν μιλούν μόνο οι γραφές, αλλά και οι λόγοι και τα έργα του ιδίου. Όσοι διατηρούσαν αμφιβολίες, διατύπωναν το ερώτημα: όταν έλθει ο Χριστός, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα κάνει αυτός? Οι λόγοι του και τα έργα του έφεραν διχασμό. Πολλοί από το πλήθος έλεγαν: αυτός είναι πραγματικός ο προφήτης, ενώ άλλοι: αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι πάλι επέμεναν στην άρνησή τους: μήπως ο Χριστός έρχεται από τη Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το σπέρμα του Δαβίδ και από την κομμόπολη Βηθλεέμ, από όπου ήτο ο Δαβίδ? Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι έστειλαν ανθρώπους για να τον συλλάβουν. Όμως εκείνοι επέστρεψαν άπρακτοι και δέχθηκαν την ερώτηση: «Διετί δεν τον εφέρατε?» Η απάντηση ήταν μοναδική: «Κανείς άνθρωπος δεν ομίλησε όπως ομιλεί αυτός ο άνθρωπος». Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες διακήρυταν: «Τάδε λέγει Κύριος». Όμως ο Χριστός μπορούσε να πει: «Εγώ δε λέγω ημίν, εγώ σας λέγω όμως». Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες έκαναν θαύματα στο όνομα του Θεού. Όμως ο Χριστός βεβαίωνε πως του εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αυτή την εξουσία ασκούσε όταν έλεγε: «Νεανίσκε, σύ λέγω εγέρθητη, έκτινον την χείρα σου, σιώπα πεφήμωσο, εγώ σε επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθει εις αυτόν». Τα έργα του Χριστού ήσαν σε απόλυτη αρμονία με τον προφητικό λόγο, με το περιεχόμενο του μηνύματος των προφητών. Αυτή η αρμονία ανάμεσα στα θαύματα του Χριστού και στις επαγγελίες της Γραφής αποτελεί απόδειξη για την γνησιότητα και τη μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού. Τον διαχωρίζουν από κάθε ψευδόχριστο που ισχυρίζεται ότι είναι στη θέση του Χριστού και ισχυρίζεται ότι κάνει τα έργα του Χριστού. Εδώ πρόκειται ασφαλώς για θαύματα που προέρχονται από το πνεύμα της πλάνης. Οδηγούν αστήρικτους ανθρώπους όχι μόνο σε απόλυτη εξάρτηση αλλά και στην απώλεια. Συμπερασματικά παρατηρούμε πως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού η προσωπική υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε υπόσταση του ανθρώπου. Ο Χριστός είχε μία υπόσταση, ήταν δηλαδή ένα και μοναδικό πρόσωπο στο οποίο η Θεία Φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη, χωρίς η καθεμιά από τις φύσεις αυτές να μεταβληθεί στην άλλη. Η ενότητα των δύο φύσεων πραγματοποιείται χωρίς να συγχέονται και χωρίς να τρέπονται η μία την άλλη, όπως ο σίδηρος στη φωτιά. Η καθεμιά από τις δύο φύσεις μεταδίδει στην άλλη τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της. Υπάρχουν βέβαια δύο φυσικές θελήσεις και δύο φυσικές ενέργειες, όμως και οι δύο ενεργούν ενωμένα, όχι ξεχωριστά. Ακόμη και εκείνα που αρμόζουν στην ανθρώπινη φύση ενεργούνται με τη θέληση της Θείας Φύσης. Η Θεία Φύση δορίζει το μεγαλείο της στην ανθρώπινη φύση χωρίς να συμμετέχει στα πάθη της ανθρώπινης σάρκας. Έτσι αποδίδεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού προσκύνηση, όχι ως απλή σάρκα αλλά ως ενωμένη με τη θεότητα, και οι δύο φύσεις αναφέρονται στο ένα πρόσωπο του Χριστού. Οι ταπεινές εκφράσεις στην Αγία Γραφή αποδίδονται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ενώ τα ανώτερα στη Θεία. Όμως τα κοινά αποδίδονται στο ένα πρόσωπο,
στον Ιησού Χριστό. Με βάση τη διάκριση αυτή, κατανοούμε πολλά δυσνόητα εδάφια από την Αγία Γραφή. Εκτός από τις γραφικές μαρτυρίες που βεβαιώνουν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, υπάρχουν πολλά χωρία που κατοχυρώνουν τη Θεία του φύση και την ισότητα της ουσίας, όπως και τη διάκριση της προσωπικής του υπόστασης. Ο χαρακτηρισμός Υιός Θεού είναι προσδιοριστικός της ομοουσιότητάς του με τον Πατέρα. Όλοι οι λοιποί χαρακτηρισμοί που τυχόν υπάρχουν στη Γραφή πρέπει να προσαρμόζονται σε Αυτόν. Ο Πατέρας λοιπόν και ο Υιός δεν είναι διαφορετικά ονόματα ενός προσώπου, αλλά προσδιορίζουν δύο ξεχωριστά πρόσωπα που ενώνονται με βάση τη μία φύση. Γι' αυτό και η λέξη Θεός αποδίδεται όχι μόνο στο ένα, αλλά σε όλα τα θεία πρόσωπα της μιας θεότητας. Ο Υιός δεν είναι άλλος Θεός, αλλά ο Θεός, ο Κύριος, ο Σωτήρας. Γι' αυτό και ο κοινός χαρακτηρισμός Θεός ή και Γιαχβέ αποδίδεται και σε Αυτόν. Δεν αποτελεί άλλη θεότητα, άλλον Θεό, αλλά άλλη υπόσταση. Γι' αυτό και αποδίδεται στον Πατέρα και στον Υιό, όπως και στο Άγιο Πνεύμα, μία προσκύνηση.

Το πρόσωπο του Χριστού, το ανθρώπινο σώμα, συνάφθηκε με την ίδια τη θεότητα και έγινε ανώτερο από την εξουσία του θανάτου. Ήταν το ίδιο σώμα που έχουμε και εμείς, όχι κάποιο άλλο, ουράνιο. Ήταν η ίδια ανθρώπινη φύση, η οποία αμάρτησε και έπεσε και εφθάρει. Εκείνη είχε ανάγκη να θεραπευτεί και να υψωθεί, όχι κάποια αγγελική φύση. Ο Χριστός προσέλαβε το γεννητό και ανθρώπινο σώμα για να το θεοποιήσει εν εαυτό, αφού το ανακαινήσει σαν δημιουργός που ήταν και έτσι να εισαγάγει όλους μας στη Βασιλεία των Ουρανών, σύμφωνα με την ομοιότητα εκείνου. Η Αγία Γραφή υπογραμμίζει ιδιαίτερα την αλήθεια της σωτηρίας μας, ώστε εάν είναι κανείς εν Χριστώ, αυτός είναι καινούριο δημιούργημα, καινή κτήσεις. Τα αρχαία επέρασαν, όλα έχουν γίνει νέα. Όλα δε προέρχονται από τον Θεό, ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του δια του Ιησού Χριστού και μας ανέθεσε την υπηρεσία της συμφιλιώσεως. Δηλαδή ο Θεός εν Χριστώ συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτόν του, χωρίς να τους καταλογίσει το αμάρτημά των, και ανέθεσε σε μας το άγγελμα της συμφιλιώσεως. Διότι ή το πρέπον δι' αυτόν, δια τον οποίον και δια του οποίου υπάρχουν τα πάντα, προκειμένου να φέρει πολλούς ιούς στη δόξα, να κάνει τον αρχηγό της σωτηρίας τέλειον δια των παθημάτων. Διότι εκείνος που αγιάζει και εκείνοι που αγιάζονται έχουν όλοι την ίδια καταγωγή. Δι' αυτό το λόγο δεν εντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή λοιπόν τα παιδεία έχουν αίμα και σάρκα, δι' τούτο και αυτός κατά παρόμοιον τρόπον έγινε μέτοχος των ιδίων, δια να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από το φόβο του θανάτου ήσαν υποδουλωμένοι σε όλη τη ζωή των. Ο ίδιος λοιπόν ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο αγιάζων. Γι' αυτό πήρε την ίδια καταγωγή με τους αγιαζομένους. Έγινε άνθρωπος με σάρκα και αίμα, δηλαδή μέτοχος των ιδίων, για να καταργήσει με την Ανάστασή του το θάνατο αλλά και τον διάβολο. Γι' αυτό το λόγο δεν εντρέπεται να μας ονομάζει αδελφούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το σώμα του Χριστού ήταν κτιστό. Εφόρεσε το κτιστό σώμα για χάρη μας, με σκοπό να μας ετοιμάσει το σώμα εκείνο με το οποίο θα ενωνόμαστε, για να μπορούμε να ανακοινιστούμε και να θεοποιηθούμε. Ένας νέος δρόμος ανοίγεται για τους ανθρώπους με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, που οδηγεί στην καινή κτήση, στην καινούργια δημιουργία. Και η αρχή της οδού της καινής κτήσεως δεν είναι οποιοδήποτε άλλος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό και υπογραμμίζεται «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση. Έγινε τέλειος άνθρωπος και Θεός, σαρκοφόρος. Ταυτόχρονα δε οι άνθρωποι, ενούμενοι εν Χριστώ με το Άγιο Πνεύμα που είναι ενωμένο μαζί του, γίνονται ένα πνεύμα και επομένως πνευματοφόροι.

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε στη ζεστή συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και ειδικότερα στην παρέα της εκπομπής Μαθητείας στους Πατέρες. Μια εκπομπή που και σήμερα, με οδηγό της τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, θα μελετήσει το ζήτημα της κεφαλαιόδους αρετής της αγάπης, τόσο προς το Θεό, όσο και προς τον πλησίον μας. Ας περάσουμε όμως τώρα στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και στα θαυμάσια κείμενά του, τα οποία θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. «Αυτό μας εξομοιώνει με το Θεό», αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «το να κάνουμε καλό στους εχθρούς και εκείνους οι οποίοι μας μισούν και μας αποστρέφονται, να τους υπομένουμε. Εάν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι περισσότερο κάνετε? Δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώνες?» ρώτησε ο ίδιος ο Κύριός μας, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον. Αλλά ποια είναι η απόδειξη της αγάπης? Το να αγαπά κανείς εκείνον ο οποίος τον μισεί. Θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου, και δεν βρίσκω στα πνευματικά. Γι' αυτό θα το πάρω από τα μη πνευματικά. Δεν βλέπετε αυτούς οι οποίοι κυριεύονται από έρωτα? Ενώ περιφρονούνται τόσο από αυτές που αγαπούν, ενώ τους επιβουλεύονται τόσο και παθαίνουν τόση ζημιά, είναι προσιλωμένοι και καταφλέγονται και τις αγαπούν περισσότερο από τις ψυχές τους και αγρυπνούν στα προάβλια εκείνων. Από εκεί ας πάρουμε το παράδειγμα. Όχι για να αγαπάμε τέτοιου είδους γυναίκες, πόρνες δηλαδή, αλλά για να αγαπάμε έτσι τους εχθρούς. Πες μου λοιπόν, δεν τους μεταχειρίζονται υβριστικότερα από όλους τους εχθρούς και την περιουσία τους καταξοδεύουν και ατιμάζουν το πρόσωπό τους και τους διατάζουν να κάνουν πράγματα δουλικότερα και από εκείνα τα οποία διατάζουν στις υπηρέτριές τους? Κι όμως δεν απομακρύνονται. Μολονότι βέβαια κανείς δεν έχει κανένα τέτοιο εχθρό όπως αυτός που αγαπά την αγαπημένη. Καθώς ενώ του κάνει καμώματα και καμαρώνει και τον καταστρέφει πολλές φορές, η αγάπη μένει και όσο αγαπιέται τόσο τον περιφρονεί. Και όμως τι είναι θηριωδέστερο από την ψυχή εκείνη η οποία συμπεριφέρεται έτσι? Αλλά όμως εκείνοι αγαπούν. Ίσως όμως και στα πνευματικά πράγματα να βρούμε τέτοια αγάπη, αλλά όχι από τα σύγχρονα, διότι ψυχράνθηκε σήμερα, αλλά από τους παλαιούς εκείνους και θαυμαστούς άνδρες. Ο μακάριος Μωυσής ξεπέρασε και αυτούς οι οποίοι αγαπούν με έρωτα. Πώς και με ποιον τρόπο? Πρώτα λοιπόν, αφού εγκατέλειψε τα βασίλεια και τις εκεί απολαύσεις και το να τον υπηρετούν και να δοξάζεται, προτίμησε να είναι με τους Ισραηλίτες. Αν και όχι μόνο δεν θα μπορούσε να το κάνει άλλος αυτό, αλλά θα ντρεπόταν όταν άλλος τον έλεγχε να φανεί συγγενής των δούλων του. Όχι μόνο δούλων, αλλά και αυτών που νομίζονταν σαν μυαροί. Ο Μωυσής όμως όχι μόνο δεν ένιωσε ντροπή για τη συγγένεια, αλλά και με προβολική ορμή τους υπεράσπισε και σε κινδύνους έριξε τον εαυτό του για εκείνους. Πώς? Βλέποντας, λέγει, κάποιον να αδικεί, υπεράσπισε τον αδικούμενο και σκότωσε εκείνον που αδικούσε. Αλλά δεν έγιναν αυτά ακόμη για τους εχθρούς. Ήταν μεγάλα, αλλά όχι όσο τα μετά από αυτά. Την επόμενη ημέρα λοιπόν είδε να γίνεται το ίδιο και βλέποντας να αδικεί εκείνος τον οποίον υπεράσπισε, τον προέτρεπε να μην αδικεί. Εκείνος του λέγει με πολύ αγνωμοσύνη: «Ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστή σε εμάς?» Ποιον δεν θα εξόργιζαν αυτά τα λόγια? Αν λοιπόν το προηγούμενο έγινε μέσα σε θυμό και ταραχή του νου, μπορούσε εκτυπώντας και αυτό να τον σκοτώσει. Διότι ούτε εκείνος στον οποίον έγινε αυτό θα μπορούσε να τον κατηγορήσει. Αλλά επειδή ήταν συγγενής τα λέγει αυτά. Όταν αδικόταν, τίποτε τέτοιο δεν είπε: «Ποιος σε διόρισε αρχηγό και δικαστή?» Γιατί δεν το είπες αυτό χθες? Η δική σου αδικία και η θηριωδία με διόρισε αρχηγό και δικαστή. Αλλά πρόσεχε ότι τώρα και στο Θεό τα λένε αυτά μερικοί. Για εκείνα τα οποία αδικούνται θέλουν να είναι ο Θεός αυστηρός και κατηγορούν τη μακροθυμία του. Όταν όμως αδικούν εκείνοι, ποτέ.

Τι υπάρχει πικρότερο από αυτά τα λόγια? Αλλά όμως και μετά από αυτά, όταν αποστελόταν στους αγνώμονες και στους αχάριστους, ερχόταν και δεν αρνιόταν. Αλλά και μετά από εκείνα τα σημεία και τα θαύματα τα οποία έγιναν με αυτόν, πολλές φορές επιχείρησαν να το λιθοβολήσουν και ξέφυγε από τα χέρια τους και εγώγγιζαν συνέχεια εναντίον του. Αλλά όμως με τόση αγάπη τους αγαπούσε, ώστε να πει στο Θεό όταν έκαναν τη φοβερή εκείνη αμαρτία: «Αν τους συγχωρήσεις την αμαρτία αυτή, καλώς. Διαφορετικά, σβήσε και μένα από την βίβλο που με έγραψες». «Θέλω να χαθώ μαζί με εκείνους», λέγει, «παρά να σωθώ χωρίς εκείνους». Πραγματική μανία, πραγματικά μεγάλος έρωτας. «Τι λέγεις, περιφρονείς τον ουρανό?» «Ναι, διότι αγαπώ εκείνους οι οποίοι με αδίκησαν». «Και ζητάς να εξαλειφθείς?» «Και τι θα πάθω», λέγει, «αφού είναι έρωτας». Τι γράφει λοιπόν και μετά από αυτά? Άκουσε τι λέγει αλλού η γραφή: «Και βρήκε κακό τον Μωυσή εξαιτίας τους. Πόσες φορές τον περιφρόνησαν? Πόσες φορές απέρριψαν αυτόν και τον αδελφό του? Πόσες φορές ζήτησαν να επιστρέψουν στην Αίγυπτο?» Και μετά από όλα αυτά, καταφλογιζόταν και συμπεριφερόταν σαν τρελός και ήταν πρόθυμος να υποφέρει για χάρη τους. Έτσι πρέπει να αγαπά κανείς τους εχθρούς, κτυπώμενος, δυστυχώντας, κάνοντας τα πάντα και γινόμενος τα πάντα για χάρη τους και να αποθεί τη σωτηρία τους. Μήπως ο Παύλος δεν ζήτησε και τη γέννα να υποστεί για να σωθούν αυτοί? Αλλά είναι ανάγκη να φέρουμε το παράδειγμα από τον Κύριο, διότι έτσι κάνει και εκείνος, λέγοντας ότι τον ήλιο του ανατέλει για πονηρούς και αγαθούς. Εκείνος φέρνει παράδειγμα από τον Πατέρα του, εμείς πάλι από τον ίδιο τον Χριστό. Ήλθε προς αυτούς, σύμφωνα δηλαδή με την οικονομία του Θεού. Έγινε δούλος για αυτούς. Ταπείνωσε τον εαυτό του με τη Θεία Κένωση. Έλαβε μορφή δούλου. Και αφού ήλθε, δεν πήγε ούτε αυτός στα έθνη και διέταξε το ίδιο και στους μαθητές του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και περιερχόταν θεραπεύοντας κάθε νόσο και ασθένεια. Τι λοιπόν, οι μεν άλλοι όλοι εξεπλήττονταν και θαύμαζαν και έλεγαν: «Πόθεν τούτο ταύτα?» Ενώ αυτοί, ενώ ευεργετούνταν, έλεγαν: «Δαιμόνιο έχει και βλασφημεί και έχει κυριευθεί από μανία και είναι πλάνος». Άραγε τους απομάκρυνε? Καθόλου. Αλλά περισσότερο τους ευεργετούσε ακούγοντας αυτά. Και πήγαινε σε εκείνους οι οποίοι επρόκειτο να τον σταυρώσουν για να σώσει μόνο αυτούς. Και αφού σταυρώθηκε, τι λέγει? «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Και πριν από αυτό, αφού βασανίστηκε, και μετά από αυτά, αφού έπαθε, μέχρι τελευταία αναπνοή έκαμε τα πάντα για αυτούς. Για αυτούς προσευχόταν. Και μετά από το σταυρό, τι δεν έκανε για αυτούς? Δεν απέστειλε αποστόλους? Δεν έκανε θαύματα? Δεν εκκίνησε το παν? Έτσι πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς. Έτσι μιμούμαστε τον Χριστό. Έτσι έκανε και ο Παύλος. Λιθοβολούμενος, υποφέροντας αμέτρητα δεινά, έκανε τα πάντα για χάρη τους. Άκουσε τον ίδιο, ο οποίος λέγει: «Η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησής μου προς τον Θεό είναι υπέρ των Ισραηλιτών για να σωθούν. Και πάλι μαρτυρώ για αυτούς ότι έχουν ζήλο Θεού. Και πάλι, αν εσύ, ένα κλονάρι αγριελιάς, εμβολιάστηκε στη θέση του και έγινες μέτοχος της ρίζης και του πάχους της ελιάς, πολύ περισσότερο αυτοί θα εμβολιαστούν». Από πόση φιλοστοργία νομίζεις ότι λέγονται αυτοί οι λόγοι? Από πόση εύνοια? Δεν είναι δυνατόν πραγματικά να λεχθεί. Έτσι πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς. Αυτό είναι το να αγαπάμε το Θεό που έδωσε προσταγές, αυτόν που νομοθέτησε. Το να μιμούμαστε εκείνον είναι το να αγαπάμε τον εχθρό. Σκέψου ότι δεν ευεργετείς τον εχθρό, αλλά τον εαυτό σου. Δεν αγαπάς εκείνον,
αλλά στο Θεό υπακούεις. Ο δεσμός της αγάπης είναι πολύ καλός. Με αυτόν τον δεσμό και μεταξύ μας και με το Θεό ας συνδέσουμε τους εαυτούς μας. Δεν πονεί, ούτε πιέζει τα δεμένα χέρια αυτός ο δεσμός, αλλά ελευθερώνει και μας οδηγεί σε πολύ ευρύ χωρία και μας κάνει περισσότερο να αισθανόμαστε λυμμένοι. Όταν ο ισχυρός είναι δεμένος μαζί με τον ασθενή, στηρίζει και εκείνον και δεν τον αφήνει να χαθεί. Και αν συνδεθεί με τον οκνηρό, τον κάνει να είναι πρόθυμος, διότι όταν βοηθείται αδελφός από τον αδελφό, μοιάζουν με πόλη οχυρή, λέγει. Αυτήν την αλυσίδα, ούτε η απόσταση των οδών μπορεί να την εποδίσει, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτε άλλο. Αλλά είναι ισχυρότερη και δυνατότερη από όλα. Αυτή η αγάπη, και από μία ψυχή αν γεννηθεί, μπορεί να συμπεριλάβει πολλούς μαζί. Διότι άκουσε τον Παύλο όταν λέγει «Μέσα μας χωράτε άνετα. Δεν υπάρχει στενότητα χώρου σε μας. Στενότητα χώρου υπάρχει στην καρδιά σας. Κάνετε λοιπόν και εσείς την καρδιά σας πλατιά».

Τι καταστρέφει όμως αυτόν τον δεσμό? Η αγάπη των χρημάτων, της εξουσίας, της δόξας και των άλλων που είναι όμοια με αυτά. Αυτά τους αποχαυνώνουν και τους κατακόπτουν. Πώς λοιπόν θα γίνει να μην κατακοπούν? Αυτό θα γίνει όταν εξαφανιστούν και δεν θα υπάρχει τίποτε από αυτά τα οποία καταστρέφουν την αγάπη. Άκουσε τον Χριστό ο οποίος λέγει: «Επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, θα καταψυγεί η αγάπη των πολλών». Τίποτε δεν είναι τόσο ενάντια στην αγάπη όσο η αμαρτία. Και δεν εννοώ μόνο την προς το Θεό αγάπη, αλλά και την προς τον πλησίον. Πώς λοιπόν, λέγει, οι ληστές έχουν μεταξύ τους ειρήνη? Πότε? Πες μου. Ασφαλώς όχι όταν ληστεύονται μεταξύ τους, διότι αν μεταξύ τους, σε όσα μοιράζονται, δεν φυλάξουν τους νόμους του δικαίου και δεν αποδώσουν στον καθένα ό,τι του αναλογεί, θα βρεις και εκείνους να βρίσκονται σε πόλεμο και συγκρούσεις. Ώστε ούτε στα κακά είναι δυνατό να βρούμε την ειρήνη. Είναι δυνατό όμως παντού να τη βρούμε, όπου ζουν με δικαιοσύνη και αρετή. Αλλά μήπως έχουν ειρήνη οι αντεραστές? Καθόλου. Αλλά για ποιον θέλεις να πω? Ο πλεονέκτης με τον πλεονέκτη δεν θα ειρηνεύει ποτέ. Εάν βέβαια δεν ήταν οι άνθρωποι δίκαιοι και επιεικείς μεταξύ τους, θα είχε διασπαστεί το γένος. Όπως ακριβώς δύο θηρία τα οποία πεινούν πολύ, αν δεν παρουσιαστεί μπροστά τους κάτι το οποίο να μπορούν να φάνε, τρώγονται μεταξύ τους. Έτσι θα γινόταν και με τους πλεονέκτες και τους κακούς. Ώστε δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη αν προηγουμένως δεν έχει κατορθωθεί αρετή. Ας υποθέσουμε ότι κατασκευάζουμε μια πόλη όπου όλοι οι πολίτες είναι πλεονέκτες και έχουν την ίδια αξία και τα ίδια δικαιώματα και κανένας δεν ανέχεται να αδικείται, αλλά όλοι αδικούν. Μήπως θα μπορέσει να σταθεί εκείνη η πόλη? Καθόλου. Αλλά μήπως υπάρχει ειρήνη μεταξύ μοιχών? Δεν θα βρεις όμως ούτε δύο να ομονοούν. Ώστε καμία άλλη αιτία δεν υπάρχει πάλι παρά το ότι ψυχράνθηκε η αγάπη. Και η αιτία που ψυχράθηκε η αγάπη είναι το ότι αυξήθηκε η ανομία. Γιατί αυτό παρασύρισε φιλαυτία και διαιρεί και σχίζει το σώμα και αποχαυνώνει και διασπά. Όπου όμως υπάρχει αρετή, κάνει το αντίθετο. Διότι ο ενάρετος είναι ανώτερος από τα χρήματα και όταν ακόμα βρίσκεται άπειρες φορές σε φτώχεια, μπορεί να είναι ειρηνικός. Ενώ οι πλεονέκτες, ακόμη κι αν είναι δύο, ποτέ δεν μπορούν να ειρηνεύσουν. Ώστε αν εμείς είμαστε ενάρετοι, η αγάπη δεν εξαφανίζεται. Διότι από την αγάπη γεννιέται η αρετή και η αρετή από την αγάπη. Και θα σας πω με ποιο τρόπο. Ο ενάρετος δεν προτιμά τα χρήματα από τη φιλία. Ούτε μνησί κακός είναι, ούτε αδικεί των πλησίων, ούτε βρίζει, αλλά τα υπομένει όλα με γενναιότητα. Από αυτά συνίσταται η αγάπη. Και πάλι, εκείνος ο οποίος αγαπά, όλα αυτά τα υπομένει. Έτσι βοηθούνται και συγκροτούνται μεταξύ τους. Και αυτό αποδεικνύεται εδώ, ότι δηλαδή από την αρετή γεννιέται η αγάπη. Διότι με το να πει «εν το πληθυνθήνε την ανομίαν», ψυγίσεται η αγάπη. Αυτό φανέρωσε. Για το ότι πάλι από την αγάπη γεννιέται η αρετή, λέγει «όποιος αγαπά έχει εκπληρώσει τον άλλο νόμο». Ώστε ένα από τα δύο πρέπει να υπάρχει. Ή να είναι κανείς πολύ φιλικός και να αγαπά, ή πολύ ενάρετος. Διότι εκείνος ο οποίος έχει το ένα αποκτά αναγκαστικά και το άλλο. Και το αντίθετο. Εκείνος ο οποίος δεν αγαπά θα κάνει και πολλά κακά. Εκείνος ο οποίος κάνει το κακό ούτε να αγαπά γνωρίζει.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και παρακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή Μαθητεία στους Πατέρες, η οποία και σήμερα, με οδηγό τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μελετά την κεφαλαιώδη αρετή της αγάπης. Κείμενα του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας μας διαβάζουμε από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων, τόμος 1, που έχει θεματολογία την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Η συγκεκριμένη σειρά βιβλίων είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. «Ας επιδιώξουμε λοιπόν την αγάπη», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «διότι είναι φρούριο στο να μην επιτρέψει να πάθουμε κανένα κακό. Ας συνδέσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας. Τίποτε δόλιο ή ύπουλο ας μην υπάρχει μεταξύ μας. Τίποτε τέτοιο δεν υπάρχει όπου υπάρχει αγάπη». Το είπε αυτό και κάποιος άλλος σοφός άνδρας. «Αν λόγω μάχησες με κάποιο φίλο σου και αν ακόμη προσπάθησες με μαχαίρι να τον χτυπήσεις, μην απελπίζεσαι. Υπάρχει επανόρθωση. Η συμφιλίωση είναι δυνατή. Αν όμως πρόκειται για εμπαιγμό και έπαρση, για προδοσία μυστικών ή πλήγμα ύπουλο, όποιος φίλος και να είναι, θα φύγει μακριά». Αυτά αναφέρονται στην Αγία Γραφή, στη Σοφία Σιράχ. Στο να αποκαλύψεις δηλαδή μυστικά. Αν λοιπόν είμαστε όλοι φίλοι, ούτε μυστικά χρειάζονται. Όπως ακριβώς κανείς δεν έχει μυστικά από τον εαυτό του, ούτε μπορεί να αποκρύψει κάτι από τον εαυτό του, έτσι ούτε από φίλους. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν μυστικά, είναι αδύνατη η διακοπή της φιλίας. Διότι για κανέναν άλλο λόγο δεν έχουμε μυστικά, παρά διότι δεν έχουμε θάρρος σε όλους. Ώστε η ψυχρότητα της αγάπης δημιουργεί μυστικά. Τι μυστικό έχεις λοιπόν? Θέλεις να αδικήσεις τον πλησίον ή τον εμποδίζεις να πάρει μέρος στην απόλαυση κάποιου αγαθού και γι' αυτό κρύβεις τα έργα σου? Τίποτε από αυτά. Αλλά ντρέπεσαι? Αυτό είναι λοιπόν απόδειξης του ότι δεν υπάρχει οικειότητα και θάρρος. Αν λοιπόν υπάρχει αγάπη, δεν θα υπάρχει αποκάλυψης μυστικών, αλλά ούτε περιφρόνησης και εξευτελισμός. Διότι πες μου, ποιος θα κατηγορούσε την δική του ψυχή? Αν όμως γίνει, θα γίνει για όφελος. Και τα παιδιά τα κατηγορούμε, αλλά επειδή θέλουμε να τα παιδεύσουμε. Και ο Χριστός άρχισε να κατηγορεί τις πόλεις, λέγοντας «Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βιθσταϊδά», αλλά για να τις απαλλάξει από την κατηγορία στην κρίση, γιατί τίποτε δεν μπορεί να κατεπραίνει τόσο τη διάνοια και να την ανασηκώσει, και ενώ είναι αποχαυνομένη, να την ανορθώσει. Ας μην κατηγορούμε λοιπόν ο ένας τον άλλον χωρίς λόγο. Διότι τι, για χρήματα τον κατηγορείς? Καθόλου, εάν φυσικά όλα όσα αποκτάς είναι κοινά. Μήπως για αμαρτίες? Ούτε όμως γι' αυτό. Αλλά μάλλον το κάνεις για διόρθωση. Και πληγείς, λέγει, δολίας. Ποιος όμως θα σκοτώσει τον εαυτό του? Ποιος θα τον πληγώσει? Κανείς. Ας επιδιώκουμε λοιπόν την αγάπη. Δεν είπε απλώς να αγαπάμε, αλλά να επιδιώκουμε ο Απόστολος τους Κορίνθιους. Χρειάζεται πολύ φροντίδα. Γρήγορα εξαφανίζεται, αλλά είναι και πολύ γρήγορη στο να αναχωρεί. Τόσα πράγματα σε αυτή τη ζωή την καταστρέφουν. Αν την επιδιώκουμε, δεν θα προφθάσει να φύγει, αλλά γρήγορα θα τη συγκρατήσουμε. Η αγάπη του Θεού ένωσε τον ουρανό με τη γη. Η αγάπη του Θεού κάθισε τον άνθρωπο στο βασιλικό θρόνο.

Η αγάπη του Θεού φανέρωσε το Θεό πάνω στη γη. Η αγάπη του Θεού έκανε τον Κύριο δούλο. Η αγάπη του έκανε να σταυρωθεί για χάρη των εχθρών ο αγαπητός. Για χάρη των μισούντων ο Υιός. Για χάρη των δούλων ο Δεσπότης. Για χάρη των ανθρώπων ο Θεός. Για χάρη των δούλων ο Ελεύθερος. Και ούτε μέχρι εδώ σταμάτησε, αλλά και σε μεγαλύτερα μας κάλεσε. Διότι δεν μας απάλλαξε από τα προηγούμενα κακά μόνο, αλλά και υποσχέθηκε ότι θα μας δωρήσει άλλα, πολύ μεγαλύτερα καλά. Για όλα αυτά λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε το Θεό, κάθε αρετή ας αποκτήσουμε. Για να καταξιωθούμε να επιτύχουμε τα αγαθά που μας έχει υποσχεθεί, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Να περιπατείτε με αγάπη. Να το θεμέλιο όλων των αρετών. Όταν λοιπόν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει ούτε ο θυμός, ούτε η οργή, ούτε η κραυγή, ούτε η βλασφημία. Αλλά όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Γι' αυτό αναφέρει αργότερο ο Απόστολος το αποκορύφωμα. Από ποια αιτία έγινε στέκνο Θεού? Επειδή σε συγχώρησε ο Θεός. Από την αιτία λοιπόν που αξιώθηκες τόσο μεγάλης τιμής, από την ίδια συγχώρησε και τον πλησίον σου. Αν κάποιος σε οδηγούσε στα ανάκτορα, ενώ ήσουν φυλακισμένος και υπεύθυνος πολλών κακών. Αλλά μάλλον ας αφήσουμε αυτό. Αν κάποιος σε ωφελούσε με ένα φάρμακο, ενώ είχες πυρετό και ψυχοραγούσες, άραγε δεν θα τον τιμούσες περισσότερο από όλους, καθώς και το όνομα αυτού του φαρμάκου? Αν λοιπόν έτσι φερόμαστε στις περιστάσεις και τις ευκαιρίες των πραγμάτων από τις οποίες ωφελούμαστε, πολύ περισσότερο πρέπει να εκτιμάμε τα ίδια τα πράγματα. Γίνε εραστής λοιπόν της αγάπης, διότι με αυτήν σώθηκες, με αυτήν έχεις γίνει Υιός. Και αν μπορέσεις να σώσεις άλλον, δεν θα χρησιμοποιήσεις άραγε το ίδιο φάρμακο και δεν θα συμβουλέψεις όλους το «συγχωρέστε για να συγχωρηθείτε». Αυτό είναι δείγμα των ευγνωμόνων ανθρώπων, το να συμβουλεύουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, καθώς και των ελεύθερων και των ευγενών. Καθώς λέγει και ο Χριστός ηγάπησε. Εσείς πλαχνίζεσαι τους φίλους, εκείνος τους εχθρούς. Αυτό που έγινε επομένως από το Θεό είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Πολύ περισσότερο και από τους γονείς μας αγαπά ο Θεός. Και όση διαφορά υπάρχει μεταξύ κακίας και αγαθότητας, τόσο μεγάλη είναι η διαφορά της αγάπης του Θεού από την αγάπη των δικών μας πατέρων. Και τα λόγια αυτά δεν είναι δικά μου, αλλά του ίδιου του Χριστού που μας αγαπά. Άκουσε λοιπόν αυτόν να λέγει: «Ποιος από σας, όταν το παιδί του θα του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέτρα, ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Αν λοιπόν εσείς που είστε κακοί γνωρίζετε να δίνετε στα παιδιά σας ωφέλιμα πράγματα, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει αγαθά πράγματα σε εκείνους που τον παρακαλούν?» Και πάλι άκουσε να λέγει αλλού: «Μήπως πρόκειται η γυναίκα να ξεχάσει να ελεήσει τα σπλάχνα της? Και αν όμως αυτή τα ξεχάσει, εγώ δεν πρόκειται να σε ξεχάσω», λέγει ο Κύριος. Αν λοιπόν δεν μας αγαπά, γιατί μας δημιούργησε? Μήπως είχε καμιά ανάγκη? Μήπως ικανοποιούμε καμιά ανάγκη του και υπηρεσία? Μήπως έχει κάτι ανάγκη από τα δικά μας? Άκουσε τον προφήτη που λέγει: «Είπα στον Κύριο, εσύ είσαι ο Κύριός μου, διότι δεν έχεις ανάγκη από τα δικά μου αγαθά». Ο Κύριος, λέγει ο Απόστολος, να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού. Γιατί πράγματι πολλά είναι αυτά που παρεκτρέπουν από την αγάπη και πολλά τα μονοπάτια που οδηγούν έξω από εκεί. Και πρώτα η κακία του μαμονά, που απλώνεται πάνω στην ψυχή μας σαν κάποιο αδιάτροπο χέρι, αφού μας πιάσει σφιχτά, μας τραβάει και μας σύρει από εκεί, και αν ακόμα εμείς δεν τον θέλουμε. Έπειτα η καινοδοξία, αλλά και θλίψεις και πειρασμοί πολλές φορές μας απομάκρυναν. Γι' αυτό παρακαλούμε και ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, να μας έρθει σαν κάποιος άνεμος, για να στραφεί σαν από κάποιο ισχυρό άνεμο το ιστίο προς την αγάπη του Θεού. Μη μου πεις βέβαια ότι αγαπώ αυτόν περισσότερο και από τον εαυτό μου. Αυτά είναι λόγια. Με τα έργα δείξει αν τον αγαπάς περισσότερο από τον εαυτό σου. Αγάπησε τον περισσότερο από τα χρήματα και τότε πιστεύω ότι τον αγαπάς περισσότερο και από τον εαυτό σου. Εφόσον όμως δεν περιφρονείς τα χρήματα για χάρη του Θεού, πώς θα περιφρονήσεις τον εαυτό σου? Και γιατί λέγω τα χρήματα? Σύ που δεν περιφρονείς την πλεονεξία, πράγμα που έπρεπε να το κάνεις και χωρίς τις εντολές του Θεού, πώς θα περιφρονήσεις τον εαυτό σου?

0: πραγματικά άριστος δάσκαλος της αρετής και καθηλωτικός τους λόγους του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ όμως δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Μέχρι την επόμενη μαθητεία στους πατέρες, την ίδια πάντα μέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
1: Χαίρετε, και σήμερα κοντά σας καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

0: σήμερα καλεσμένος εδώ στο στούντιο ο κύριος Δημήτρης Σκρύμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλου. Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχετε έρθει τώρα το τελευταίο διάστημα στον οργανισμό και θα ήθελα να μιλήσουμε και με την εμπειρία σας στη δημοσιογραφική γύρω από το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ελλάδα, από τις δραστηριότητες του Θεόφιλου και βέβαια από αυτά που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα, ότι αυξάνεται η γύρανση του πληθυσμού και η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Εσείς από την εμπειρία σας τι θα θέλετε να μας πείτε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πράγματι είναι μια θλιβερή διαπίστωση το γεγονός ότι το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο μαστίζει τη χώρα μας και όχι μόνο στην Ευρώπη έχει πολλές πτυχές
0: και
1: παραμέτρους, μία εκ των οποίων είναι η γύρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με μία τελευταία έρευνα που έγινε από τη Διεύθυνση Πληθυσμού του ΟΗΕ, αναφέρεται ότι το 2050 θα έχουμε 3,6 εκατομμύρια πολίτες που θα ξεπερνούν το 60 έτος της ηλικίας τους, ενώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο πληθυσμός αριθμητικά από τα 11 εκατομμύρια που ήταν στην τελευταία απογραφή, το 2050 αναμένεται να έχει πέσει στα 10,7 εκατομμύρια ενεργών πολιτών.
0: Συμπεριλαμβάνονται και αλλοδαποί?
1: Στις μετρήσεις που γίνονται ανά δεκαετία, μόνο όσοι έχουν την ελληνική, έχουν αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, συμπεριλαμβάνονται μέσα στον πληθυσμό της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι φιλοξενούμενοι, δεν προσμετρώνται στις...
0: Γιατί έχουμε και πάρα πολλές γεννήσεις αλλοδαπών γυναικών στα μευτήρια, έτσι είναι?
1: Ναι, οπωσδήποτε, και ουσιαστικά, αν θέλετε, βλέποντας κοντόφθαλμα, η πολιτεία προσπαθεί τις τρύπες που υπάρχουν στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο κλονίζεται όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και υπάρχουν πολύ δυσίωνες προβλέψεις για την εξέλιξή του. Οπωσδήποτε μια λύση στο ασφαλιστικό θα ήταν η λύση του δημογραφικού προβλήματος, η αύξηση των γεννήσεων, καθώς η χώρα μας έχει άλλο ένα θλιβερό ρεκόρ, το γεγονός ότι για κάθε έναν εργαζόμενο αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος, δηλαδή μάλλον το αντίθετο, για κάθε ένα συνταξιούχο αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος, κάτι το οποίο είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί μοιραία οι συνταξιούχοι και το σύστημα υγείας το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας χρηματοδοτείται από τις εισφορές των νέων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, κοντόφθαλμα η πολιτεία, βλέποντας εντάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα τους αλλοδαπούς, οι οποίοι όμως έρχονται εδώ για 5 ή 10 χρόνια ενδεχομένως, αυτοί που δεν επιθυμούν να έχουν μια διαρκή παραμονή και ενδεχομένως να λάβουν την ελληνική ηθαγένεια, και με τις εισφορές τους χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας και το ασφαλιστικό κομμάτι και τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι όμως το οποίο κάποια στιγμή θα έχει ένα τέλος. Δηλαδή μέχρι το 2050, μάλλον μέχρι το 2015, οι Κασάνδρες λένε ότι το ΙΚΑ δεν θα μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις των ασφαλισμένων.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην ελληνική πολύτεκνη οικογένεια, την ελληνική πολίτικη οικογένεια που κατοικεί στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της Ελλάδος και προσπαθεί ο Θεόφιλος να ενισχύσει και να στηρίξει. Να πούμε δύο λόγια για το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας που κτίζουμε στην Τίνο.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι ο Θεόφιλος έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την ελληνική πολιτεία απέναντι στις πολύτεκνες οικογένειες στην παραμεθόριο, στην ελληνική παραμεθόριο, που αν θέλετε είναι και από τις περιοχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όπου το βιωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλά.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Θεόφιλος με την προσπάθεια που κάνει έρχεται να στηρίξει αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πραγματικά αφήνονται στη μοίρα τους και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μέρημνα από καμία από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, αν θέλετε να το πολιτικοποιήσουμε λίγο το θέμα, χωρίς να το κομματικοποιήσουμε.
0: Έτσι,
1: όμως και να το χρηματίσουμε. Έτσι, είναι μια γενικότερη πολιτική που έχει ακολουθηθεί, που δεν βοηθά, που δεν είναι λόγο στην ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας. Ο Θεόφιλος λοιπόν έρχεται στο σημείο αυτό να τίνει χείρα βοηθείας προς όλους τους πολυτέκνους της ακριτικής Ελλάδας, για να δώσει μία όθηση, όσο μπορεί να είναι αυτό εφικτό, στην ύφεση του δημογραφικού, αλλά και στην ύφεση της εσωτερικής μετανάστευσης που παρατηρείται από ακριτικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό και είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται με το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας στην Τίνο, καθώς εκεί η πολύτεκνη, τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούνται κάποιους μήνες και να διδάσκονται βιολογικές καλλιέργειες, που είναι ίσως και το μέλλον, αν θέλετε, στον αγροτικό τομέα, mm-hmm. να επιστρέφουν στις εστίες τους μετά από τα σεμινάρια που θα παρακολουθούν εκεί από το εξειδικευμένο προσωπικό που ο Θεόφιλος θα έχει τοποθετήσει εκεί, και εν τέλει να κάνουν και αυτοί τις δικές τους οικογένειες στη συνέχεια και να έχουν μια δουλειά στα χέρια τους για να μπορούν να θρέψουν
0: και ένα καλό
1: τα παιδιά τους και ένα καλό εισόδημα.
0: Και βέβαια δεν θα σταματήσουμε εκεί, θα βοηθήσουμε να αυτά τα παιδιά των πολυτεχνικών οικογενειών να οργανώσουν αυτές τις βιοτεχνίες, υγοτεχνίες παραγωγής βιολογικών και οικολογικών προϊόντων και να μπορούν να κάνουν ακόμη και εξαγωγές. Έτσι λοιπόν θα γλιτώσουμε κάποια παιδιά από τη μετανάστευση, όπως είπατε, την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση, διότι εκείνο που είναι το πρόβλημα στα αυτά τα ορεινά και πανέμορφα μέρη της πατρίδας μας είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν δουλειά και αναγκάζονται να κατεβαίνουν στην Αθήνα, να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις για να βρουν ένα μεροκάματο, και αυτό να είναι αμφίβολο.
1: Και να είναι μεροκάματο της πείνας. Έτσι. Γιατί όταν έχεις τη δικιά σου δουλειά, όταν έχεις το χωράφι, σου λες όσο με παίρνει δουλεύω.
0: Και τι ποιότητα ζωής, κύριε Σκρίμπα, έχει κανείς στην Αθήνα και τι ποιότητα ζωής έχει στον Εύρο ή στα Γιάννενα ή στη Δράμα ή σε όλα αυτά τα μέρη, ας πούμε. Είχαμε κάνει πριν από λίγες μέρες με τον πνευματικό μας πατέρα και ιδρυτικό μέλος του οργανισμού, τον πατέρα Σαράντη Σαράντο, όπως ξέρετε, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση και ομιλία για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελασσόνα. Ήμασταν καλεσμένοι εκεί του Προέδρου της Ελασσόνας και ήταν παρόν και ο Δεσπότης. Είχαμε μια πολύ εγκάρδια συνομιλία και επαφή με τους ανθρώπους εκεί και είδαμε ότι ζουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι σε τελείως διαφορετικό κόσμο, με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Υπάρχουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα στις πολυτεχνείς οικογένειες, σε ορισμένες οικογένειες πολυτέχνων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που καλούμαστε να βοηθήσουμε και να λύσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι' αυτό. Αλλά οπωσδήποτε η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη από την Αθήνα. Να παρακαλέσουμε σε αυτό το σημείο τον Αντώνη τον Παντελιό, που έχει τεμέλια του ήχου, να κάνει ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Μαζί μας σήμερα ο κύριος Δημήτρης Κρύμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλου, με τον οποίο έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, η οποία μετατρέπεται σε χώρα γερόντων, και για τις δραστηριότητες του Θεόφιλου. Κύριε Κρύμπα, να συνεχίσουμε να πούμε δύο λόγια ακόμη για τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει για την ανέγερση του σπιτιού της πολύτεχνης οικογένειας στην Τίνο, το τι θα περιλαμβάνει.
1: Ναι, βεβαίως. Ήδη κάναμε μια αναφορά πρωτήτερα, για όσους ίσως άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και δεν πρόλαβαν. Πρόκειται λοιπόν για ένα αξιέπαινο έργο του Θεόφιλου, το οποίο προσβλέπει στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των παιδιών των πολυτέκνων στις σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες που μπορούν να τους εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα γυρίζοντας τις εστίες τους μετά την παρακολούθηση των κύκλων σπουδών που θα γίνονται εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παράλληλα ο Θεόφιλος, πέρα από την μαθητεία πάνω στις βιολογικές καλλιέργειες, καλλιεργεί και το πνεύμα και την ψυχή των μαθητών που θα βρίσκονται σε αυτό το χώρο, με εργαστήρια ζωγραφικής και αγιογραφίας
0: και βυζαντινής μουσικής. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε και ένα εκκλησάκι του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, μια και ο Θεόφιλος γιορτάζει, όπως ξέρουμε, 18 Οκτωβρίου, την ημέρα της εορτής του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μας ακούν και θέλουν να ενισχύσουν προς αυτήν την προσπάθεια, το τηλέφωνο είναι το 210-88-19-397 για όσους θέλουν να ενισχύσουν τις οικοδομικές εργασίες, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Έλεγα ότι πρέπει να.
0: Αλλά από ό,τι μας λένε όλοι, τα προβλήματα ξεπερνιόνται, και ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο γίνεται προς χάρη και προς δόξα Θεού, και θα ωφελήσει πάρα πολύ κόσμο, από όλη την Ελλάδα, και θα δώσει ένα άλλο, με έναν άλλο πνεύμα τέλος πάντων, και ένα άλλο ήθος εκπαίδευσης στα παιδιά, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια όλων μας θα προχωρήσει, και είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι παρά τις αντικσοότητες, ήδη διαφαίνεται ότι το έργο, ίσως να το έλεγα ότι είναι θέλημα Θεού να ολοκληρωθεί, να μην υπερβάλλουμε όμως. Θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον έπαρχο της Τίνου, ο οποίος προσέφερε αρκετά με τις δυνάμεις που ο ίδιος διαθέτει σε ό,τι αφορά κάποιες στηρίξεις έπειτα από τις κατολιστήσεις που είχαμε με τις τελευταίες κακοκαιρίες πριν από μερικές εβδομάδες. Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Και όλους τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας και βοηθούν. Να περάσουμε τώρα στα αγροτικά προϊόντα. Στα αγροτικά προϊόντα τα οποία αγοράζει ο Θεόφιλος και προσφέρει στις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι και αυτή άλλη μια ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη προσπάθεια του Θεόφιλου, γιατί ουσιαστικά γεφυρώνει τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες των αγροτοπαραγωγών και των πολύτεκνων οικογενειών, αφού αδιάθετα αγροτικά προϊόντα που καταλήγουν στις χωματερές, ο Θεόφιλος τα αγοράζει σε μία τιμή που να ικανοποιούν και τους αγρότες, προκειμένου να πεταχθεί το προϊόν τους στα σκουπίδια, και τα διαθέτουν δωρεάν στις πολύτεκνες οικογένειες της ακριτικής Ελλάδας.
0: Ναι, και ξέρετε, οι αγρότες για να κάνουν μία παραγωγή, όλοι ξέρουμε ότι έχουν πάρει και δάνεια, έχουν χρεωθεί, έχουν να πληρώσουν ημερομίσθια, έχουν διαθέσει κάποια χρήματα, και είναι κρίμα να χάνουν τελικά αυτόν τον κόπο τους και να είναι να μην είναι σίγουρο ότι θα πάρουν και αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν ο Θεόφιλος αγοράζει αυτά τα προϊόντα. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε κατορθώσει να μην πληρώνουμε το ΦΠΑ. Ελπίζουμε με κάποιες ενέργειες τώρα που κάνουμε προς το Υπουργείο και προς τον Υπουργό Οικονομικών να έχουμε φόρο απαλλαγή, τουλάχιστον εφόσον αγοράζουμε τα προϊόντα αυτά με δωρεές που συγκεντρώνουμε από τους συνανθρώπους μας, από όλους εσάς που μας ακούτε τώρα και από άλλους ανθρώπους, τουλάχιστον να μην έχουμε και την επιβάρηση του ΦΠΑ. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, να έχουμε μια φόρο απαλλαγή, και τα προσφέρουμε δωρεάν στους συλλόγους πολυτέκνων και από εκεί διανέμονται σε όλες τις πολυτεκνικές οικογένειες.
1: Και πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση του Θεόφιλου, γιατί υπερβαίνει για άλλη μια φορά την πρόνοια που θα έπρεπε να δείχνει το κράτος, και πρώτος ο Θεόφιλος έρχεται και λέει ότι τα προϊόντα αυτά να μην καταλήγουν στη χωματερή, ενώ φανταστείτε ότι το ίδιο το κράτος, το ίδιο το δημόσιο θα μπορούσε να τα αγοράζει και να τα διαθέτει, ξέρω εγώ, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου τρέφονται εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες άνθρωποι, είτε είναι πολιτικό είτε είναι στρατιωτικό προσωπικό, ή σε κάποιες άλλες, ας πούμε, ενδεχομένως κρατικές, κάποιους άλλους κρατικούς φορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα προϊόντα χωρίς να επιβαρύνουν, αν θέλετε, και τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό, ας πούμε, της εκάστοτε υπηρεσίας που αγοράζει από το catering ή αγοράζει από τον παραγωγό στην κανονική του τιμή. Είναι δηλαδή απίστευτη η σπατάλη δημοσίου χρήματος, ενώ υπάρχει δυνατότητα να μπει αυτό σε μια άλλη λογική.
0: Ο Αντώνης Παντελιός μας λέει ότι ο χρόνος μας δυστυχώς τελειώνει, και ήθελα να σας πω τελευταία, μια και κλείνουμε, ότι όπως και να το σκεφτεί κανείς, ουσιαστικά λείπει Χριστός από τη ζωή μας. Όταν όλοι μας σκεφτόμαστε με γνώμονα το Χριστό, με γνώμονα την αλήθεια, σκεφτόμαστε διαφορετικά, ή είμαστε πολιτικοί ή απλοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, οι ακροατές μας, να μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πολύ δύσκολο πραγματικά έργο, αλλά πραγματικά ευλογημένο που έχουμε αναλάβει, την ενίσχυση των πολυτεκνικών οικογενειών στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της πατρίδας μας. Το τηλέφωνο για επικοινωνίες, όπως είπαν και πριν, είναι το 210 88 19 397.

Ιεραποστολική Περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

Ιωνάς από την Ταϊπέη κάνει αεροποστολή σε ένα δύσκολο ομολογουμένος χώρο, σε έναν δύσκολο τόπο, με πολλές οικονομικές δυσκολίες και πολλά διαφορετικά πράγματα που είναι τελείως ξεχωριστά από ό,τι στη Δύση ή στην Αφρική. Μια φορά το μήνα πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο του Χουαλιέν, λέει ο πατήρ Ιωνάς, μια πόλη δίπλα στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου διδάσκει ένας ορθόδοξος καθηγητής ιστορίας, ο κύριος Τιμόθεος, τον οποίο βαπτίσαμε πέρυσι. Λειτουργώ στο γραφείο του και μετά, για 3 ώρες περίπου, κουβεντιάζουμε διάφορα θρησκευτικά θέματα με τη συμμετοχή φοιτητών του, όπως τι είναι ορθοδοξία, τι είναι πίστη κλπ. Τα παιδιά δεν έχουν ιδέα από χριστιανισμό, ούτε πιστεύουν σε κάποια θρησκεία. Τους αρέσει όμως να συζητούν μαζί μου, διότι παρουσιάζω τα θέματα χωρίς φανατισμό, αναφέροντάς τους την επίδραση της θρησκείας στην πολιτική, τον πολιτισμό, την ιστορία της Ευρώπης και έτσι τους κεντρίζω το ενδιαφέρον. Εύχεστε και για αυτούς.

οργανώσαμε ένα διήμερο πνευματικότητας, λέει ο Πατριώνας, με θέμα την ωραία προσευχή σε ένα καθολικό μοναστήρι έξω από την Ταϊπέη. Εκτός από την πρακτική της προσευχής,

της. Οι συμμετέχοντες έμαθαν να ζυμώνουν πρόσφορα. Την επόμενη μέρα λειτουργήσαμε. Ήταν πολύ συγκινητικά. Ακόμα και τάλαντο βρήκαμε, που το είχε φέρει πελαγία μαζί της από την Ελλάδα. Ζήσαμε μια μέρα όπως οι μοναχοί σε ένα μοναστήρι. Παρακαλώ το Θεό να βρεθούν δωρητές να αγοράσουμε ένα οικόπεδο σε ένα από τα βουνά της περιοχής και σιγά σιγά να κτίσουμε κελιά. Οι άνθρωποι θα έρθουν. Οι βουδιστές ελκύουν πολύ κόσμο με τα μοναστήρια τους. Ο μοναχισμός είναι μέρος του κινέζικου πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια. Εύχεστε να κάνουμε μια αρχή. Συνεχίζουμε με όλες τις επιμέρους δραστηριότητές μας, συνεχίζει ο πατήρ Ιωνάς, όπως ομιλίες στα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Η πελαγία κάνει μαθήματα ορθόδοξης αγιογραφίας μέσω διαδικτύου. Γράφεται ιστορία, καθώς η ορθοδοξία εισέρχεται στην Ταϊβάν μέσω της τέχνης αυτής, της αγιογραφίας. Σκεφτείτε ότι τα πρώτα χρόνια μας λέγανε ειδωλολάτρες. Η πελαγία ενδεικτικά την πρώτη φορά που μπήκε στην εκκλησία πήγε να φύγει επειδή φοβήθηκε τις εικόνες. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν για αυτήν. Είναι χριστιανός, είναι αγιογράφος και διδάσκει.

αρχίσει επίσης, αν και δεν τελείωσα λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, αλλά και της στεναχώριας που έχω για το σχίσμα, μια ορθόδοξη κατήχηση για κινητά, υπολογιστές κλπ. Διότι εδώ, στην Ταϊπέη, όλοι είναι με το κινητό στο χέρι και ανταλλάσσουν μηνύματα. Είναι βέβαια αρκετά δύσκολο, τόσο το θεολογικό, όσο και το τεχνικό κομμάτι. Εύχεστε για μας και την Εκκλησία μας. Έχουμε διαρκώς ανάγκη των προσευχών σας.

0: το σχίσμα που σας είπα προηγουμένως, πρώην σπουδαστής που εξομολογεί το εδώ σε μας και που ο Μητροπολίτης μας τον έστειλε στην Ελλάδα για σπουδές, ξαφνικά εμφανίστηκε ως ιερέας, φέρνοντας χαρτί από κάποιον επίσκοπο στον Καναδά και ζητώντας άδεια να λειτουργεί με μένα, ώσπου να τελειώσει τον Ιούνιο τις σπουδές του. Τελικά φανερώθηκαν οι αληθινές προθέσεις. Ίδρυσε σχισματική ομάδα και λειτουργεί σε έναν άλλο χώρο της πρωτεύουσας.
1: Παρακαλείτε τον λαό μου. Ιεραποστολική περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Μία εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλη Γούβα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε πλάνες των προτεσταντών. Όπως ξέρουμε, ο χριστιανικός κόσμος είναι διερημένος. Έχουμε τους Ορθοδόξους, έχουμε τους Ρωμαιοκαθολικούς, έχουμε και τους Προτεστάντες. Στους 10 βέβαια πρώτους αιώνες η Εκκλησία ήταν ενωμένη και διοικείται από τα 5 Πατριαρχία. Στη συνέχεια το Πατριαρχείο της Ρώμης απεκόπη, απεσχίστη, άρχισαν μεγάλες παπικές καινοτομίες και πιέσεις στο δυτικό κόσμο, δεν άντεξε η Δύση στις πιέσεις του παπισμού και εμφανίστηκε σαν φυσική αντίδραση ο Προτεσταντισμός. Να δούμε τώρα μερικές βασικές διαφορές όσον αφορά τους Ορθοδόξους, τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες εν σχέση με τα βασικά θεμέλια της πίστεως. Οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί παραδέχονται αφενός μεν την Βίβλο, την Αγία Γραφή, αφέτερου δε την Ιερά Παράδοση. Οι Προτεστάντες παραδέχονται μόνο τη Βίβλο, απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση. Και επειδή έχουν και το δόγμα οι Προτεστάντες ότι ο καθένας φωτίζεται απευθείας από το Άγιο Πνεύμα και ερμηνεύει τη Βίβλο, έτσι έχουμε πολυάριθμες ερμηνείες κατά το δοκούν και σχηματίζονται κάθε τόσο αναρρύθμιτες προτεσταντικές παραφιάδες και είναι έτσι κατασκευασμένη η υπόθεση προτεσταντισμός ώστε κάθε λίγο και λιγάκι να εμφανίζεται και ένας νέος προτεσταντικός κλάδος. Όπως είπαμε, οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί παραδέχονται την Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι λυπηρόν το ότι ο προτεσταντικός κόσμος έχει αποκοπεί από την Ιερά Παράδοση. Πόσα είπε ο Χριστός? Είπε μόνο αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια ή έπραξε αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια? Πόσα είπαν οι Απόστολοι, πόσα έπραξαν? Μόνο αυτά που αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων ή στις επιστολές των Αποστόλων? Ο Απόστολος Παύλος ξέρουμε ότι μιλούσε στην Έφεσο 3 χρόνια. Μας άφησε μια επιστολή προς Εφεσίους η οποία διαβάζεται παρακαλώ σε 10 λεπτά. Αυτά τα 3 χρόνια όσα δίδασκε είναι αυτά που περιέχονται στα 10 λεπτά της προς Εφεσίους επιστολής. Στην δευτέρα επιστολή του Ιωάννου, στίχος 12, αναφέρει δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Απόστολος, «Πολλά έχω ημίν γράφειν, ούκι βουλήθην δια χάρτου και μέλανος». Δηλαδή, πάρα πολλά θα σας τα πω προφορικά, δεν θα σας τα καταγράψω στο χαρτί. Επίσης, στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, στίχο 13, αναφέρεται «Πολλά ήχον γράφειν, αλλού θέλω δια μέλανος και καλά μου συγγράψε» κλπ. Η ίδια η Καινή Διαθήκη μας αναφέρει ότι είναι απαραίτητη και η παράδοση, όχι μόνο τα γραπτά, αλλά και τα προφορικά. Στην πρώτη προς Κορινθίους Ι34, προηγουμένως ομιλεί για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για το πώς να συμπεριφέρονται όταν έχουν κυριακό δείπνο και στη συνέχεια λέει τα εξής. «Τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξουμε, τα υπόλοιπα θα έρθω και θα τα διευθετήσω προφορικά». Και έχουμε και την κατηγορηματική διατύπωση του Β' Θεσσαλονικής Β' 15. «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών». Διεπιστολής είναι τα γραπτά, η Καινή Διαθήκη. Διαλόγου τι είναι διαλόγου? Είναι τα προφορικά. Λέει να κρατήσετε και τα προφορικά. Και μετά οι Προτεστάντες μας λένε ότι είναι βιβλική και ευαγγελική. Μα η Καινή Διαθήκη λέει να κρατάτε και τα προφορικά όσα σας παρεδόθησαν προφορικώς. Να πούμε και το εξής. Μέχρι το 52 μετά Χριστόν κανένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν είχε γραφεί. Πώς προχωρούσε η Εκκλησία, πώς δούλευε? Είχε τίποτε γραπτό? Δεν είχε. Με τα προφορικά. Και τότε το 52 μετά Χριστόν παρουσιάστηκε το πρώτο βιβλίο, η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Προηγουμένως η Εκκλησία συντηρεί το με την προφορική διδασκαλία των Αποστόλων. Να σημειώσουμε και το εξής. Μέχρι το 150 μετά Χριστόν οι χριστιανικές κοινότητες δεν είχαν αποκτήσει όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και οι εκκλησίες συνεθιρούντο και η εκκλησιαστική ζωή προχωρούσε βάσει της προφορικής διδασκαλίας των Αποστόλων και των διαδόχων των Αποστόλων.
Βλέπουμε λοιπόν πόσο έξω πέφτουν οι Προτεστάντες που απορρίπτουν τις ιερές παραδόσεις.

να αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που, για το οποίο ομιλούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην τρίτη ομιλία της Φιλιππισίους γράφει τα εξής: «Ουκικί ενομοθετήθη υπό των Αποστόλων το επί των φρικτών μυστηρίων μνήμην ποιήστε των απελθόντων». Λέει ότι έχουμε παράδοση από τους Αποστόλους όταν γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας να μνημονεύουμε τους τεθνεώτες. Αυτό είναι αποστολική παράδοση. Ας έρθουμε στο σημείο του Σταυρού. Πρώιμα συναντάται η συνήθεια οι χριστιανοί να κάνουν επάνω τους το σημείο του Σταυρού. Αυτό το διατηρείται στον Ορθόδοξο κόσμο, διατηρείται και στον Ρωμαιοκαθολικό κόσμο. Δεν υπάρχει στους Προτεστάντες. Αυτό φαίνεται ότι καθιερώθηκε από τους Αποστόλους για να εδραιωθεί μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Υπάρχουν και πάρα πολύ αρχαία κείμενα, όπως σε κείμενα του Τερτιλιανού συναντώμε αυτή τη μαρτυρία ότι οι χριστιανοί πάντοτε όταν ξεκινούσαν, όταν είχαν μια σπουδαία υπόθεση, όταν, και ακόμη όταν έτρωγαν και όταν έπιναν, προηγουμένως έκαναν το σημείο του Σταυρού. Και αναφέρεται αργότερα ότι οι ασκητές, όταν πήγαινε κάποιος δαιμονισμένος, τον εσταύρωναν και με το σημείο του Σταυρού απεδίωκαν το πονηρό πνεύμα που τον βασάνιζε. Να έρθουμε στο θέμα της νηστείας της Τετάρτης και της Παρασκευής. Έχουμε αρχαιότατες και γραπτές ακόμη μαρτυρίες ότι στο χριστιανικό κόσμο εδραιώθηκε η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Όπως φέρει πριν στο κείμενο που ονομάζεται Διδαχή των 12 Αποστόλων, που κατά μία άποψη εγγράφει τέλη του 1ου αιώνος. Έστω και αρχές του 2ου αιώνος να εγγράφει, αναφέρεται εκεί το δις της εβδομάδος. Οι μεν Εβραίοι ενίστευαν Δευτέρα και Πέμπτη, εμείς οι Χριστιανοί νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Και εδώ πάλι οι Προτεστάντες βρίσκονται έξω από την χριστιανική, ας πούμε, αυτή η αρχαία συνήθεια. Ας έρθουμε στον τρόπο της βαπτίσεως. Πώς εβάπτιζαν οι Απόστολοι? Ήταν ολόκληρη τελετή. Η Γραφή δεν περιγράφει την τελετή. Η Γραφή αναφέρει την επίκτηση της Αγίας Τριάδος και την χρήση ύδατος. Τον όλο όμως τρόπο τον παίρνουμε από την Ιερά Παράδοση. Και η Ιερά Παράδοση μας λέει ότι γίνονται τρεις καταδύσεις και αναδύσεις. Τάφος και Ανάσταση. Και κατανοούμε καλύτερα έτσι και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους. Μετά, ο χριστιανικός κόσμος ανέκαθεν όταν προσεύχεται στρέφεται προς Ανατολάς. Αυτό δεν το γράφει πουθενά η Καινή Διαθήκη, αυτό είναι από την Ιερά Παράδοση. Έπειτα να έρθουμε στα λεγόμενα ρήματα της Επικλήσεως. Όταν γίνεται η Θεία Ευχαριστία, ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς λέει κάποια λόγια, τα λόγια με τα οποία επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα λόγια δεν υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει απλώς το ρήμα «Ευχαριστή σας». Αλλά δεν εξηγεί η Καινή Διαθήκη τι ακριβώς είπε ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και στην πρώτη φάση της Χριστιανική Εκκλησία απέκρυπτε το μυστήριο αυτό. Και ο πρώτος ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, κάνει λόγο για αυτό το μυστήριο. Και έχουμε κείμενα του 4ου αιώνα που λένε ότι τα της Επικλήσεως ρήματα δεν παρεδόθησαν γραπτός, αλλά παρεδόθησαν προφορικώς και μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Θα μπορούσαμε και άλλα πολλά να αναφέρουμε. Αρκούν αυτά για να καταλάβουμε ότι οι Προτεστάντες δεν βρίσκονται στην ορθή οδό. Απορρίπτοντας τα προφορικά τα οποία μας είπε ο Χριστός και τα προφορικά που μας είπαν οι Απόστολοι, στηρίζονται, είναι σαν, μάλλον να πούμε ένα άλλο παράδειγμα, είναι σαν ένας αετός που έχει ένα φτερό. Χρειάζονται δύο φτερά. Χρειάζεται το ένα φτερό που λέγεται γραπτά και το άλλο προφορικά. Χρειάζεται η Αγία Γραφή, αλλά χρειάζεται και η Ιερά Παράδοση. Στον Προτεσταντικό χώρο απορρίπτονται οι Άγιοι και τα Άγια Λείψανα. Ενώ στο Ρωμαιοκαθολικό κόσμο και στον Ορθόδοξο κόσμο τιμώνται οι Άγιοι και τα Άγια Λείψανα. Να δούμε ποια είναι η θέση της Ορθοδοξίας εν σχέση με την Αγιοσύνη. Οι Ορθόδοξοι παραδεχόμαστε ότι όταν ένας προχωρεί προς τον Αγιασμό, περνάει πρώτα την καθαρτική τάξη, καθαρίζεται η ψυχή του από τα πάθη, μετά είναι η φωτιστική τάξη, φωτίζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μετά έχουμε την τελείωση, την μυστική ένωση μετά της χάριτος του Θεού. Και ο άνθρωπος γίνεται πνευματοφόρος και είναι γεμάτος πνευματική δύναμη. Αισθάνεται μέσα του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι και στην ψυχή και στο σώμα. Και όταν με το θάνατο χωριστεί η ψυχή από το σώμα,
η χάρις του πνευματοφόρου ανθρώπου πηγαίνει και με την ψυχή στον χώρο των πνευμάτων, αλλά παραμένει και με τα Άγια Λείψανα. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις που στα Άγια Λείψανα εκδηλώνεται η χάρη του Άγιου Πνεύματος. Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες είχαν τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό αναφέρεται ότι τα λείψανα ενός προφήτου, μόλις ακούμπησε πάνω νεκρός, αναισθήθη ο προφήτης. Αν κανείς διαθέσει λίγο χρόνο να μελετήσει τα Άγια Λείψανα που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, θα δει ότι είναι αισθητή και εξωτερικά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα Άγια Λείψανα πολλές φορές έχουν ένα χρώμα κίτρινο, λέει αγίασε. Τα λείψανά του είναι κίτρινα σαν φλουρί, ή κίτρινα σαν και χρυμπάρι, ή κίτρινα σαν λεμόνι. Έχουμε Αγίους που είναι άθαρτα τα Άγια Λείψανά τους, όπως είναι οι τρεις των Επτανήσεων, Άγιος Γεράσιμος, Άγιος Διονύσου, Άγιος Πρίδων κλπ. Έχουμε μετά πάρα πολλές περιπτώσεις την έκχυση ευωδίας. Την ώρα που πηγαίνει ο χριστιανός με βλάβια να προσκυνήσει τιμητικό στα Άγια Λείψανα, ξεχύνεται ένα άρωμα καταπληκτικό, ένα ουράνιο άρωμα. Μου διηγεί το κάποιος ότι στη κάρα του Μεγάλου Βασιλείου που υπάρχει στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους, όταν λιτανεύεται 1η Ιανουαρίου, λες και σπάσανε 50 μπουκάλια αρώματα. Έχουμε άλλες περιπτώσεις που από το Άγιο Λείψανο μπορεί να εκχύνεται μύρο, όπως στο μοναστήρι του Ξενοφόντος στον Άθο υπάρχει το δεξιό χέρι του Αγίου Γεωργίου που κατά καιρούς αναδίδει και αναβλύζει και άρωμα. Μέσα στα Άγια Λείψανα υπάρχει η δύναμη πνευματική που την αισθάνονται αυτοί που πλησιάζουν να τα προσκυνήσουν. Πολλές φορές στο κρανίο των Αγίων σχηματίζεται η σταυροειδής ραφή, ενώ φυσικώς βάσει των φυσιολογικών δεδομένων δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις που τα Άγια Λείψανα θαυματουργούν. Φέρει πίν η κάρα του Αγίου Θωμά που υπάρχει στο μοναστήρι της Πάτμου. Όταν πέφτει κάπου σε ένα νησί ακρίδα και είναι να κατασπαράξει τα πάντα, μόλις πάρουν την Αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά και τη λιτανεύσουν, αμέσως η ακρίδα πέφτει στη θάλασσα, όπως έγινε προ καιρό στη Σίμη. Όλα αυτά τα απορρίπτουν τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι που στηρίζουν την Εκκλησία. Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής απεφάσισαν οι Γερμανοί να καταστρέψουν μια πόλη, να σφάξουν και να κάψουν. Και ο πολύουχος Άγιος της περιοχής παρουσιάστηκε στο Γερμανό και του είπε: «Στοπ, δεν θα κάψεις, δεν θα σφάξεις. Και εγώ θα αναλάβω να σε γυρίσω». Αναρρύθμιτες περιπτώσεις. Και Προτεστάντες Γερμανοί γίνανε Ορθόδοξοι επειδή είδαν αυτό το θαύμα. Πολύουχοι Άγιοι προστατεύουν σε ώρες κρίσιμες την πόλη. Η Θεσσαλονίκη ήταν 482 χρόνια σκλαβωμένη στους Τούρκους και απελευθερώθηκε πότε? Ανήμερα του Πολύουχου, δηλαδή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Επίσης κάποτε στις αρχές του 9ου αιώνα κινδύνευε πάρα πολύ η πόλη της Πάτρας και παρουσιάστηκε ως Άγιος Ανδρέας και την έσωσε. Όλα αυτά, χιλιάδες, μοιριάδες θαυματουργίες, υπερφασικά σημεία, ασυψίες, ευκαμψίες μελών, ευωδίες ουράνιες, θαύματα, αναρρύθμιτα, όλα τα απορρίπτουν με μια μονοκοντιλιά οι Προτεστάντες. Δηλαδή απορρίπτουν με άλλα λόγια το Άγιο Πνεύμα, διότι αυτά είναι έργα της χάρητος του Αγίου Πνεύματος.

Να έρθουμε στο θέμα των Αγίων Εικόνων. Ο προτεσταντικός κόσμος απορρίπτει τις ιερές εικόνες. Και λέει, αυτό βέβαια το λένε και άλλοι αιρετικοί, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, λένε ότι η Αγία Γραφή λέει ούπι είσαι σε αυτό είδωλον, άρα εμείς έχουμε τις εικόνες, προσκυνούμε τα είδωλα. Αλλά η ορθή έννοια του χωρίου είναι ότι απαγορεύονται τα ομοιώματα τα οποία εξυπηρετούν την ειδωλολατρία. Δεν απαγορεύονται τα ομοιώματα που εξυπηρετούν τη λατρεία του αληθινού Θεού. Γι' αυτό ο ίδιος ο Θεός που λέει μην κάνετε ομοιώματα έδωσε εντολή στο αγιότατο χώρο που ήταν τα Άγια των Αγίων στη σκηνή του μαρτυρίου να είναι γεμάτος όλος ο χώρος εκείνος με ομοιώματα χειρουβίμ, Αγίων προσώπων που βρίσκονται στον ουρανό. Μάλιστα δε στα Άγια των Αγίων υπήρχαν και δύο γλυπτά χειρουβίμ. Επί παραδείγματι, τυχαίνει να καεί ολόκληρος ναός, να γίνουν στάχτη όλα και η Α ή Β θαυματουργός εικόνα να μην καεί, όπως είχε συμβεί και με την εικόνα της Μεγαλόχαρης στην Τίνο, όπως με την Μεγαλοσπηλαιώτισσα στα Καλάβρητα κλπ. Άλλοτε υπάρχει σε ένα μέρος εικόνα θαυματουργός, δεν την ξέρει κανείς και όταν ο Θεός θέλει να την αποκαλύψει εμφανίζεται ένα ουράνιο φως να λάμπει τις νύχτες και να τρέχει ας πούμε κάποιος βοσκός να βρίσκει την εικόνα και στη συνέχεια να αρχίζει μια μεγάλη εκεί συγκίνηση, ευσέβεια, δημιουργία μοναστηριού, προσκυνήματος κλπ. Όπως συνέβη με την Παναγία την Προυσιώτισσα, όπως συνέβη και με πάρα πολλές άλλες εικόνες. Έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες πήραν τη θαυματουργό εικόνα από ένα δυσπρόσιτο μέρος που ήταν και την κατέβασαν κάτω σε προσιτό μέρος και μετακινεί το μόνο της εικόνα και πήγαινε επάνω σου. Λέει εδώ θα χτίσετε το ναό. Από τις θαυματουργές εικόνες εκτοξεύεται πνευματική χάρις. Πολλές φορές η έκφραση είναι ολοζώντανη. Έχουμε εικόνες που άλλοτε είναι αυστηρές, άλλοτε γλυκές στη μορφή, άλλοτε σοβαρές κλπ. Όπως είναι η Παναγία της Φραγκαβίλα κοντά στην Αμαλιάδα. Όπως είναι ο περίφημος Αρχάγγελος του Μανταμάδου στη Λέσβο κλπ. Έχουμε περιπτώσεις που οι εικόνες δακρυρωούν όταν ας πούμε υπάρχει κάποιος λόγος που θέλει να εκφράσει ας πούμε ο Χριστός η Παναγία ότι είναι δυσαρεστημένος από την ηθική κατάσταση των χριστιανών να τρέχουν δάκρυα από τις εικόνες ή όταν πρέπει να δηλώσει ότι θα συμβεί ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Έχουμε άλλες εικόνες που μυροβλίζουν όπως είναι η περίφημη Παναγία η Μαλαβή, η Μυροβλήτισσα και με το μύρο γίνονται αναρρύθμιτες σιάσεις. Έχουμε κανδύλες που είναι μπροστά σε θαυματουργές εικόνες που όταν είναι οι πανήγυρες χορεύει η κανδύλα μπροστά όπως συμβαίνει με την Παναγία την Πορταΐδησσα στη Θυμονή Ήβυρων στο Άγιον Όρος. Έχουμε πάρα πολλά υπερφυσικά σημεία στις θαυματουργές εικόνες που δείχνει ότι ο Θεός τα αποδέχεται αυτά, συγκαταβαίνει προς τον ταπεινό άνθρωπο και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο Θεός δια των Αγίων του, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ο Θεός είναι αόρατος, παρουσιάστηκε και είπε εδώ είναι σκηνή του μαρτυρίου, εδώ είναι τα Άγια των Αγίων, ώστε να αισθανόμεθα απτά και ψηλαφυτά, ας πούμε, την παρουσία του Θείου. Όλα αυτά τα απορρίπτει ο προτεσταντικός κόσμος.

Να έρθουμε και στο εξής σημείο. Εμείς παραδεχόμαστε ότι για να ερμηνευτεί η Αγία Γραφή χρειάζεται να υπάρχει θεοφόρος άνθρωπος που να έχει μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι έχουμε τους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας, τους μεγάλους διδασκάλους, που όταν είναι δύσκολο αγιογραφικό εδάφιο λέμε πώς το ερμηνεύουν οι πατέρες. Και η Συμφωνία των Πατέρων είναι ένα σταθερό σημείο βάσει το οποίο ερμηνεύουμε σωστά και ακολουθούμε όλη την ίδια ερμηνεία και βαδίζουμε σε ένα δρόμο σταθερό. Ενώ στον Προτεσταντικό κόσμο κάθε ένας το ερμηνεύει όπως θέλει και γι' αυτό έχουμε κατακαιρματισμό σε πλήθος ομολογιών. Ο ένας σου λέει είναι Λουθυρανός, ο άλλος Καλβενιστής, ο άλλος Κουάκερος, ο άλλος Μεθοδιστής, ο άλλος είναι του Τετραγωνικού Ευαγγελίου, Χριστάδελφος, Γεδεωνιστής, Ευαγγελικός, Πεντηκοστιανός και δεν τελειώνει ο κατάλογος αυτών. Έπειτα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας που είναι θεοφόροι έχουν σοφία θεϊκή και μας άφησαν υπέροχα έργα, υπέροχες ομιλίες, υπέροχες ερμηνείες της Αγίας Γραφής και έχουμε πατέρες σε όλους τους αιώνες. Τον πρώτο αιώνα, ας πούμε, έχουμε τον Άγιο Πολύκαρπο, έχουμε τον Γκλήμη Ρώμης, αργότερα τον Άγιο Ιγνάτιο, τον Άγιο Ιουστίνο, κατόπιν τον περίφημο Άγιο Κυπριανό Καρχιδόνος, αργότερα τον Αμβρόσιο, τον Μέγα Αθανάσιο, αργότερα τους μεγάλους του 4ου αιώνα, Βασίλειο, Γρηγόριο, Χριστόστομο κλπ. Κατόπιν έχουμε τον περίφημο Κύριο Αλεξανδρίας που έχει κάνει μια καταπληκτική ερμηνεία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Αργότερα άλλους, τον 7ο αιώνα, έχουμε τον περίφημο Μάξιμο τον Ομολογητή. Αργότερα τον θαυμάσιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Κατόπιν Ιωτα αιώνα έχουμε τον Σιμεώνα τον Νέο Θεολόγο. Κατόπιν το 14ο αιώνα έχουμε τον ανεπανάληπτο Γρηγόριο τον Παλαμά. 18ο αιώνα Νικόδημος Αγιορείτης κλπ. Καταπληκτικά έργα, υπέροχα έργα, αριστουργήματα γεμάτα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι έργα του Αγίου Πνεύματος όλα αυτά. Και τα απορρίπτουν οι Προτεστάντες όλα αυτά. Δηλαδή απορρίπτουν την δράση του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός λέει το Άγιο Πνεύμα θα μένει στον αιώνα μέσα στην Εκκλησία. Όχι ήρθε τον 16ο αιώνα που ήταν οι Προτεστάντες ή τον 20ο αιώνα που ήρθαν οι Πεντηκοστιανοί. Τι να πούμε λοιπόν για τους Προτεστάντες. Δεν βαδίζουν σε σωστό δρόμο. Όταν λένε ένας Προτεστάντης ότι εγώ στηρίζομαι στην Καινή Διαθήκη και δεν παραδέχομαι και τις παραδόσεις του Χριστού και των Αποστόλων, και η Καινή Διαθήκη είναι ξεκάρφωτη, διότι δεν λέει πουθενά η Καινή Διαθήκη μέσα ότι υπάρχει ένα βιβλίο, Καινή Διαθήκη που αποτελείται από 27 βιβλία. Αυτό το λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Απορρίπτουν λοιπόν, αν το εξετάσουμε καλά, και την ίδια την Καινή Διαθήκη. Και το χειρότερο αμάρτημα των Προτεσταντών είναι ότι έχουν δημιουργήσει τρομερό σχίσμα και κάθε τόσο κομματιάζεται το σώμα του Χριστού. Όπως είναι αμαρτία, όπως είναι το σώμα του Χριστού να το κόβει σε κομμάτια, έτσι ακριβώς είναι και η κατάσταση που δημιούργησαν και δημιουργούν οι Προτεστάντες. Ο Παύλος λέει προς Εφεσίους, εις Κύριος, εν σώμα, εν πνεύμα, μία πίστης, εν βάπτισμα. Όσοι διασπούν αυτό το ένα σώμα του Χριστού, όσοι διαιρούν την Εκκλησία, αυτή είναι η ένοχη της πιο φοβερής αμαρτίας και τους περιμένει και η ανάλογη τιμωρία. Έστω και αν ξέρουν απ' έξω όλη την Αγία Γραφή και κάνουν τον ιεροκήρυκα και τον ερμηνευτή της Αγίας Γραφής. Αυτά αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στο Δημήτρη Ελένη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλη.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Νικόλαο. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Μιχάλη Μελέτη.

εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόμνη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

ίσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδε απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγη σου και νικήσεις ενδοκρίνεστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται έως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τα αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή η θέληση της θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

τη δεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας και τα μέλη

10 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Ηγούντο Μινοδόρα και Μητροδόρα και Νυμφοδόρα, δώρα σαρκός εκείες. Η Μινοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα θεωρούσαν τις κακώσεις της σάρκας τους δώρα. Εάγιες γυναίκες Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα ήταν αδελφές. Κατοικούσα σε μια τοποθεσία από την οποία πήγαζαν τα θερμά νερά των Πυθίων. Τις Άγιες λοιπόν αυτές γυναίκες τις διέβαλαν ως χριστιανές στον Φρόντονα, τον άρχοντα της χώρας. Εκείνος τις κακοποίησε φρικτά με πλήστα όσα βασανιστήρια, και έτσι αυτές παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό και κοσμήθηκαν με τους στεφάνους του μαρτυρίου.

Ήταν αδελφές οι Αγίες Μάρτυρες Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα. Κατάγονταν από την Βυθινία. Η λάμψη της Παρθενίας και η ωραιότητα των ψυχών και των σωμάτων τους έκαναν τις τρεις αδελφές να είναι καύχημα των χριστιανών. Οι φροντίδες και οι συνήθειες του κόσμου δεν τις απασχολούσαν. Η μόνη τους φροντίδα ήταν μεταεδούς και σοφροσύνης κοσμήνε αυτάς, ή εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή. Φρόντιζα δηλαδή να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σοφροσύνη και όχι με φυλάρες καμπλεξίματα των μαλλιών ή με χρυσά ή μαργαριταρένια κοσμήματα ή με ρούχα πολυτελή. Για την αγάπη λοιπόν του Χριστού άφησαν την πατρίδα τους και πήγαν να κατοικήσουν σε ένα λόφο κοντά στα πίθια θερμά λουτρά. Εκεί ασκήτευαν και καλλιεργούσαν ακόμα περισσότερο την σοφροσύνη τους. Γι' αυτόν αξιώθηκαν από το Θεό να θεραπεύουν ασθένειες και έτρεχε κοντά τους πλήθος κόσμου. Όταν το έμαθε αυτό ο έπαρχος Φρόντων, έστειλε και συνέλαβε τις τρεις αδελφές. Βλέποντας όμως την φρόνηση και την σύνεση, αλλά και την αφοβία με την οποία τον αντιμετώπισαν, διέταξαν και τις βασάνισαν με τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Όλες υπέμειναν με ανδρεία τα μαρτύρια και έτσι ένδοξα παρέδωσαν τις ψυχές τους στον νυμφίο τους Χριστό. Ο έπαρχος θέλησε να κάψει τα σώματά τους, αλλά οι φλόγες έκαψαν τον ίδιο και έπειτα καταρακτώδης βροχή έσβησε τη φωτιά. Τα σώματα των τριών παρθένων τάφηκαν με σεβασμό από τους χριστιανούς. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό τους: «Τα στρίς εν δόξους παρθένους και αθληφόρους Θεόφρονας, τα συνδεδεμένας εν Θεός αδελφική οικειότητη, τα σκαλληρώους πηγάς της ευσεβίας, τα αναβλίζουσας μαρτυρικών αγώνων χάρινα έννοων, την θείαν Μινοδόραν και την Μητροδόραν, την ένδοξον, συντικλητήν Φοδόρα, τι εν πάση καρτερόφρονη, πάντες οι τρυφώντες των άθλων αυτών, συνδραμώντες ύμνης τιμήσομεν, αυτέ γάρτη τριάδι υπερ ημών, αΐ πρεσβεύουσι».

ποιήσει ευτελής χείλεσιν, εφημίσομεν νυν την τεχθήσαν, την αγιωτέραν της κτίσεως και τη μειωτέραν υπάρχουσαν χερουβίμ και πάντων των Αγίων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευτων, των οίκων εν ο κατόκης εν ο ύψιστος, την σωτηρίαν του κόσμου, του Θεού αγίασμα, την παρέχουσαν της πιστής εν τη θεία γεννήση αυτής,

κάτε πλάγι σαν ημών την καρτερίαν την πολλήν, επουράνει η χωρή των ασωμάτων λειτουργών, ως περγαράλου πάσχοντος διέκισθε τα σκέλη της μοχλής συντριβόμενε, θάνατον πικρών υπομένουσε και γυναικείο σώματι τον δράκονταν τον αποστάτην συντρίβουσε, παρθένη νύμφη του ζωοδότου, πίστεως υπέρμαχη.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρύψιβά. Βαρύψαβάς διεμαθείων δεσπότου, οικείων αίμα συντριβής ξύλης χέη. Ο Βαρύψαβάς προς χάρη του αίματος που έχει σε ο θείος δεσπότης ο Ιησούς, έχει σε το δικό του αίμα, αφού οι δήμοι του συνέτριψαν το σώμα με ξύλα, με ρόπαλα. Ο Άγιος Μάρτης Βαρύψαβάς είχε παραλάβει από κάποιον ερημίτη το τίμιο αίμα το οποίο έρευσε από την πλευρά του Κυρίου και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και επιτελούσε με αυτό θαυματουργικές θεραπείες. Για το λόγον αυτό κάποιοι άπιστοι πήγαν μια νύχτα και δολοφόνησαν τον Άγιο. Ο ανεκτίμητος όμως θησαυρός έμεινε αυλαβής, φυλατώμενος από ένα μαθητή του Αγίου. Τι αυτή η μέρα, πουλχερία η βασίλισσα, εν ειρήνη τελειούται. Όντως παρέστη ψαλμικός πουλχερία, εκ δεξιών σου βασίλισσα Χριστέ μου. Όντως Χριστέ μου η πουλχερία παρέστη κατά τον ψαλμικό στίχο «Βασίλισσα εκ δεξιών σου». Η Αγία Βασίλισσα Πουλχερία ήταν αδελφή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού 408-450 μετά Χριστόν. Παντρεύτηκε τον ευσεβέστατον αυτοκράτορα Μαρκιανό, αλλά διαφύλαξε την παρθενία της μέχρι το τέλος της ζωής της. Η Πουλχερία ανήγειρε ιερούς ναούς και γεροκομεία, προετοίμασε και συγκρότησε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στην Χαλκιδόνα της Κωνσταντινουπόλεως. Γενικά η Αγία Αυτοκράτηρα επιτέλεσε ένα τεράστιο εκκλησιαστικό και φιλανθρωπικό έργο και αφού έτσι ευαρέστησε τον Θεό, εκοιμήθη εν ειρήνη το 453 μετά Χριστόν σε ηλικία 54 ετών.

Η αγιότητα, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μυστικό λουλούδι που δεν ευδοκιμεί μόνο στο ιερατείο ή στον μοναχισμό, αλλά και σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις, από τις κατώτερες μέχρι τις ανώτερες. Στο στερέωμα της Εκκλησίας μπορεί να συναντήσει κανείς αγίους ψαράδες, οικοδόμους, ράφτες, αξιωματικούς, δασκάλους, γιατρούς, φιλοσόφους, μοναχούς, ιερείς, επισκόπους, ακόμα και βασιλείς. Το λουλούδι της αγιότητος φυτρώνει σε όλες τις ψυχές, εφόσον αυτές δέχονται την δροσιά της χάριτος του Θεού. Η Αγία που τιμάται σήμερα είναι βασίλισσα. Η Πουλχερία ήταν κόρη του αυτοκράτορα Αρκαδίου και αδελφή του Θεοδοσίου του Μικρού. Τα πλούτη και τα αξιώματα δεν την επηρέασαν στην άσκηση της ευσεβίας και της αρετής. Παράλληλα προς τα φυσικά χαρίσματα της ευφυΐας και της δραστηριότητας, η Πουλχερία είχε αποκτήσει και μια αξιόλογη παιδεία στα ελληνικά γράμματα. Καθόλο το μακρό διάστημα των 42 ετών, 408-450, κατά το οποίο αυτοκράτορας ήταν ο ασθενούς χαρακτήρας αδελφός της, την διακυβέρνηση είχε ουσιαστικά στα χέρια της η Πουλχερία σαν σύμβουλός του. Μετά τον θάνατο του αδελφού της και μέχρι τον δικό της υπήρξε αυτοκράτηρα η ίδια. Στο διάστημα αυτό τέλεσε τον γάμο της με τον Μαρκιανό, που ήταν τότε συγκλητικός, πολύ μυαλωμένος και συνετός άνθρωπος. Οι ιστοριογράφοι της εποχής αναφέρουν ότι ζήτησε από την άνδρα της να σεβαστεί την παρθενία της. Η Πουλχερία σαν αυγούστα και αυτοκράτηρα πολιτεύθηκε καλώς. Τα έργα της είναι πολλά και αξιόλογα, όπως Ξενώνες, Τοχοκομεία, Ξενοταφεία, Γυροκομεία. Ο Θεοφάνης ο χρονογράφος, εξαίροντας την φιλοπτωχία της, μνημονεύει ότι όταν πέθανε πάντα τα εαυτής πτωχής κατέλειπε. Οι ιστορικοί σε αυτήν αποδίδουν την ίδρυση στην Κωνσταντινούπολη Πανδιδακτηρίου, δηλαδή Πανεπιστημίου, το 425 μετά Χριστόν. Αυτή καθιέρωσε στις μέρες της την ελληνική σαν επίσημη γλώσσα του κράτους, ενώ μέχρι τότε ήταν η λατινική. Έκτισε και πολλούς ναούς και έδειξε ενδιαφέρον για τα ιεραλείψανα του Ιερού Χρυσοστόμου. Οι εκκλησιαστικοί άνδρες της εποχής εκείνης την υπολόγιζαν και συχνά επικοινωνούσαν μαζί της. Το σπουδαιότερο έργο της Πουλχερίας υπήρξε η σύγκληση δύο οικουμενικών συνόδων, της τρίτης του 431 και της τέταρτης του 451. Ήταν εποχή που το σκάφος της εκκλησίας συντάραξε ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος, ο γνωστός για τις αιρετικές του αποκλίσεις, ο οποίος διέκρινε τις δύο φύσεις του Χριστού και ονόμαζε την Θεοτόκο Χριστοτόκο. Έτσι η Τρίτη Σύνοδος στην Έφεσο αποφάνθηκε ότι η Εκκλησία ένα Χριστό, ένα Κύριο ομολογεί, Θεός συγχρόνος και άνθρωπο, που γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα και σαρκώθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο από την Παρθένο Μαρία. Η Δε Τέταρτη Σύνοδος, επειδή ο ευτυχής και οι οπαδοί του δίδασκαν τις πλάνες των μονοφυσιτών, δογμάτισε ότι ένας είναι ο Κύριος μας, τέλειος κατά την θεότητα και τέλειος κατά την ανθρωπότητα, και ότι στον θεάνθρωπο δύο φύσεις υπάρχουν, η θεία και η ανθρωπίνη, που ενώθηκαν στο ένα και μόνο πρόσωπο του Λόγου, αχωρίστος,
αδιαιρέτος, ασυγχύτος και ατρέπτος, χωρίς η μία φύση να αναιρεί την άλλη. Για την Πουλχερία σημειώνει κάπου ο ιερός Αυγουστίνος ότι είχε όλες τις αρετές που πρέπει να έχουν οι κυβερνήτες των λαών. Μπορούσε να επιβάλει την γνώμη της όχι με τη βία αλλά με την μόρφωση, τον χαρακτήρα και τις αρετές της. Το λεξικό σούμα, σουίδα, την ονομάζει σοφωτάτην και θείον νουν και κτημένην. Ήθε όλοι οι ηγέτες των λαών, αγαπητοί ακροατές, από την σύνεση των οποίων εξαρτάται η παγκόσμια ειρήνη και ευημερία, να κοσμούνται με τα προσόντα της Αυγούστας Πουλχερίας για να παύσουν επιτέλους οι αιματηροί πόλεμοι στην ταλέπορή μας ανθρωπότητα.

Η Παρθένος Μαριάμ και Θεοτόκος, αληθώς ως νεφέλη του φωτός, σήμερον έλαμψεν ημίν και εκ δικαίων προέρχεται εις δόξαν ημών. Ουκ έτι ο Αδάμ κατακρίνεται, η Εύα των δεσμών απολέλειται και δια τούτο κράζομεν βοώντες εν παρησία τιμώνει αγνή. Χαράν μηνύει η γέννησή σου πάση τι οικουμένη.

γιατί αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλήμεντος. Λουκάς ο θείος συναπελεί και Κλήμης, Απόστολη σύνηση της Αποστόλης. Ο θείος Λουκάς, ο Απελής και ο Κλήμης, όντας και αυτοί οι Απόστολοι, συνυπήρξαν και συνεργάστηκαν με τους Αποστόλους. Τον Απελή τον μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ο Απελής έγινε φωστήρας της Σμύρνης και αφού δούλευσε με οσιότητα στο Θεό, εξεδίμησε προς Αυτόν. Ο Λουκάς έγινε πρώτος επίσκοπος της Λαοδικίας, της Συρίας, και αφού πείμανε καλός και θεοφιλός το λογικό του πείμνιο, εξεδίμησε προς Κύριον. Ο Άγιος Απόστολος Κλήμης, τον οποίον ο μακαριστός Απόστολος Παύλος μνημονεύει στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, πίστευσε πρώτος από τους εξεθνών στον Χριστό. Έγινε επίσκοπος Σάρδεων της Λιδίας, της Μικράς Ασίας, και τα στίγματα του Χριστού στο σώμα του περιφέροντας εξεδίμησε προς Κύριον.

Στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά για τον απελή: «Ασπάσαστε απελήν των δόκιμων εν Χριστώ». Χαιρετήστε δηλαδή τον απελή, ο οποίος είναι δοκιμασμένος και γνήσιος κατά Χριστόν. Στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, ο θείος Παύλος λέγει για τον Λουκά: «Λουκάς έστι μόνος με τεμού», δηλαδή μόνος ο Λουκάς είναι μαζί μου. Ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει τον Κλίμεντα ως ένα από τους συνεργάτες του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, σήμερα 10 του Σεπτέμβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας. Καταγόταν από το κάστρο του λεγόμενου Βυζάλης, συνελήφθηκε εχμάλωτη μαζί με 9.000 χριστιανούς και οδηγήθηκε στην Περσία. Εκεί από τον βασιλιά των Περσών Σαβόρ παραδόθηκε στους σοφούς της Περσίας προκειμένου να την πείσουν να αρνηθεί τον Χριστόν. Επειδή όμως δεν το κατάφεραν, την φυλάκισαν και μετά από 15 μήνες την έβγαλαν και αφού την βασάνισαν σκληρά τελικά την αποκεφάλισαν. Τέλος σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ευδοκίας. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Δεν αρκεί να μετανιώνουμε για τις ατέλειωτες αμαρτίες μας. Δεν αρκεί να θέτουμε ερωτήματα καθαρά ηθικής τάξης. Συμπεριφέρομαι καλά ή αντίθετα συμπεριφέρομαι άσχημα. Το θέμα είναι να γνωρίζω τι είδους άνθρωπος είμαι. Με θεωρώ ανθρώπινο όν. Είμαι ικανοποιημένος που δείχνω σεβασμό στην ορθόδοξη χριστιανική μου ιδιότητα. Είμαι ικανοποιημένος που αποδεικνύομαι άξιος γιος, κόρη, σύζυγος ή γυναίκα, μνηστήρας ή μνηστή, πατέρας ή μητέρα. Είμαι ικανοποιημένος που αποδεικνύομαι άξιος φίλος, συνάδελφος ή συνέτερος στη δουλειά. Όμως, σε τελευταία ανάλυση, ποιος είμαι? Ποιο είναι το αυθεντικό μου κομμάτι και ποιο το επίπλαστο? Μέχρι ποιο σημείο προσπαθώ να φαίνομαι αντί απλά να είμαι? Όταν αργά ή γρήγορα μας εγκαταλείψουν οι δυνάμεις που μας επέτρεπαν να φτιάξουμε φράγμα προστατευτικό απέναντι στις αναμνήσεις, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το παρελθόν μας, το μακρινό ή το πρόσφατο. Και θα μας είναι σκληρό να συμφιλειωθούμε μαζί του. Εξοπλιζόμενοι όμως με θάρρος και αποφασιστικότητα, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέρμα με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο ο επιφανειακός μας εαυτός, αλλά και ο εσωτερικός να μεταμορφωθούν. Επιτρέψτε μου μία ακόμα λέξη σχετικά με τούτη την κατάσταση της κόπωσης, τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής του σώματος, αλλά και της ψυχής, που γίνεται μόνιμη με το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη της ζωής σε οποιαδήποτε ηλικία. Κάποιες φορές μας λείπουν οι δυνάμεις που χρειάζονται για να συγκεντρώσουμε το νου μας στην προσευχή. Θέλουμε να προσευχηθούμε, αλλά νιώθουμε πολύ αδύναμοι. Η καρδιά μας βασανίζεται, κι όμως ο νους μας διστάζει. Σκεφτείτε μία ήρεμη λίμνη πάνω από την οποία φυσάει ένα ελαφρό αεράκι. Όλη η επιφάνειά της κυματίζει και δεν αντανακλά ούτε τον ουρανό, ούτε τη γη. Στο βάθος της πάλι παραμένει ήρεμη, χωρίς να την έχει προσβάλει ο άνεμος. Συχνά μοιάζουμε με τη λίμνη. Στο βάθος μας είμαστε διαυγής και γαλήνη, στην επιφάνεια όμως έχει ξεσπάσει τέτοιο μπουρίνι, που δεν υπάρχει τρόπος να μαζέψουμε τους λογισμούς και τα αισθήματά μας. Και τότε τι κάνουμε? Να μια συμβουλή που έδωσε στο παρελθόν ο πνευματικός μου πατέρας για το ζήτημα αυτό και για την οποία του είμαι βαθιά ευγνώμων. Με συμβούλευσε να κάνω 5 βαθιές μετάνοιες πριν ξαπλώσω. Το ζήτημα βεβαίως δεν είναι στον αριθμό των μετάνοιών, ούτε στο αν πρέπει να τις κάνω ή όχι, αλλά στο να βρεθώ ενώπιον του Θεού και να ταπεινωθώ μπροστά του.

θέμα λοιπόν είναι να βρεθώ ενώπιον του Θεού και να ταπεινωθώ μπροστά του εν πνεύματι και αληθεία εξ όλης της ψυχής μου και να πω Κύριε με τις προσευχές εκείνων που με αγαπούν σώσε με και προστάτευσέ με. Στη συνέχεια μου έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος πέσε στο κρεβάτι και άφησε το νου σου και θυμίσου όλα τα πρόσωπα των οποίων η μορφή ξεπροβάλλει στη μνήμη σου. Όλους όσοι σε αγαπούν. Έχουμε όλοι μας ανθρώπους που μας αγαπούν. Ανθρώπους που θέλουν τούτη τη στιγμή στη γη το καλό μας. Αληθινά και τίμια. Ανθρώπους που ονειρεύονται να μας δουν να εξελισσόμαστε. Να αυξάνουμε στο πλήρες μέτρο του προορισμού μας ως άνθρωποι και ως χριστιανοί. Και κάθε φορά που φέρνουμε στη μνήμη μας το όνομα και την εικόνα ενός τέτοιου ανθρώπου, ας δοξολογούμε το Θεό που υπάρχει στη γη ή τον ουρανό, κάποιος σαν αυτόν, και ας του ζητούμε να τον ευλογεί για την αγάπη του. Ας μαζεύουμε λοιπόν τις αναμνήσεις, χωρίς να ανασκαλίζουμε τη μνήμη, αφήνοντας τις εικόνες να αναδύονται ελεύθερα. Θα εμφανιστούν τότε άνθρωποι του περιβάλλοντός μας, οι γονείς μας, όσοι συναντήθηκαν μαζί μας στο παρελθόν και μας αγάπησαν με μια γνήσια αγάπη. Ύστερα ίσως εμφανιστούν οι Άγιοι που έχουμε δίπλα στην καρδιά μας. Οι Άγιοι που μνημονεύουμε συχνά και που ευλαβούμαστε ιδιαίτερα. Θα εμφανιστούν κάτω από τελείως διαφορετική οπτική, χωρίς κανένα σημείο αντικειμενικότητας και θα δημιουργήσουν προσωπική σχέση μαζί μας. Δεν θα το κάνουν επειδή τους αγαπάμε, τους σεβόμαστε, τους θαυμάζουμε, αλλά γιατί μας ήταν εντελώς αδύνατο να πράξουμε οτιδήποτε εάν εκείνοι δεν έστρεφαν το πρόσωπό τους προς το μέρος μας. Εάν η αγάπη τους, η φροντίδα τους και το ενδιαφέρον τους για μας δεν ξεσήκωναν την καρδιά μας. Ο καθένας μας είναι σε θέση να θυμηθεί τον Νικόλαο τον Θαυματουργό, τον Σεραφείμ του Σάροφ ή άλλους Αγίους. Ο καθένας μας φέρει το όνομα ενός Αγίου και επομένως έχει αναπτύξει σύνδεσμο με αυτό τον Άγιο ή αυτή την Αγία. Για πάντα, από την ώρα του βαπτίσματός μας, ο Άγιος ή η Αγία προσεύχεται για μας και σκέπτεται. Μας περιβάλλει με την αγάπη του, μια αγάπη που πολύ σπάνια μπορούμε να βρούμε στη γη. Τελικά ενδεχομένως και άλλοι Άγιοι να εμφανιστούν. Άγιοι που ενδέχεται να έχουμε διαβάσει το βίο τους ή να έχουμε ακούσει να μιλούν για αυτούς. Η εικόνα τους θα μας έκανε εντύπωση. Θα έμπαιναν στη ζωή μας και με συγκεκριμένο τρόπο θα τη μεταμόρφωναν. Μετά από αυτά κοιμούμαστε με τη συνοδεία των Αγίων και στην κορυφή αυτής της σύναξης των Αγίων βρίσκονται η Θεοτόκος και ο ζωντανός Θεός. Τότε θα εκπληρωθεί σε εμάς ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Αυτή η καρδιά είναι ζωντανή. Η συνείδησή μου βρίσκεται σε ύπνωση. Η καρδιά μου όμως γρηγορεί σε κοινωνία αγάπης με τον κόσμο των ζώντων και με τον κόσμο των κεκινημένων για τους οποίους τίποτε δεν υπάρχει έξω από την αγάπη και οι οποίοι μας αγαπούν όλους με μια αγάπη ανεξάντλητη και αδαπάνητη. Όλος ο κόσμος είναι δυνατό να το κάνει αυτό. Όλος ο κόσμος είναι δυνατό να πει «Κύριε, με τις προσευχές εκείνων που με αγαπούν, σώσε με και φύλαξέ με». Και ο καθένας μπορεί να ανοιχτεί στη μνήμη της αγάπης που κατέστησε δυνατή τούτη τη ζωή. Όσα και αν είναι τα χρόνια που βαραίνουν τους ώμους μας, όση και αν είναι η εξάντληση από την κόπωση ή την αρρώστια, όση και αν είναι η διάχυση του νου μας και η αποδιοργάνωση της κακής καταστάσεως των νεύρων μας, αυτός ο τρόπος του ύπνου παραμένει πάντοτε δυνατός.

Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άθραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζυνση, εις τύρα τύκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών.

η προσευχή ομού και στεναγμός της τηρώσεως και ατεκνώσεως Ιωακίμτε και Άνης ευπρόσδεκτος και εις τα ότα Κυρίου ελήλυθε και ευλάστησαν καρπών ζωηφόρων το κόσμο. Ο μεν γαρ προσευχήν εν το όριε τέλη ιδέν παραδείσο όνειδος φέρει, αλλά με τα χαράς ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή.

τη 8η του μηνός Σεπτεμβρίου, το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας σήμερα θα σας μεταδώσει μία ενδιαφέρουσα ομιλία του κυρίου Αθανασίου Νεοφωτίστου, εκπαιδευτικού, με θέμα «Η ευχή του Χριστού και η ανεντιμότητα της παραθρησκείας». Ο κύριος Νεοφώτιστος υπήρξε μετά τον πατέρα Κυριακό Τσουρό ο στενότερος συνεργάτης στο εμνής του πατρός Αντωνίου Λεβιζοπούλου. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός.
1: Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας είναι η ευχή του Ιησού και η ανεντιμότητα των ομάδων της παραθρησκείας. Στην εποχή μας, εποχή που παρατηρείται επιδημία αιρέσεων και κοσμοθυριακών κινήσεων της παραθρησκείας, υπάρχουν πολλές προσφορές που φέρουν κυρίως τους αστήρικτους και όσους έχουν υπαρξιακά κενά σε αμηχανία και αναστάτωση. Μία από τις πιο γνωστές αλλά και πιο επικίνδυνες προσφορές είναι η γιόγκα και ο διαλογισμός,

κάνει ανύποπτους χριστιανούς. Αν όμως το έχουν αυτό υπόψη τους, τότε πρόκειται για ανέτοιμη συμπεριφορά και ανεπίτρεπτο τρόπο προσιλητισμού. Εμείς πιστεύουμε χωρίς καμία επιφύλαξη ότι συμβαίνει ασφαλώς το δεύτερο. Χρησιμοποιούν ηθελημένα αυτή τη γραμμή του να ταυτίζουν δηλαδή την προσευχή με τη γιόγκα και το διαλογισμό για να επιφέρουν σύγχυση και να περάσουν ευκολότερα τις δοξασίες τους που έχουν σχέση με τις ασιατικές διδασκαλίες, κάρμα, με την σάρκωση κλπ. Ας υπογραμμίσουμε προκαταβολικά ότι η ταύτιση προσευχής και διαλογισμού όχι μόνο είναι λαθεμένη τοποθέτηση, αλλά οδηγεί όσους δέχονται την εξωχριστιανική αυτή αντίληψη έξω από το πνευματικό χώρο της Εκκλησίας. Ουσιαστική διαφορά των δύο αυτών πραγματικοτήτων είναι ότι η προσευχή μας φέρει σε κοινωνία αγάπης με τον Θεό. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος αποκτά τη συνέστηση της υψίστης τιμής που του δίδεται με την προσευχή και ταυτόχρονα του φόβου μήπως δεν φανεί αντάξιος αυτής της τιμής. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος έχει ταπείνωση. Παρακαλεί, Κύριε ελέησον. Και ο Κύριος απαντά με το πλούσιο έλεος του. Αντίθετα, ο διαλογιζόμενος φουσκώνει. Δεν λέγει εσύ Κύριε, αλλά εγώ είμαι αυτός. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Κύριος. Η θεότητα στην ανεκδήλωτη μορφή. Έτσι ο διαλογιζόμενος αντιστρέφει την εντολή του Θεού και την εφαρμόζει στον εαυτό του. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ο εαυτός μου. Ούκ έσον δε μη θεοί έτεροι πλην εμού του εαυτού μου. Έτσι αποδέχτης εδώ της προσευχής μέσα σε εισαγωγικά. Είναι ο εαυτός, η αυτού μεγαλειώτης ο άνθρωπος. Σε μία προσευχή μέσα σε εισαγωγικά του εσωτερικού χριστιανισμού του Δόριζα. Τώρα, τι αντιπροσωπεύει αυτό το χριστιανισμό σε μια τέτοια κίνηση, ας το κρίνει ο καθένας και για ποιο σκοπό αποκρύπτεται το πραγματικό πρόσωπο τέτοιων κινήσεων. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτή τη θεωρούμενη από αυτόν και τους οπαδούς του προσευχή, αναφέρονται τα εξής. Πατέρα, είμαι ο άνθρωπος. Σε λέω εαυτέ μου, σε αποκαλώ εαυτό μου, γιατί είναι αλήθεια. Είμαι ο άνθρωπος ολότητα, ο άνθρωπος φως, ο άνθρωπος κάλος, ο άνθρωπος Θεός λόγος, ο άνθρωπος ο ομοούσιος με σένα, αφατάληπτος δημιουργός εγώ, μέσα στη θεότητά σου. Είμαι και εγώ, με κεφαλαία το εγώ, άχρονος, ακούστε παρακαλώ, απόλυτος, αδιαίρετος, ομοούσιος. Αυτά τα βλάσφημα για την ορθόδοξη πνευματικότητα αναφέρονται σε βιβλίο της ομάδας με τίτλο «Μαθήματα στην προσευχή και στο κεφάλαιο προσευχή στον εαυτό πατέρα». Η ιστορία του αρχαίου Όφεως, του διαβόλου που είπε στους πρωτόπλαστους ότι μόνοι τους θα γίνουν θεοί, επαναλαμβάνεται. Η αυτοθέωση ή μάλλον η πλάνη της αυτοθέωσης και της αυτοπραγμάτωσης σε πλήρη αλαζονική αποθέωση. Αλλά γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, το αποτέλεσμα αυτή της πορείας του Αδάμ και της Εύας για αυτοθέωση. Η οδυνηρή πτώση και η απομάκρυση από τον Παράδεισο και η οδύνη των πρωτόπλαστων και όλου του κόσμου. Ο τάλας εγώ, αναφωνεί ο Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Εγκαταλελειμμένος από την αγάπη του Θεού, θλιβόταν πικρά και οδυρόταν με βαθύ στην άμμος. Από τα γραπτά του Αγίου Συλλανού, ο θρήνος του Αδάμ είναι ένα από τα συνταρακτικότερα κείμενα. Όλη η έρημος αντιχούσε από τους λυγμούς του, λέγει ο Άγιος. Η ψυχή του
βασανιζόταν από τις σκέψεις.

0: ελείπησα τον αγαπημένο μου Θεό. Δεν μετάνιωνε τόσο για την Εδέμ και το κάλος της που έχασε, όσο για την απώλεια της θείας αγάπης που τραβά αχόρταγα την ψυχή στο Θεό. Και θρηνεί ο Αδάμ, επρόσβαλα τον αγαπημένο μου Θεό και η ψυχή μου ράγησε. Κι αν με ξανά έπαιρνε στον παράδεισο ο Κύριος, και εκεί θα θρηνούσα λυπητερά πονεμένα, γιατί επίκρανα τον αγαπημένο μου Θεό. Και ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης θα γράψει στο μεγάλο κανόνα για τον Αδάμ: απόλεσα το πρωτόκτιστο κάλος και την ευπρεπιά μου, και τώρα είμαι γυμνός και κατεσχήνω. Σε αυτή την κατεσχήνη οδήγησε η οδός της αυτοθέωσης του Αδάμ. Στην ίδια ισχύνη μας οδηγούν και οι δάσκαλοι της αυτοπραγμάτωσης και αυτοεξέλιξης. Είναι λοιπόν ανέντιμη εκμετάλλευση η οποιαδήποτε συσχέτιση προσευχής και αδολογισμού, και έχει άλλους στόχους, ίσως όχι πνευματικούς, είπε η Γαλλίδα καθηγήτρια Κλέρ Σαμπολιόν, ότι όποιος ελέγχει την ψυχή και την πνευματική πορεία ενός ατόμου εκμεταλλεύεται πλήρως και την οικονομική κατάστασή του. Έστω υπόψη μου και αυτό. Ας το υπογραμμίσουμε. Σε μια τέτοια προσπάθεια συγχύσεως μεταξύ προσευχής του χριστιανού και διαλογισμού των μπουρουιστικών και παραρεστικών ομάδων κινείται και ο δάσκαλος και ο παδός της θρησκείας του Σαϊμπάμ, ο Ρόμπερτ Νάντσι. Σε άρθρο του παλαιότερα στο περιοδικό «Αρμονική ζωή» γράφει: παρόλο που πάντα πίστευα πως η χριστιανική θρησκεία θα πρέπει να έχει μια αντίστοιχη μέθοδο με το διαλογισμό, με μάντρα, μάντρα είναι η λέξη ή η φράση που επαναλαμβάνουν οι διαλογιζόμενοι την ώρα του διαλογισμού, πριν 9 χρόνια, συνεχίζει ο Νάντσεμι, όταν ήρθα στην Ελλάδα συνειδητοποίησα τι ακριβώς ήταν αυτό. Η προσευχή του Ιησού είναι η τέλεια τεχνική διαλογισμού για τους χριστιανούς, αλλά και για τους μη χριστιανούς που θα ενδιαφέρονται. Το παίζει δηλαδή ο Νάντζιμ εδώ τελείως ουδέτερα. Για όποιον γνωρίζει να διαβάζει τα κείμενά τους, διακρίνει πόσο αριστοτεχνικά σπέρνει τη σύγχυση ο συγγραφέας του άρθρου και οδηγεί στην παραδοχή μιας οικουμενικότητας και στην πίστη σε απρόσωπο Θεό. Γι' αυτό ανακατεύει διδασκαλίες του Σαϊμπάμπα και του Χριστού σαν να είναι ίδια πράγματα. Θα πει σε ένα σημείο του άρθρου: δεν έχει καμιά σημασία ποιον ακούτε. Ακούτε παρακαλώ εσείς. Το Χριστό, το Κρίσνα, το Μάμερ, το Σαϊμπάμπα, το Σρι Ραμακρίσνα. Όλοι αυτοί, ακούτε, επιβεβαιώνουν την ίδια αλήθεια. Και θα καταλήξει το άρθρο του με το εξής παραπλανητικό: όποιο μονομπάτι και αν διαλέξετε, προχωρήστε, γιατί οι βραδυπορούντες την πληρώνουν πάντα πρώτοι. Στις ίδιες κακοδοξίες κινείται και η ομάδα Σατιανάντα της Παιανίας. Επειδή και στο άρθρο αυτό και σε όλη τη διδασκαλία των ομάδων της παραθρησκείας επιχειρείται αυτό το μπέδεμα και αυτή η προσπάθεια να επέλθει σύγχυση και να ταυτιστεί η νωρά προσευχή με τη γιόγκα και το διαλογισμό, είμαστε υποχρεωμένοι να ξεσκεπάσουμε τα πονηρά προσωπία και να πούμε την αλήθεια, ώστε ο καθένας να κάνει ελεύθερα την επιλογή του. Είναι απαραίτητο να αποδείξουμε το αβυσαλαίο χάσμα μεταξύ προσευχής και διαλογισμού, μεταξύ νοεράς προσευχής και της εξτομίσεως των διαφόρων μάντρα κατά το διαλογισμό, που πολλά αντιπροσωπεύουν Ινδουιστικές θεότητες. Σε ένα θαυμάσιο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπακτίας κυρίου Ιεροθέου με τίτλο «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους», που έχει κάνει επανειλημμένες εκδόσεις, 15 νομίζω, διαβάζουμε στη συζήτηση του συγγραφέως με έναν αγιασμένο ερημίτη γέροντα πολλά ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά για την αξία και τη σημασία της ευχής του Ιησού. Στη συζήτηση για την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ερωτά σε μια στιγμή ο Σεβασμιότατος, τότε ιερέας: «Επιτρέψτε μου, γέροντα, μία ερώτηση, όχι γιατί την πιστεύω, αλλά επειδή ακούω συχνά από διαφόρους ανθρώπους της εποχής μας αντιρρήσεις για τη χαριτωμένη ευχή του Ιησού. Λένε ότι η ευχή και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι ένα χριστιανικό γιόγκα, ένα διαλογιστικό μάντρα και συνδέεται με πρότυπα ανατολικών θρησκειών. Τι έχετε να πείτε στο θέμα αυτό?» Αυτό το είπε ο Σεβασμιότατος γιατί είχε υπόψη του ότι και χριστιανοί θεολόγοι ακόμη, κυρίως της Δύσεως, έχουν υποστεί αυτή τη σύγχυση να θεωρούν το ίδιο προσευχή και διαλογισμό. Και η απάντηση του αγιασμένου γέροντα: «Αυτοί που λένε αυτά φαίνεται ότι έχουν πλήρη άγνοια της χαρισματικής κατάστασης της Εκκλησίας μας, αφού με την ευχή αποκτούμε τη Θεία Χάρη. Δεν το έζησα, δεν το έζησαν, γι' αυτό δεν το ξέρουν. Βλασφημούν τους Αγίους Πατέρες με αυτά που λένε. Πολλοί πατέρες αγωνίστηκαν και μίλησαν ζωηρά για την αξία της ευχής του Ιησού. Αυτοί λοιπόν έπεσαν σε πλάνη. Έχουν ακόμη, όσοι λένε αυτά, άγνοια και της Αγίας Γραφής. Την φράση «Ιε Δαβίδ ελέησον ημάς», που σημαίνει «Ιησού ελέησον ημάς», την είπαν οι τυφλοί και βρήκαν το φως. Οι λεπροί και θεραπεύτηκαν από τη λέπρα τους και λοιπά. Η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησόμε» αποτελείται από δύο κεντρικά σημεία: από το δογματικό, αναγνώριση της θεότητας του Χριστού, και το ηγετευτικό, παράκληση για τη σωτηρία μας. Δηλαδή, η ομολογία πίστης στο Θεάνθρωπο συνδέεται με την ομολογία της αδυναμίας να σωθούμε μόνοι μας. Αυτό τα λέγει όλα, και πάνω στα δύο αυτά σημεία στηρίζεται όλος ο αγώνας του χριστιανού: πίστη στο Θεάνθρωπο και συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Έτσι η ευχή του Ιησού, προσέξτε αυτό το σημείο σας παρακαλώ, εκφράζει μέσα σε λίγες λέξεις όλη την προσπάθεια του πιστού και συνοψίζει ολόκληρη τη δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και συνεχίζει ο χαριδωμένος από τον Κύριο γέροντας: «Με την ευχή αποκτούμε τη διπλή γνώση». Ο Άγιος Μάξιμος αναφέρει πως το πάθος της υπερηφανίας συνίσταται από δύο άγνοιες: την άγνοια της Θείας Δυνάμεως και την άγνοια της ανθρωπίνης ασθενείας. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αγνίας, ενώ ο αντίθετο ο ταπεινός είναι ο άνθρωπος της διπλής γνώσης. Γνωρίζει τη δική του αδυναμία και τη δύναμη του Χριστού. Επομένως, με την ευχή του Ιησού αναγνωρίζουμε και ομολογούμε τη δύναμη του Χριστού: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού», και τη δική μας αδυναμία: «Ελέησόν με τον αμαρτωλό». Έτσι αποκτούμε τη μακαρία κατάσταση της ταπεινώσεως. Εκεί που υπάρχει ταπείνωση υπάρχει και η χάρη του Χριστού, και αυτή η χάρη είναι η βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε λοιπόν την αξία της ευχής. Βλέπετε πως με τη δύναμή της μπορούμε να αποκτήσουμε τη βασιλεία του Θεού. Και οι ερωτήσεις του πατρός Ιεροθέου και οι απαντήσεις του γέροντος συνεχίζονται και υπήρξε ευλογία Κυρίου που γράφτηκε αυτή η συνομιλία προς οικοδομήν όλων μας. Ξέρω, γέροντα, πως απαραίτητη προϋπόθεση ορθόδοξου ήθους είναι να μην ξεχωρίζουμε τον Χριστό ποτέ από τα άλλα πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία συχνά επικαλούμεθα και δοξάζουμε ολόκληρη την Αγία Τριάδα σε όλες τις εκφωνήσεις και τις ακροτελεύτιες αιτιολογίες. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ κλπ. Ή η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και ο Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Μήπως η ευχή που αναφέρεται μόνο στο δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος εκτρέπεται από την ορθή αυτή διδασκαλία? Ο ευλογημένος γέροντας απάντησε αμέσως: οπωσδήποτε όχι, και θα το εξηγήσω περισσότερο. Η ευχή λέγεται ευχή του Ιησού, αλλά βρίσκεται σε μια τριαδολογική βάση. Άλλωστε ο Χριστός εις όν της Αγίας Τριάδος δεν υπάρχει ποτέ άνευ του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος και αποτελεί με τα άλλα πρόσωπα τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Η Χριστολογία συνδέεται στενά με την τριαδολογία. Ας έρθω στο θέμα της ευχής. Ο πατήρ Ουράνιος δια του Αγγέλου έδωσε παραγγελία στον Ιωσήφ να ονομάσει τον Χριστόν Ιησούν και καλέσει στο όνομα αυτού Ιησούν. Ο Ιωσήφ, κάνοντας υπακοή στον πατέρα, κάλεσε τον Υιόν της Παρθένου Ιησούν. Ακόμη, σύμφωνα με το Πνεύμα του Άγιον που φώτισε τον Απόστολο Παύλο, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίου προς Κορινθίους Α, Ιώτα, Β, 3. Άρα, λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με», αναγνωρίζουμε τον Πατέρα και κάνουμε υπακοή σε αυτόν. Και επιπλέον, αισθανόμαστε τις ενέργειες και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Οι πατέρες, φωτισθέντες από το Άγιο Πνεύμα, μας είπαν ότι ο Πατήρ δια του Υιού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Ο Πατήρ υπδόκησε: ο Λόγος άρξε γένετο και γένετος άρξε εκ Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, η ενανθρώπιση του Χριστού έγινε ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Ο αγιασμένος γέροντας παραθέτει ενδιάμεσα σε αυτά που λέγει γνώμες και διδάγματα των πατέρων της Εκκλησίας που δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε τώρα γιατί θα μακρύνει πολύ ο λόγος. Για να καταλήξει, πρέπει να σαρκωθεί μέσα μας ο Χριστός, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να δούμε τη δόξα Του στους ουρανούς. Η σάρκωση όμως του Χριστού μέσα μας γίνεται ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε πως εκφράζεται η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Αυτός λοιπόν που αρνείται και δεν αναγνωρίζει την ευχή του Ιησού κάνει μεγάλο λάθος. Αρνείται την Αγία Τριάδα. Κάνει ανυπακοή στον Πατέρα και δεν δέχεται τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος και άρα δεν έχει πραγματική κοινωνία με τον Χριστό. Πρέπει επομένως να αμφιβάλλει αν είναι ορθόδοξος χριστιανός. Θεώρησα απαραίτητο να ακουστούν τα Άγια αυτά λόγια του Σεβάσμιου Γέροντα, διότι στη σημερινή εποχή μας, που κυριαρχεί και μεταξύ των λεγόμενων πνευματικών ανθρώπων, ακόμη και θεολόγων, το όραμα της πανθρησκείας και του οικουμενισμού, οι λόγοι αυτοί του Αγιορείτη Γέροντα έχουν δραματική επικαιρότητα. Το να ομολογείς Θεόν είναι ίσως εύκολο. Δύσκολο είναι να ομολογείς Χριστόν. δύσκολο είναι να ομολογήσει πίστη στον Τριαδικό Θεό. Λέγουν πολλοί, εγώ πιστεύω στην ύπαρξη ανωτέρας δύναμης. Είναι ίσως και επιστήμονες αυτοί. Και θεωρείται πλεονέκτημα από συζητητές ότι υπάρχουν επιστήμονες που παραδέχονται την ύπαρξη ανωτέρας δύναμης. Ας βάλουμε εδώ ένα ερωτηματικό. Και τι είναι αυτή η ανωτέρα δύναμης? Είναι ο προσωπικός Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και ενδιαφέρεται για αυτόν και για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ή είναι απρόσωπη ανωτέρα δύναμης που δημιούργησε τον κόσμο? Πώς όμως? Έθεσε νόμους και μετά τον άφησε να λειτουργεί μόνος του βάσει των νόμων? Είναι πολλά ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε στους υποστηρικτές τέτοιων απόψεων. Πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής ή μιλούν για κύκλο ζωής κλπ. Κλπ. που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο με την πίστη του χριστιανού? Πιστεύουν στην ενσάρκωση του Θείου Λόγου? Πιστεύουν στην πτώση και στην αμαρτωλότητα του ανθρώπου και στη σωτηρία του και στην ανάσταση των σωμάτων κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου? Οι περισσότεροι δεν παραδέχονται την αμαρτία όπως την βιώνουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ομιλούν για ανθρώπινες σχέσεις, δικαιοσύνη, αποφυγή εκμετάλλευσης κλπ. Κλπ. Αλλά για την ψηλή κίνηση της ψυχής δεν παραδέχονται τίποτα. Το ψηλή με γιώτα. Μάλιστα μας ηρωνεύονται και μας εκτίρουν. Πώς να καταλάβουν τα λόγια του Αγιορείτη Γέροντα που είπε σε κάποια στιγμή στον πατέρα Ιερό Θεοτόρα Σεβασμιότατο Μητροπολίτη? Πάτερ μου, ένα από τα χαρακτηριστικά της ησυχίας είναι η βίωση της αμαρτωλότητος. Βλέποντας κανείς καθημερινά τον εαυτό του, βλέπει τέτοιες αμαρτωλές καταστάσεις μέσα του, τέτοιες κινήσεις του πονηρού, που αισθάνεται τον εαυτό του πραγματικά σαν τον χειρότερο των αμαρτωλών. Θέλω να με πιστέψεις, Πάτερ μου, ότι κάθε ένας που μπαίνει στο κελί μου είναι αγιότερος από μένα. Είναι ένας άγγελος του Θεού. Πιστεύουν λοιπόν στην ύπαρξη ανώτερης δύναμης, αλλά δεν πιστεύουν σε όλα τα άλλα αυτοί οι επιστήμονες. Δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, στην τήρηση των εντολών του Κυρίου, στη βίωση των μυστηρίων που ο Κύριος μας παρέδωσε. Όλα αυτά πάνε πακέτο για να χρησιμοποιήσουμε μια μοντέρνα έκφραση. Αν απορρίψεις ένα, τα απορρίπτεις όλα και θέτεις μόνος σου τον εαυτό σου εκτός εκκλησίας που είναι το σώμα του Κυρίου μας. Θα επιστρέψουμε μετά την παρέκβαση αυτή που τη θεωρήσαμε απαραίτητη στη συνομιλία στο ερημικό κελί της αγιασμένης αθωνίτικης κορυφής, για να γνωρίσουμε κάτι αξιόλογο που έχει περισσότερο σχέση με το θέμα μας. Ο πατήρ Ιερόθεος επιμένει: θα ήθελα, γέροντα, να μου εξηγήσετε περισσότερα και να μου αναπτύξετε αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή τις διαφορές μεταξύ της ευχής και της μεθόδου Γιόγκα και του διλογισμού, και να μου φανερώσετε την ανώτερότητά της ευχής έναντι και των άλλων θρησκειών, αφού μάλιστα διαθέτεται πολύ πείρα. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, παιδί μου, και μπορεί πολλά να πει κανείς, απάντησε ο γέροντας. Πρώτον, στην ευχή του Ιησού εκφράζεται έντονα η πίστη στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, τον κυβερνά και τον αγαπά. είναι πατέρας, το αρχηγός, που ενδιαφέρεται να σώσει το πλάσμα του. Η σωτηρία επιτυχάνεται εν το Θεό. Η σωτηρία επιτυχάνεται εν το Θεό. Γι' αυτό και προσευχόμενοι τον παρακαλούμε λέγοντας: ελέησον. Βρίσκεται μακριά από τον αθλητή της νοεράς προσευχής η αυτολύτρωση και αυτοθέωση, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του Αδάμ, η αμαρτία της πτώσεως. Θέλησε ο Αδάμ να γίνει Θεός έξω από εκείνο που ο Θεός του είχε ορίσει. Η σωτηρία δεν επιτυχάνεται δι' αυτού και εξ' αυτού, όπως λέγουν τα ανθρώπινα αυτά συστήματα, αλλά εν το Θεό. Δεύτερον, με την ευχή δεν αγωνιζόμαστε να συναντήσουμε έναν απρόσωπο Θεό. Δεν επιδιώκουμε την ανύψωσή μας εις το απόλυτο μηδέν, αλλά η προσευχή μας συγκεντρώνεται στον προσωπικό Θεό, το Θεάνθρωπο Ιησού, εξού και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Πάνω στο δεύτερο αυτό σημείο που αναφέρεται ο πειραμένος γέροντας ασκητής, ένας άλλος Άγιος Γέροντας, ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος, θα γράψει στο βιβλίο του περί προσευχής: είναι ανεπίτρεπτη η ανάμειξη της ευχής του Ιησού με τη γιόγκα του βουδισμού ή του υπερβατικού διαλογισμού ή άλλων τέτοιων. Η ριζική διαφορά όλων αυτών των αποκλήσεων με το χριστιανισμό βρίσκεται στο ότι θεμέλιο της ζωής μας είναι η αποκάλυψη περί του προσωπικού Θεού. Όλοι οι άλλοι δρόμοι μας εκτρέπουν από τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ Θεού και προσευχόμενοι και μας οδηγούν στην περιοχή ενός αφηρημένου απρόσωπου απολύτου, όπου η ανθρώπινη υπόσταση διαλύεται σαν σταγόνα νερού μέσα στον ωκεανό. Ο μακαριστός μας πατήρ Αντώνιος έλεγε κάποτε χαριτολογώντας: να τη βράσω εγώ τέτοια θεότητα, αφού θα γίνω σταγόνα και θα διαλυθώ και δεν θα ζω σαν προσωπικότητα να απολαμβάνω τη Θεία Χάρη. Επανερχόμαστε στον Αγιορείτη Γέροντα και στα όσα είπε για αυτό το θέμα. Τρίτον, με την οηρά και αδιάλειπτη προσευχή δεν ερχόμαστε σε κατάσταση υπερηφανίας. Τα συστήματα που μου ανέφερες προλίγου διακατέχονται από μία υπερηφάνεια. Εμείς με την ευχή αποκτούμε τη μακαρία κατάσταση της ταπεινοφροσύνης. Ελέησόν με λέμε, και θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερα από όλους. Δεν περιφρονούμε κανέναν αδελφό. Κάθε υπερηφάνεια είναι ξένη προς τον αθλητή της ευχής του Ιησού, και όποιος την έχει είναι ανόητος. Τέταρτον, η σωτηρία δεν είναι αφηρημένη κατάσταση, αλλά ένωση με τον Τριαδικό Θεό εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πέμπτον, κατά την πορεία της προσευχής αποκτούμε την ικανότητα να διακρίνουμε την πλάνη. Άρα ξεχωρίζουμε το καλό από το πονηρό, το άκτιστο από το κτιστό. Έκτον, ο αγώνας για την ευχή του Ιησού συνδέεται με την κάθαρση της ψυχής και του σώματος από τη θωροποιό επίδραση των παθών. Έβδομον, με την ευχή επιδιώκουμε να φέρουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή, από την οποία θα επεκταθεί και στο σώμα. Το σώμα, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δεν είναι το ένδυμα της ψυχής, όπως λέγουν τα φιλοσοφικά συστήματα που πρέπει να επιδιώξουμε να το πετάξουμε, αλλά να το σώσουμε. Επομένως, δεν επιδιώκουμε την καταστροφή του σώματος, αλλά πολεμάμε το σαρκικό φρόνημα της σαρκολατρία. Σωτηρία σημαίνει λύτρωση όλου του ανθρώπου, ψυχής και σώματος. Δεν θέλουμε την καταστροφή της ζωής, ώστε να παύσει η οδύνη, όπως λέγουν τα ανθρώπινα συστήματα. Ασκούμε την ευχή του Ιησού, γιατί διψάμε από ζωή και θέλουμε να ζούμε αιώνια με το Θεό. 8. Αυτό θέλω παρακαλώ να το προσέξετε καλύτερα. Δεν υπάρχει σε μας αδιαφορία για τον γύρο κόσμο. Τα διάφορα συστήματα που μου ανέφερες αποφεύγουν να σκεφτούν τα προβλήματα των ανθρώπων, ώστε να διατηρήσουν την ειρήνη τους και την απάθειά τους. Εμείς προσευχόμαστε διαρκώς για όλους. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις κινήσεις ινδουιστικής προέλευσης με τη λεγόμενη παραθρησκεία. Αυτοί όταν διαλογίζονται σκέπτονται μόνον τον εαυτό τους και κανέναν άλλο. Η Ρωσίδα Τατιάνα Γκορίτσεβα περιπλανήθηκε σε πολλές κοσμοθεραιακές κινήσεις και πριν βρει το Χριστό, όπως η ίδια ομολογεί, δοκίμασε τη γιόγκα και το διαλογισμό. Μέρα και νύχτα επαναλάμβανε δυνατά ή σιωπηλά το μάντρα του διαλογισμού, πιθανόν ομ, ομ, ομ. Μια φορά όμως άκουσε από ένα φίλο της την εξής ιστορία. Μια φορά της είπε ο φίλος της, διαλογιζόμουν στην όχθη μιας λίμνης. Ένας μεθυσμένος έπεσε μέσα και κινδύνευε να πνιγεί. Ο Βασίλη, έτσι τον έλεγε, σκέφτηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να διακόψει το διαλογισμό. Και ο άνθρωπος πνίγηκε. Έφρυξα, λέει η Τατιάνα. Η Τατιάνα που βρήκε το Χριστό στη Σοβιετική Ένωση μέσω του διαλογισμού, ευτυχώς με τη χάρη του Θεού, είχε ακούσει ότι μπορεί να διαλογίζεται με το Πάτερ ημών και έτρεχε μέσα στα χωράφια λέγοντας Πάτερ ημών, Πάτερ ημών. Κάποια στιγμή φωτίστηκε, η χάρη του Θεού ήλθε και είπε, μα εγώ φωνάζω κάποιον πατέρα, ένα προσωπικό πατέρα, και από τότε βρέθηκε κοντά στον Χριστό. Η μοναχή του Αγίου Όρους, όταν προσεύχονται και χτυπά κάποιος την πόρτα του κελιού τους, διακόπτουν την προσευχή. Ανοίγουν την πόρτα για να δουν μήπως ο αδελφός έχει κάποια ανάγκη. Εμείς, συνεχίζει ο σοφός ερημίτης για τον οποίο μιλούμε, είμαστε οικέτες για όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να σωθούμε μόνο εμείς. Μια χαρά που είναι μόνο δική μας χαρά, χωρίς να είναι και του κόσμου, δεν είναι πραγματική χαρά. Ο χριστιανός που αγαπά τον Χριστό αγαπά ό,τι αγαπά και εκείνος και θέλει ό,τι εκείνος θέλει. Φτάνει στο σημείο να πάβει να προσεύχεται για τον εαυτό του και προσεύχεται συνεχώς για τους άλλους με σκοπό να έρθουν στη θεογνωσία. Η ευχή για τους άλλους είναι η μεγαλύτερη ιεραποστολή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει στο λόγο του για τον Ποιμένα το εξής: όπως ο βοσκός όταν αναπαύονται τα πρόβατα αφήνει ελεύθερα τα σκυλιά να τα φυλάνε, το ίδιο κάνει και ο ιερέας. Όταν κοιμούνται οι χριστιανοί, αυτός ξαγρυπνά και αφήνει το νου του σαν το σκυλί άγρυπνο να κράζει προς το Θεό για το ποιμνιό του. Πόσοι την ώρα εκείνη ασωτεύουν, πόσοι θέλουν να αυτοκτονήσουν, πόσοι είναι έτοιμοι να διαπράξουν φοβερά εγκρήματα, πόσοι είναι απογοητευμένοι, μόνοι, απελπισμένοι, γέροντες, μοναχικοί, άνθρωποι άνεργοι, χωρίς χρήματα, χωρίς κατοικία, ορφανά στους δρόμους, στα φανάρια παντού. Λοιπόν, για όλους αυτούς πρέπει να λέμε την ευχή, λέει ο γέροντας. Δηλαδή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό και τον κόσμο σου. Δραματική είναι η προσευχή ενός Αγίου μας που αναφέρεται στον πλησίον, στον αδελφόν μας. Ακόμα δεν σε συνάντησα, Κύριε, εν εταίρα μορφή, στο πρόσωπο του παιδιού που εν ασιτία υποφέρει, στο πρόσωπο του εν φυλακή αδερφού που ακόμα δεν επισκέφτηκα, στην άτυχη χείρα με τα πολλά ορφανά που της πολιτείας ο νόμος αγνοεί. Ακόμα δεν σε συνάντησα στον εν ασθενεία και εν θλίψεση πολύ. Περνάει η ζωή και ακόμη σε τιμώ τη σχήλεση και προσπερνώ ευδαίμων όταν εσύ Χριστέ μου αιμορραγείς εν εταίρα μορφή έως θανάτου στο πρόσωπο του αδερφού μου του ελαχίστου. Ακόμα λοιπόν δεν σε συνάντησα και δεν σε αγάπησα, Κύριε. Άφησα, λέω λοιπόν, χάσμα μεταξύ προσευχόμενου χριστιανού και του διαλογιζόμενου παδού της παραθυσκίας. Ένατον, επιστρέφουμε στον Αγιορείτη Γέροντα. Δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στις ψυχοτεχνικές μεθόδους ούτε στις διάφορες συστάσεις του σώματος. Επαναλαμβάνω, δεν επιδιώκουμε την απάθεια, αρνητική κατάσταση, αλλά την απόκτηση της Θείας Χάρης. Αυτά, είπε ο γέροντας για αυτό το θέμα, αγιασμένα λόγια αγιασμένου μοναχού. Για το ίδιο θέμα, για την ευχή του Ιησού, ο μακαριστός αγιασμένος γέροντάς μας πατήρ Αντώνιος Αλευιζόπλος θα γράψει πολλά για την νοερά προσευχή στο βιβλίο του «Διαλογισμός ή προσευχή». Μεταξύ των άλλων διαβάζουν: «Η νοερά προσευχή αποτελεί σύμβολο πίστεως και έκφραση της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ολόκληρη η Ορθόδοξη δογματική βρίσκεται μέσα σε αυτή τη μικρή προσευχή, την ονομαζόμενη προσευχή του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό. Με το Κύριε τον ομολογούμε ως Θεό. Με το Ιησού τον κηρύττουμε ως άνθρωπο, ως μοναδικό και ανεπανάληπτο ιστορικό πρόσωπο. Με το Χριστέ τον ομολογούμε ως Θεάνθρωπο, ως Υιόν Θεού. Το ίδιο και με το ελέησον με τον επιβεβαιώνουμε ως Θεό. Κάθε είδους μονοφυσιτισμού και οποιαδήποτε άλλη αίρεση που εμφανίζει τον Χριστό είτε ως μόνο άνθρωπο, είτε ως μόνο Θεό, είτε διαιρεί το ένα του πρόσωπο, είτε συγχαίει τη Θεία με την ανθρώπινη φύση του, απορρίπτεται. Δια της προσευχής αυτής αναιρούνται οποιασδήποτε αιρέσεις και κηρύτεται η Ορθόδοξη πίστη. Ακόμη με την προσευχή αυτή διακρίνεται ο Θεός και ο άνθρωπος, το εγώ του ανθρώπου και το σύ του Θεού. Ο άνθρωπος δεν αναμένει τη σωτηρία από τον εαυτό, το εαυτό κεφαλαίο, από μέσα του, αλλά από τον Κύριο. Δεν συγχαίεται με αυτόν, δηλαδή με τον Κύριο, και δεν θεοποιεί τον εαυτό του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άγιος Μάρκος ονομάζει την ωρά προσευχή όχι μόνο στήλη προσευχής, αλλά και ορθοδοξίας. Η προσευχή αυτή δεν εκφράζει προσωπικές εμπειρίες, αλλά την εμπειρία της Εκκλησίας ως εν Χριστώ ζωή. Όλη η χριστιανική πίστη εμπεριέχεται σε αυτή την ωερά προσευχή. Η πίστη στην Αγία Τριάδα και η πίστη στην ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία μας. Η ευχή του Ιησού λοιπόν είναι δογματική. Πηγάζει από τα βάθη της δογματικής αυτής αληθείας, την οποία μόνο η Εκκλησία κατέχει. Αντίθετα, οι διάφοροι μέθοδοι γιόγκα διαλογισμού είναι εντελώς αδογμάτιστοι. Η νοερά προσευχή εκφράζει στην πληρότητά της το ορθόδοξο φρόνημα. Αποτελεί σύνοψη και πεμπτουσία της όλης προσευχής, αλλά ακόμη είναι σύνοψη και ανακεφαλαίωση της ηθικής και ασκητικής θεολογίας της Εκκλησίας και καλλιεργεί τη μετάνοια και την ταπεινοφροσύνη. Οι δύο αυτές αρετές, μετάνοια και ταπεινοφροσύνη, αποτελούν βασική προϋπόθεση της νοεράς προσευχής. Όποιος ξεκινήσει με στόχο να αποκτήσει ιδιαίτερες πνευματικές εμπειρίες και υπερφυά βιώματα χωρίς να έχει μετάνοια και ταπεινοφροσύνη, στερήθηκε εκ των προτέρων τους καρπούς της νοεράς προσευχής. Αντίθετα, πρέπει ο χριστιανός να ξεκινήσει με μόνο στόχο να παρακαλέσει και να προκαλέσει την αγάπη του Θεού, να τον ελεήσει, να τον συγχωρήσει, να τον δεχθεί και να τον σώσει. Ακόμη η ευχή του Ιησού γεννά το αίσθημα της πραγματικής αγάπης. Γι' αυτό και ο πολλοί την προφέρουν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Αλλά και το «ελέησον με» εννοεί πάλι και τους άλλους. Ποτέ δεν είναι μόνο ο εαυτός μας. Γι' αυτό το λέει ο χριστιανός και όταν προσεύχεται για έναν που κινδυνεύει ή είναι άρρωστος ή έχει πλανηθεί κλπ. «Κύριε Ιησού Χριστέ», λέγει, «ελέησον με» και σκέπτεται το άλλο πρόσωπο συνέχεια. Από όλα όσα είπαμε, ή μάλλον όσα είπαν οι αγιασμένοι γέροντες, αποδεικνύεται ξεκάθαρα το μέγα χάσμα, το αδιαπέραστο μεταξύ προσευχής και διαλογισμού. Όλο ο διαλογισμός δεν θεμελιώνεται στην πίστη σε προσωπικό Θεό, ούτε αποβλέπει σε προσωπική κοινωνία με το Θεό. Αντίθετα, στηρίζεται στη διδαχή περιολιστικής θεώρησης του κόσμου, στην άρνηση δηλαδή στο προσωπικό Θεό. Εκεί στηρίζεται ο διαλογισμός. Και αν ακόμη χρησιμοποιεί τον όρο προσευχή, το όνομα Ιησούς Χριστός ή Θεός Πατέρας, αυτά αποτελούν απλώς σημεία προκειμένου να εστιαστεί η σκέψη του διαλογιζόμενου πάνω σε αυτά, με σκοπό όμως να ξεπεραστούν για να προχωρήσει στην ταύτιση του Θεού με το εσωτερικό εαυτό. Αυτά διδάσκουν. Ο προσωπικός Θεός, όπως και τα άλλα αντικείμενα του διαλογισμού, είναι κατά την αντίληψη των ομάδων αυτών απλώς παράθυρα που οδηγούν στον εσωτερικό εαυτό. Χάσμα μέγα λοιπόν μεταξύ Αγιώρους και Ιμαλαΐων, μεταξύ Ορθοδοξίας και Παραθρησκείας, μεταξύ προσευχής και διαλογισμού. Η αφετηρία και το τέρμα του χριστιανισμού και των ομάδων του διαλογισμού είναι πράγματα που δεν συναντώνται. Είναι ασυμβίβαστα. Το μέτρο για τον προσδιορισμό της διαφοράς ανάμεσα στο διαλογισμό και στην ευχή του Ιησού είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό δεν υπάρχει τίποτε το ανώτερο από τη διαπροσωπική κοινωνία με τον Χριστό. Με την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» τον αμαρτωλό, εξητούμε το έλεος και την αγάπη του Θεού Πατέρα μέσω του Υιού. Ο Χριστός είναι η μοναδική οδός, η αλήθεια και η ζωή, και μέσω αυτού οδηγούμεθα προς τον Πατέρα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπος. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μη διε μου, Ιωάννου Δέλτα 6. Το κέντρο της μυστικής χαρισματικής εμπειρίας των Ορθοδόξων και μέσα στην ωραία προσευχή και σε ό,τι κυριαρχεί στην Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Η ωραία προσευχή, η ευχή του Ιησού, είναι όπλο και βοήθημα για κάθε χριστιανό. Ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε ένα μοναστήρι ή μέσα στον κόσμο, στην έρημο ή στην οικογένεια, είναι ένα μέσο για το άνοιγμα της ψυχής στη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να χωριστεί και να θεωρηθεί ως κάτι άφθαρκες, αυτοτελές, χωρίς τη Θεία Ευχαριστία, χωρίς τη Θεία Λειτουργία, χωρίς την όλη εμπειρία της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι το κέντρο των πάντων στην Ορθοδοξία. Κηρύττουμε οι Ορθόδοξοι χριστιανοί ασυγήτως και απαύστος πως μόνον ο Χριστός και μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού είναι η πηγή της σωτηρίας. Γι' αυτό επικαλούμαστε με μεγάλη βλάβεια και δέος το όνομά του. Ιησού μου, Ιησού. Στον νικετήριο κανόνα εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, όλα τα τροπά είναι μια βοή εν καταμίξη προς τον Ιησού. Στο ποίημα αυτό ο μοναχός Θεόκτιστος ως του δίτης, ημνή το φως του ανέστερον, όπως λέγει, και προσπίπτει δεόμενος προς τον Γλυκίτα, τον Ιησούν, τον μοναχόν το κλαίος, τον ασκητών εντρίφημα και καλόπισμα. Ας πούμε μόνο το πρώτο τρουπάριο, «Δόντες και μίσεν κατανοίξει». Ιησού γλυκίτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, απ' της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα. Ιησού και γλύκανον την καρδία μου πολυέλε δέομαι. Ιησού σωτήρ μου, είναι αμεγαλήνωσε σωζόμενος. Ο μακαριστός γέροντας πατήρ Σοφρόνιος γράφει στο περί προσευχής βιβλίο του, πριν απ' όλα και περισσότερα απ' άλλα, εμείς αγαπάμε τον Χριστό. Η ζωή του χριστιανού είναι στην ουσία πορεία πίσω από τον Χριστό. Τι προσέ, οποιασδήποτε και αν είναι ο άλλος, σύ ακολούθημα. Ιωάννου Κ.Α.22. Και σε άλλο βιβλίο του γέροντα Σεραφωνή, ο Χριστός έχει γίνει ζωή μου. Αγάπησα αυτόν και τίποτα δεν μπορεί, δεν μπορώ να διανοηθώ ικανό να συγκριθεί με αυτό. Είναι για μένα ο μόνος Κύριος και Θεός. Σχεδόν ακατάπαυστα πονάει η καρδιά μου, γιατί φοβάμαι μήπως χάσω την εσπλαχνία του για τις πολλές μου αμαρτίες. Ασπάζομαι το σταυρό του Χριστού και σηκώνω έτσι το σταυρό που δόθηκε σε μένα, το σταυρό. Ο ιερός Αυγουστίνος σε μία προσευχή του φωνάζει: «Δώσ' μου τη χάρη Χριστέ μου να μην με ευχαριστεί τίποτε απολύτως μακριά από σένα. Το όνομά σου να είναι για μένα η μεγαλύτερη χαρά και εν θυμεσή σου η μεγαλύτερη παρηγοριά. Και ο νόμος σου που κήρυξε αντάγια χείλη σου εδώ στη γη, ας είναι για μένα ο πολυτιμότερος θησαυρός από όλους τους θησαυρούς του κόσμου». Ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Ρήτης, μας συμβουλεύει: «Ο Ιησούς σας είναι γλυκή μέλημα της καρδιάς σου. Ο Ιησούς σας είναι εντρίφημα της γλώσσης σου. Ο Ιησούς σας είναι η αναπνοή σου. Και ποτέ να μην κορένεσαι, να μην χορταίνεις δηλαδή, επικαλούμενος τον Ιησού. Διότι εκ της τιάφτης συνεχούς και γλυκητά της μνήμης του Ιησού θέλουσι εμφυτευτεί, θέλουσι να αυξήσει και δέντρα μεγάλα θέλουσι γίνει εις την καρδία σου, ετρίς εκείνε μεγάλε και θολογικέ αρετέ. Η πίστης, η ελπής και η αγάπη. Η ψυχή, η αγαπόσα του Ιησού, επειδή ο Ιησούς είναι εις τους ουρανούς και δεν είναι παρόν να τον βλέπει και απολάβει κατά άλλον τρόπο, δεν δύναται να παρηγορεί την προς τον Ιησού αγάπη της πάρεξε δια της συνεχούς ενθυμίσεως του Αγίου Ονόματος. Βόσα πάντοτε με αγάπης και δακρύων και πόνου καρδίας. Ιησού μου η αγαπημένη». Να λοιπόν η χριστιανική πίστη. Οριοθετείται ξεκάθαρα με την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του μοναδικού και ανεπανάληπτου σωτήρα της ανθρωπότητος. Γι' αυτό όλοι οι πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί, μοναχοί και του κόσμου, προσεύχονται ή δυνατόν αδιάλειπτα με την ευχή του Ιησού: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον ονόματό μου». Θα κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία με μια περικοπή από επιστολή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, με την οποία μας δίδει τον προσανατολισμό, το μέτρο διάκρισης σε εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάστε τα πνεύματα ή εκ Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθησαν στον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελελιθώτα, εκ του Θεού εστί. Και παν πνεύμα ομοί ομολογεί τον Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελελιθώτα, εκ του Θεού ουκέστη. Και τούτο εστί του Αντιχρίστου, ο ακικό απ' ότι έρχεται και νυν εν το κόσμο εστί ήδη. Εμείς ομολογούμε Ιησούν Χριστόν όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» και ψάλλουμε τον ύμνο της Εκκλησίας μας. Και όλο μη ατρέπτος όλο σύνοτε, είναι ασωτηρίαν όλο μη το πεσόντι ορέξει σταυρούμενος. Δηλαδή, και με όλον εμένα ενώθηκε ολόκληρος, ατρέπτος, για να προσφέρει σε όλον εμένα τον πεσμένο με τη σταύρωσή του σωτηρία. Ας πούμε λοιπόν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς». Και ας κρατούμε δυνατά με τα χέρια μας το σκράσπεδο του ηματίου του Χριστού μας με αυτή την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Αμήν». Αγαπητοί μας ακροατές,
1: από την εκπομπή μας Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία. Ακούσατε μία ομιλία του κυρίου Αθανασίου Νεφωτίστου εκπαιδευτικού με θέμα «Η ευχή του Χριστού και η ενεντιμότητα της παραθρησκείας». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Θανάση Παντελιό για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι μοναχοί, όταν στην πνευματική τους πορεία συναντούσαν υψηλά τείχη που δυσκολεύονταν να τα ξεπεράσουν, κατέφευγαν στον Στάρετς. Πολλές ελπίδες εστήριζαν στην ευλογία του. Ένας αδερφός της Μονής, ο πατέρας Γενάδιος, για κάποιο χρονικό διάστημα εταλαιπωρείτο από άσχημες σκέψεις, οι οποίες βούιζαν συνεχώς σαν σφίκες μέσα στο μυαλό του και με κανένα τρόπο δεν έφευγαν. Ένα βράδυ, στο σκοτεινό διάδρομο έξω από το κελί του Στάρετς, μαζί με άλλους μοναχούς, περίμενε και ο πατέρας Γενάδιος. Μόλις βγήκε ο πατέρας Αμβρόσιος μετά την κοινή ευλογία, κατευθύνθηκε προς το μέρος του, παρόλο που ήταν σκοτάδι. «Εσύ πώς πηγαίνεις?» τον ερωτά και αρχίζει με τα χέρια του να κάνει πως κάτι διώχνει από το πρόσωπό του. «Νόμιζες πως υπήρχαν λάσπες και τις καθάριζε. Έπειτα τον ευλόγησε και απομακρύνθηκε. Ξαφνικά, τι χάρις ήταν εκείνη?»

Κάποτε, διηγείται ο μοναχός της Όπτινα πατέρας Παμβό, βρισκόμουν στην Καλούγα και ετοιμαζόμουν να επιστρέψω στο μοναστήρι. Τότε συναντήθηκα με τον εφημέριο του χωριού, Αλόποβε, πατέρα Ιωάννη, που συνοδευόταν από την πρεσβυτέρα και το 11χρονο παιδί τους. Η συζήτηση μαζί του επρόκειτο να μου φανερώσει πτυχές από το πνευματικό μεγαλείο του πατέρα Αμβροσίου. «Το βλέπεις αυτό το παιδί?» μου λέει. «Είναι ο γιος μας. Η γέννησή του οφείλεται στις οσιακές προσευχές του στάρετς Αμβροσίου». «Δεν αποκτούσαμε παιδιά», πρόσθεσε και η πρεσβυτέρα. «Είμαστε άτεκνοι και θλιβόμαστε πολύ. Συχνά πηγαίναμε στη Σκήτη και κετέβαμε τον Πάτουσκα να μας θυμηθεί στις προσευχές του. Και το θαύμα έγινε, το βλέπετε κι εσείς. Ο Κύριος μας χάρισε τούτο το αγόρι, το μονάκριβο παιδί μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του». Με τα όσα άκουγα, εξυψωνόταν μέσα μου η μορφή του Αγίου Γέροντα της Σκήτης μας. Και τα αισθήματά μου αυτά ήρθαν να τα ενισχύσουν νέες αποκαλύψεις. «Κάποια φορά», συνέχισε ο ιερέας, «το ένα μάτι του παιδιού παρουσίασε φοβερούς πόνους. Αναστατωμένοι, το πήραμε με την πρεσβυτέρα και ξεκινήσαμε για την πόλη Κοζέλσκ, για τον γιατρό. Προηγουμένως όμως, περάσαμε από την Όπτινα. Ο πατέρας Αμβρόσιος ευλόγησε το παιδί και ακούμπησε το αγιασμένο χέρι του επάνω στο πονεμένο μάτι. Ας έχει δόξα ο Θεός. Σε λίγο οι πόνοι διαλύθηκαν. Θεραπεία πλήρης. Φαντάζεστε τη χαρά μας, την ευγνωμοσύνη μας προς τον Στάρετς και τις δοξολογίες μας προς τον Θεό». Ανάλογες διηγήσεις μπορούσε να ακούσει κανείς από το στόμα του πατέρα Νέστορος, μοναχού της Σκήτης. Ο καημένος ο πατέρας Νέστορ, στα 28 του χρόνια, πάλεψε στήθος προς στήθος με το θάνατο. Ένας δυνατός τυφοειδής πυρετός τον έριξε στο κρεβάτι και το αφήρεσε κάθε εκμάδα ζωής. Κατακίτρινος, με τα νύχια μελανιασμένα, με πόνους σε όλο το σώμα και μάλιστα στους μήνυγκες, με κάτι επιπλέον οδυνηρές επιπλοκές, ήταν αξιοθρήνητος. Οι δύο γιατροί που τον παρακολουθούσαν ανέφεραν στον προϊστάμενο της Σκήτης πως κάθε ελπίδα ζωής είχε σβήσει. Οι πατέρες τότε του έκαναν ευχέλαιο, τον εκκοινώνησαν, τον έκυρα μεγαλόσχημο και ένας-ένας τον αποχαιρετούσαν, ευχόμενοι καλών παράδεισων. Ο Στάρετς Αμβρόσιος όμως δεν τον έβλεπε σαν έτοιμο θάνατο. «Ο Μπάτουσκας», έλεγαν μερικοί μοναχοί στον πατέρα Νέστορα, «προσεύχεται για σένα και σου στέλνει τις ευλογίες του». Και οι προσευχές αυτές δεν έμειναν ακαρποφόρητες. Προς μεγάλη κατάπληξη όλων και ιδιαίτερα των γιατρών, ο πατέρας Νέστορ, σαν άλλος Ιωνάς, ως εκ θαλάμου του θυρός, ανέθωρε. Από τον βυθό ανέβηκε στην επιφάνεια. Το κατεραγμένο οικοδόμημα αναστηλώθηκε. Ο Στάρετς, όπως το συνήθιζε σε παρόμοιες περιπτώσεις, ανεφώνησε. «Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί».

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο πατέρας Αμβρόσιος ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Με τις παρεμβάσεις του, με τις θεοποιηθείς προσευχές του και με τις ευλογίες του, κατόρθωνε τα αδύνατα, φώτιζε

ίσχυε, έσωζε από τρικυμίες και ναυάγια. Δεν ήταν όμως μόνο ο άνθρωπος της πνευματικής δυνάμεως. Ήταν ακόμη και ο πλήρης χάριτος.

Στο ανάστημα ο Στάρετς ήταν μετρίως υψηλός και στην όψη, παρόλη την οχρότητα και την ασθενικότητά του, διατηρούσε κάτι από την νεανική του ωραιότητα. Στο μέτωπό του ξεχώριζαν 2-3 ρητίδες που μερικές φορές έσβηναν και στο κεφάλι του εμπρός εδέσποζε μία μικρή φαλάκρα που φαινόταν σαν να του τέριαζε. Η γενιάδα του, που ήταν μακριά, γκρίζα και στο άκρο διχασμένη, του προσέδιδε κάποιο ιδιαίτερο σεβασμό. Εκείνο όμως που προξενούσε ξεχωριστή εντύπωση ήταν τα καστανόχρωμα μάτια του. Τι μάτια ήταν εκείνα? Εκφραστικά, αστραφτερά, διεισδυτικά. Το κοφτερό τους βλέμμα νόμιζες πως διέσχιζε τα βάθη των καρδιών. Συνήθως τους Αγίους τους φανταζόμαστε με την όψη ακίνητη, σοβαρή και γαλήνια, χωρίς εισπάσεις και κινήσεις εκφραστικές. Στον Στάρετς όμως δεν παρατηρεί το κάτι τέτοιο. Το πρόσωπό του ήταν ουρανός που έπαιρνε όλες τις μορφές και όλες τις αποχρώσεις. Του διηγήσω κάτι δυσάρεστο? Τον έβλεπες και αυτόν θλιμμένο. Του ανέφερες κάποια σοβαρή υπόθεση? Τον αντίκριζες βυθισμένο σε σκέψεις. Του απέκρυπτες κάτι στην εξομολόγηση? Τον ατένιζες όλο ανησυχία. Του ανεκκίνωνες τις επιτυχίες σου και τις χαρές σου? Χαιρόταν αυτός περισσότερο από σένα. Σε έβλεπε με εύθυμη διάθεση? Ήταν έτοιμος όχι μόνο να χαμογελάσει, αλλά και να αστειευθεί μαζί σου. Τις πιο πολλές βέβαια φορές στην όψη του κυριαρχούσε η ήρεμη χαρά, η ευθυμία, η ηλαρώτης και η καλοσύνη, πράγμα που ήλκια κοντά του τις ψυχές. Οι δίκαιοι, σύμφωνα με την Ευαγγελική Διακήρυξη, θα γνωρίσουν στη μέλουσα ζωή μεγάλη δόξα. Θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Τις μελλοντικές όμως αυτές δωρεές πολλές φορές τις προγεύονται από την παρούσα ζωή. Πρόκειται για τον αραβόνα του πνεύματος, κατά την αποστολική έκφραση. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο να ειδεί κανείς την όψη ενός Αγίου να περιλούζεται ξαφνικά από θεϊκή λαμπρότητα και να ακτινοβολεί ουράνια δόξα. Στη ζωή του Στάρετς δεν λείπουν παρόμοια περιστατικά.

Κάποια φορά παρήγγειλε σε δύο συζύγους ότι την άλλη μέρα πρωί-πρωί τους περιμένει στο κελί του. Επρόκειτο να συζητηθεί κάποιο σοβαρό θέμα, γι' αυτό τους έδειξε την ιδιαίτερη αυτή εύνοια. Έτσι και έγινε. Όταν εκείνοι μπήκαν στο κελί του, ήταν καθισμένος στο κρεβάτι του φορώντας ένα λευκό, ζωστικό, εσωτερικό ράσο και κρατώντας στα χέρια του το κομποσχήνι. «Αλλά Θεέ μου, τι υπερκόσμιο θέαμα που αντίκρισαν τα μάτια τους, τι ουρανόμορφη αλίωση που πήρε το πρόσωπο του πατέρα Αμβροσίου». Μεταμορφώθηκε, φωτίστηκε με το φως της χάριτος και στολίστηκε με κάποια ανέκφραστη ωραιότητα. Και όλα τα αντικείμενα του κεγιού παρουσιάστηκαν όμορφα, χαριτωμένα, γελαστά, λες και πανηγύριζαν. Φαντάζεται κανείς τι αισθάνθηκαν οι δύο επισκέπτες μπροστά στις παραδεισένιες αυτές αντάβγειες. Έμειναν αποσβολωμένοι. Αναρρίγησαν από έκπληξη, ενώ συγχρόνως τους πλημμύρισε απερίγραπτη αγαλίαση. Μόλις συνήλθαν από την πρώτη κατάπληξη, σιωπηλά, σκυφτά και βλαβικά, προχώρησαν να πάρουν την ευλογία. Ο Στάρετς, χωρίς να διακόψει τη σιωπή του, τους ευλόγησε σταυροειδώς. Εκείνοι σήκωσαν τα μάτια τους για να αντικρίσουν πάλι το εξαίσιο θέαμα και να το εντυπώσουν στη ψυχή τους. Ο Άγιος Γέροντας, με το ένδοξο πρόσωπο, φαινόταν βυθισμένος σε ιερά κατάνοιξη. Πού να τολμήσουν να ταράξουν την ουράνια αυτή κατάσταση. Συγκλονισμένοι προχώρησαν προς την πόρτα και βγήκαν από το κελί του χωρίς να πουν λέξη.

Παρόμοιο θέαμα ευτύχησε να αντικρίσει και ένας από τους επιστολογράφους του Στάρετς, ο πατέρας Βενέδικτος. Ήταν η ώρα που εσήμαινε το τέλος της πρωινής ακολουθίας. Ο μοναχός αυτός, όπως και τις άλλες φορές, πλησίασε να πάρει την ευλογία. Αυτή τη φορά όμως ευνηδιάστηκε. Το πρόσωπο του πατέρα Αμβροσίου ήταν πλημμυρισμένο από θείο φως. Μόλις τον ευλόγησε, το φως αυτό εξαφανίστηκε. «Οπωσδήποτε κάποιο θαυμαστό όραμα θα είδε ο Στάρετς», συλλογιζόταν χαρούμενος ο πατέρας Βενέδικτος. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ο πατέρας Αμβρόσιος βρισκόταν στο κελί του πατέρα Ιωσήφ και δεχόταν τους επισκέπτες, επήγε κοντά του. «Μπάτουσκα», του λέει με απλότητα, «είδατε κανένα όραμα?» Πολύ θα ήθελε να του δώσει εξηγήσεις, αλλά ποιος Άγιος κάθεται να ανακοινώσει τις οπτασίες και τις μυστικές οράσεις που του στέλνει ο Θεός? Το μόνο που έκανε ο Στάρετς ήταν να το χτυπήσει ελαφρά στο κεφάλι, δείγμα ιδιαίτερας οικειότητος και ευνοίας.

Όταν το φως του Αγίου Πνεύματος κατασκηνώσει σε μία ψυχή, της χαρίζει σαν πρώτα δώρα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, την αγάπη, την χαρά και την ειρήνη. Τι να πει κανείς για την αγάπη που κυριαρχούσε στην καρδιά του Στάρετς. Όλη του η ύπαρξης ήταν λαμπάδα και ομένη στο βωμό της αγάπης. Τον είδαμε μέχρι τώρα να προσφέρει ποικίλη πνευματική συμπαράσταση και βοήθεια στον λαό. Μήπως άραγε υστερούσε στην προσφορά υλικής ενισχύσεως. Κάθε άλλο. Εφόσον οι χριστιανοί που τον επλησίαζαν είχαν και υλικές ανάγκες, δεν μπορούσε η εσπλαχνική του ψυχή να τις παρατρέξει. Τα πολυάριθμα πνευματικά τέκνα που είχε σε όλη σχεδόν τη Ρωσία του έστελναν αρκετά χρήματα, καθώς και διαφόρων ειδών δώρα. Από αυτά κρατούσε κάτι ελάχιστο για τις ανάγκες του και γιού του, ξεχώριζε ένα μέρος για τον προϊστάμενο της Κίτης και τα υπόλοιπα τα προόριζε για τους πτωχούς. Δεν ήταν και λίγοι οι ενδεείς που κατέφθαναν στο κελί του. Μέσω των υποτακτικών του εμοίραζε καθημερινώς ελεημοσύνες. Μερικές φορές, σπανιότερα, ασχολείτο και ο ίδιος. Κάποτε επί παραδείγματι, αντίκρισε στη Χιμπάρκα μια φτωχή χείρα με 5 ορφανά. Αμέσως, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, τρέχει στο δωμάτιό του να φέρει την ελεημοσύνη. «Να», λέει στον επιστολογράφο του, «ήρθε η καημένη η χείρα με τα ορφανά. Όλα μικρά, μικρός, μικρότερος, μικρότατος. Δεν έχουν τα κακόμοιρα να φάνε. Η μητέρα δακρυσμένη. Τα παιδιά σε κοιτάζουν οικετευτικά. Το πιο μικρό σηκώνει προς το μέρος σου τα χεράκια του. Μα πώς είναι δυνατόν να μην είσαι ασυγκίνητος?» Προσφέροντας την υλική ενίσχυσή του στους δυστυχείς συνανθρώπους του και σκορπίζοντας χαρά στα θλιμμένα πρόσωπα, δεν μπορούσε και ο ίδιος να συγκρατήσει από τη συγκίνηση τα δάκρυά του.

Πλούσιοι άνθρωποι που από κάποιο ατύχημα πτώχευαν έβρισκαν και αυτοί κοντά του ασφαλές καταφύγιο. Αναφέρεται για κάποια πολυμελή αρχοντική οικογένεια που εξαιτίας κάποιας ανομαλίας βρέθηκε στους δρόμους, πως την ανέλαβε εξ ολοκλήρου υπό την προστασία του και τόσο πλούσια τους χορηγούσε την υλική υποστήριξη ώστε να ζουν αρχοντικά όπως και πρώτα. Τις παραμονές των Χριστουγέννων και του Πάσχα στα σπίτια πολυαρίθμων πτωχών έφθαναν επιταγές που τις έστελνε ο Στάρετς. Η κάθε μία θα είχε κατά κανόνα 4 με 5 ρούβια και καμιά φορά, όταν οι ανάγκες το απαιτούσαν, 50 με 100. Υπήρχαν πρόσωπα ανάμεσα σε αυτά και πολλές μοναχές που συντηρούν το αποκλειστικά από αυτού του είδους τη βοήθεια. «Η αγάπη πάντα πιστεύει», λέει ένας θεόπνευστος λόγος. Αυτό φαινόταν έκδηλα στον πατέρα Αμβρόσιο. Σκορπούσε την αγάπη του και την ευσπλαχνία του χωρίς να δυσπιστεί και να κάνει έλεγχο. Μερικοί που το αποσπούσαν χρήματα και νόμιζαν πως τον ξεγελούσαν δεν μπορούσαν να εννοήσουν τα βάθη της ευσπλαχνικής του καρδιάς. «Παπούλι», έλεγαν κάποιοι απρόκοφτοι αργότες από την Κοζέλσκ, «δώσε μας λίγα χρήματα που μας χρειάζονται να βγάλουμε διαβατήριο, για να μπορούν δηλαδή να ταξιδεύουν από τη μία επαρχία στην άλλη». Τους έδινε. Και εκείνοι ασυνείδητοι καμάρωναν. «Όλο τον απατούμε τον παππούλι. Μας δίνει χρήματα για το διαβατήριο και εμείς πηγαίνουμε και τα πίνουμε». Αλλά κάποιος θα βρισκόταν να τους βάλει στη θέση τους. «Ανόητοι άνθρωποι, μπορείτε εσείς να ξεγελάσετε τον Πάτουσκα? Αυτός γνωρίζει τις πράξεις σας. Εάν σας δίνει, το κάνει από ίχτο, για να μην πάρετε τον πλατή δρόμο της κλοπής και της ληστείας».

Η προσφορά του Ελέους εκ μέρους του πατέρα Αμβροσίου ήταν συνδυασμένη με την πιο μεγάλη αυταπάρνηση. Όλο του το είναι το αφιέρωνε στην υπηρεσία των άλλων. Πόσο προσφυός το διατύπωσε και ο ίδιος. Σ' όλη μου τη ζωή εφρόντιζα να σκεπάζω τις ξένες στέγες και η δική μου έμεινε ανοιχτή.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Η γέννηση της Παναγίας μας είναι η γιορτή χαράς, γιατί με αυτή αρχίζει το μέγα μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Είναι το προμήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων, διότι από αυτή την κόρη του Ιωακείμ και της Άννας θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Δικαιολογημένα λοιπόν ο υμνογράφος ψάλλει: «Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη».

Μαζί όμως με το γενέσιο της Υπεραγίας Θεοτόκου γιορτάζουν και κάποιοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Σοφρόνιος, επίσκοπος Αχταλίας Ιβηρίας, του οποίου και θα παρουσιάσουμε την Αγία Πολιτεία. Γεννήθηκε το 1738 στο χωριό Λοτσίων της επαρχίας Χαλδίας του Πόντου. Υπήρξε γόνος ευσεβούς πολύτεκνης ιερατικής οικογένειας. Ο πατέρας του ιερέας Γεώργιος Σερταρίδης και η μητέρα του Βαρβάρα έδωσαν στα 6 παιδιά τους, 2 αγόρια και 4 κορίτσια, ως πολύτιμο θησαυρό την ευσέβεια στην Ορθόδοξη πίστη. Ο ένας γιος, ο Δημήτριος, ήδη ακολούθησε τον πατέρα του ως έγγαμος ιερέας. Ο δε Σιμεών και μετέπειτα Άγιος Σοφρόνιος πόθησε τη μοναχική πολιτεία. Νεότατος ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Χουτουρά, όπως ονομαζόταν, κοντά στην Αργυρούπολη, και έμεινε ως δόκιμος. Οι καιροί όμως ήσαν δύσκολοι για τους χριστιανούς. Οι Τούρκοι που διαφέντευαν τον πόντο

οι Οθωμανοί κατακτητές. Για τα χρόνια εκείνα, η Παναγία Σουμελά ήταν το μεγαλύτερο θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο όλων των Ορθοδόξων της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ οι απλοϊκοί καλόγεροι κρατούσαν άσβεστη τη φλόγα της Ορθοδοξίας και φώτιζαν και καθοδηγούσαν τους υπόδουλους Ρωμιούς.

Εδώ λοιπόν έρχεται και ο δόκιμος μοναχός Σιμεών για να διδαχθεί τα της μοναχικής πολιτείας. 3 ολόκληρα χρόνια μαθητεύει και διδάσκεται. 3 ολόκληρα χρόνια κάτω από την θεία σκέπη της Παναγίας Σουμελά εισδύει όλο και βαθύτερα στα δόγματα και στην αλήθεια της Ορθοδοξίας και αγωνίζεται να μιμηθεί τους δύο Άγιους Κτήτορες της Μονής Σουμελά, Βαρνάβα και Σοφρόνιο. Μέρα με τη μέρα όλο και ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της αρετής και οι άλλοι μοναχοί τον θαυμάζουν και τον έχουν πρότυπο άσκησης. Ο θαυμασμός αυτός των συμμοναστών του όμως τον πληγώνει, αλλά και το συνεχές πλήθος των προσκυνητών τον έχει κουράσει. Έτσι στα 3 χρόνια ο νοσταλγός αυτός της ησυχίας και της μεγάλης άσκησης εγκαταλείπει το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά για να έρθει στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, γνωστή ως Μονή Βαζελόνος. Η Μονή Βαζελόνος ή Ζαβουλών, όπως ήταν πιο σωστά η ονομασία της, ήταν αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο και υπήρξε ένδοξος και ιστορική Μονή της Τραπεζούντας και μία από τις αρχαιότερες μονές του Πόντου. Βρισκόταν χτισμένη πάνω από μία γραφική κοιλάδα, την οποία διέρε ένας ποταμός της Ματσούκας που εκβάλλει στον Πηξίτη ποταμό. Σύμφωνα με την παράδοση, η Μονή Βαζελόνος κτίστηκε το 270 μετά Χριστόν, η οποία αφού κατεστράφει από τους Πέρσες ανηγέρθη εκ νέου μεγαλοπρεπής και ωραία από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιουστινιανό. Μεγάλη ακμή και φήμη είχε κατά τους χρόνους των μεγάλων Κομνηνών. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας που αναφερόμαστε, η Μονή Βαζελόνος εξακολουθούσε να είναι ένα αυστηρό μοναστήρι με πνευματική ακτινοβολία. Όσοι έφθαναν εδώ με σκοπό να μονάσουν γνώριζαν ότι έπρεπε να γίνουν μιμητές του Τιμίου Προδρόμου. Και ο μέχρι τώρα δόκιμος Σιμεών πυρπολείται θείο ζήλο και με πόθο καρδιάς προς τα σκάματα και τα πνευματικά αθλήματα έρχεται στο μοναστήρι αυτό του Τιμίου Προδρόμου να ασκηθεί πνευματικά. Γι' αυτόν η άσκηση είναι απόλαυση και χαρά. Με την άφηξή του έγινε υποτακτικός ενός σεβασμίου γέροντα του Μελετίου. Η υπακοή του δεν ήταν μια μηχανική υποταγή στο ξένο θέλημα, ήταν πράξη δυναμική που την ενέπνεε η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη. Στο πρόσωπο του γέροντά του αναγνώριζε αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Αισθανόταν πως είχε μπροστά του ένα θαυμαστό πρότυπο. Εδώ στη Μονή Βαζελόνος ολοκληρώνει τις σπουδές του στα Ιερά Γράμματα και όπως σημειώνει ο βιογράφος του, εκπαιδευθείς ικανός εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και στοιχειωθείς εν φόβο Κυρίου τα της μοναχικής πολιτείας επιδόσεις και αναβάσεις και πάσαν αρετήν εκάρι μοναχός και από Σιμεών με το ονομάστη Σοφρόνιος. Η λαμπάδα που κρατούσε ο Σοφρόνιος την πρώτη μέρα της μοναχικής του κουράς έσβησε. Η μικρή φλόγα όμως που έκαιγε μέσα στα βάθη της ψυχής του λαμπάδιασε περισσότερο. Γινόταν ένα δυνατό φως που ακτινοβολούσε γύρω του. Το είδαν οι μοναχοί και ζήτησαν από τον ηγούμενο να κάνει τον Σοφρόνιο ιερέα. Πράγματι, σε λίγο διάστημα με ταπείνωση και υπακοή ο θείος Σοφρόνιος χειροτονήθηκε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από τότε ο ιερός Σοφρόνιος επεδόθη με περισσότερο ζήλο και μεγαλύτερη προθυμία στις πνευματικές του ασκήσεις και ζηλών τα Κρήτωνα, σημειώνει ο βιογράφος του, άγγελος εφαίνεται εν σώματι και υποτύπωσης καλών έργων και άστρων φαϊνών εν μέσω της ιεράς εκείνης αδελφότητος την οποία

Συνέβη τότε να έλθουν στη μονή απεσταλμένοι από την Ιβηρία χριστιανοί να ζητήσουν από το μοναστήρι άνδρα κατάλληλων για την επισκοπή της Αχταλίας. Η Αχτάλια, πόλη της Ιβηρίας, εκατοικείται από ποντίους που έφυγαν από τα μέρη της Χαλδίας και εργάζονταν εκεί στα μεταλλεία της Ιβηρίας. Ο ηγούμενος Ιγνάτιος της Μονής Βαζελώνος για αυτή την τόσο υπεύθυνη θέση έκρινε άξιο τον ιερομόναχο Σοφρόνιο, ο οποίος παρά τις αντιδράσεις του προκειμένου να μην γίνει παρήκος απεδέχθη. Με δάκρυα απεχαιρέτησε τη Μονή Βαζελώνος που πολύ την είχε αγαπήσει και ανήλθε στο θρόνο της Επισκοπής Αχταλίας στην Ιβηρία στις 29 Οκτωβρίου του 1777. Από την πρώτη και όλα στιγμή, ο ιερός Σοφρόνιος, δια της χριστότητος του βίου, της σεμνότητος των ηθών και γενικά δια της αναρέτου και αγίας ζωής του, προσήλκυσε την αγάπη και τον σεβασμό όχι μόνο των Ελλήνων συμπατριωτών του Ποντίων, αλλά και του τοπάρχη Γεωργιανού Ραμπλή Χάν. Κατά το διάστημα της ποιμαντορίας του στην ελληνική παροικία της Γεωργίας, διακρίθηκε ως καλός ποιμένας, αγαπών και αγαπόμενος υπό του ποιμνίου του. Συνέβη τότε να εισβάλλει στη Γεωργία η άγρια φυλή των Λεσγών από το Ταγιστάν ορμόμενη και χτύπησε τα μεταλλεία της Αχτάλιας, στο οποίο εργάζονταν πόντι από τη Χαλδία. Τα κυρίευσαν και συνέλαβαν πολλούς χριστιανούς αιχμαλώτους. Έπειτα σαν θύελα οργής ξεχύθηκαν στην πόλη, όπου από τους κατοίκους άλλους έσφαξαν και άλλους εχμαλώτησαν. Την ώρα αυτή ο θείος Σοφρόνιος βρισκόταν σε ένα μοναστήρι της Παναγίας πολύ κοντά στην πόλη και ιερουργούσε. Γρήγορα οι άγριοι επιδρομείς πολιόρκησαν το μοναστήρι και μπήκαν στην εκκλησία. Κατέσφαξαν το μεγαλύτερο μέρος του εκκλησιάσματος και παρέδωσαν το μοναστήρι στις φλόγες. Ο ιερός Σοφρόνιος διασώθηκε και μαζί με άλλους 30 χριστιανούς εκκρύπτεται σε ένα απόμερο δωμάτιο. Το κλάμα όμως ενός βρέφους τους πρόδωσε στους λασγούς, οι οποίοι τους εχμαλώτησαν όλους. Μέσα στο κοπάδι των εχμαλώτων σύρεται και ο επίσκοπος Αχταλίας Σοφρόνιος, τον οποίον διαφοροτρόπως εβασάνιζαν στο δρόμο. Ένα από τα βασανιστήρια ήταν και το εξής. Ανάγκαζαν αυτόν να φορτώνεται στους ώμους του όσους από τους λασγούς είχαν κουραστεί από την πεζοπορία. Επειδή τα χρόνια είχαν πλέον περάσει και ο γέροντας Σοφρόνιος δεν άντεχε τούτο το βασανιστήριο, παρακάλεσε με τα δακρύων τον Κύριο να τον απαλλάξει από αυτά τα δεινά. Ο Θεός άκουσε τη δέηση του πιστού ιεράρχη και τιμώρησε τους ασεβείς και αυθάδεις λασγούς. Έτσι, όποιος τολμούσε να ανέβει στη ράχη του επισκόπου Σοφρόνιου, αμέσως έπεφτε κάτω νεκρός. Έπειτα από αυτό, κανένας πλέον δεν τολμούσε να αγγίξει τον σεπτό ιεράρχη.

Ήλας γη για να απαλλαγούν από αυτόν, μόλις έφτασαν στην πόλη Ποτίους του Καυκάσου, τον έθεσαν προς πώληση. Τον αγόρασε μια γυναίκα που ανήκε στο λατινικό δόγμα, η οποία αμέσως τον απελευθέρωσε και με ένα ιστιοφόρο τον έστειλε στην Τραπεζούντα. Έμεινε στην Τραπεζούντα και το 1796 που πέθανε ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Δωρόθεος, οι πρόκριτοι τον εξέλεξαν για τη θέση του Μητροπολίτη. Στο θρόνο της Τραπεζούντας ο Σοφρόνιος δεν ανήλθε. Ίσως να μην το ήθελε ο ίδιος. Ανήλθε ο Παρθένιος και ο ιερός Σοφρόνιος, ελεύθερος, έρχεται και πάλι όπως άλλοτε ταπεινός μοναχός στη Μονή Βαζελώνος. Φρόντισε για την ανακαίνιση του μοναστηριού και έκτισε δικό του κελί, το οποίο μέχρι το 1922, δηλαδή την καταστροφή, σώζονταν με την ονομασία του Δεσπότη το κελί. Ο Θεός που είδε τον αγώνα του, την αρετή του, τον αξίωσε με ουράνια χαρίσματα, προέλεγε τα μέλλοντα να συμβούν και θεράπευε τους ασθενείς. Η φήμη του απλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρο τον Πόντο και πολλοί χριστιανοί έφθαναν στη Μονή Βαζελώνος για να συμβουλευθούν τον Ιερό Σοφρόνιο. Τούτο όμως ερέθησε τον τότε ηγούμενο Ιερεμία, ο οποίος τόσο ευθόνησε τον Άγιο Σοφρόνιο που διαρκώς του δημιουργούσε καταστάσεις και προβλήματα. Ο Άγιος κατάλαβε τον φθόνο και με δάκρυα εγκαταλείπει το μοναστήρι που τόσο αγάπησε και ήρθε στην πατρίδα του στο χωριό Λωτσίων της Χαλδίας, κοντά στους δικούς του. Ωστόσο ο ηγούμενος Βαζελώνος Ιερεμίας έπαθε νευρικό κλονισμό και οι μοναχοί τον απομάκρυναν από την ηγουμενία. Τότε έστειλαν ανθρώπους να φέρουν πίσω τον θείο Σοφρόνιο. Εκείνος όμως αρνήθηκε, γιατί ποτέ του δεν είχε επιδιώξει τέτοια θέση, όσο ψηλά και να ανέβηκε, ανέβηκε από την υπακοή του και την ταπεινοφροσύνη του. Μετά 3 χρόνια βασάνων, ο Ιερεμίας πέθανε. Τότε και πάλι οι μοναχοί Βαζελώνος αναζήτησαν το θείο Σοφρόνιο. Είχε όμως κοιμηθεί. Ζήσα Σοφρόνος και Οσίος πλήρης ημερών, κοιμήθηκε τον της Αγίης ύπνων των δικαίων.

Κάποια νύχτα, και ενώ είχαν περάσει αρκετά χρόνια από την ταφή του Αγίου, η ανιψιά του που ήταν άρρωστη από ανίατη αρρώστια και καθυλωμένη στο κρεβάτι για πολλά χρόνια, βλέπει στον ύπνο της έναν σεβάσμιο άνδρα με λευκά και λαμπρά ημάτια, ο οποίος την προέτρεψε να πάει στον τάφο του Σοφρόνιου με τρεις ιερείς και να τελέσουν αγιασμό και θα γίνει καλά. Ο σύζυγός της που ήταν και ιερέας έκαμε αυτό μαζί και ανακομιδή των λειψάνων και πράγματι η γυναίκα του θεραπεύτηκε. Τότε ανέφερε το γεγονός στο δεσπότη της περιοχής, ο οποίος τον επέπληξε και τον προέτρεψε να ενταφιάσει και πάλι τα λείψανα του ιερού Σοφρονίου, όπως και έγινε. Στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά το μεσονύχτιο του ιδίου έτους, ένα θείο φως εφάνει επί του τάφου. Ήταν πολύ λαμπρό και ανέβαινε προς τον ουρανό. Όσοι το είδαν έτρεξαν με πίστη και όσοι ήσαν ασθενείς θεραπεύτηκαν. Το θαύμα διαδόθηκε και ο επίσκοπος Χαλδίας Σίλβεστρος, που ήδη ήταν και ο ίδιος ασθενής, επικαλέστηκε τον Άγιο και αμέσως θεραπεύθηκε. Με τις ενέργειές του έπειτα προς το Πατριαρχείο, ο θείος Σοφρόνιος αναγνωρίστηκε και ορίστηκε να τιμά τη μνήμη του στις 8 Σεπτεμβρίου μαζί με το γενέθλιο της Παναγίας μας.

Ο χρόνος για τους κοινούς ανθρώπους είναι δεύτερος τάφος. Αφανίζει τα ίχνη και επιβάλλει τη λησμοσύνη. Για τους Αγίους όμως, ο χρόνος λειτουργεί αντίστροφα. Δίνει υπερχρονική διάσταση στην παρουσία τους. Έτσι και ο Άγιος Σοφρόνιος, επίσκοπος Αχταλίας, ζει και θαυματουργεί εις αιώνας αιώνων. Δόξα και καύχημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Yeah.

0: Στο σημείο αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Εύχομαι ολόψυχα η χάρις και η ευλογία του Κυρίου μας να μας συνοδεύει πάντοτε στη ζωή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας για την αγάπη. Μέσα στον κάθε άνθρωπο, αδελφοί μου, υπάρχει οπωσδήποτε, στον ψυχικό του κόσμο εννοώ, υπάρχουν και πολλές ελαττηριακές παθήσεις, δηλαδή ελαττήρια όχι και τόσο αγνά, διότι με την πτώση μας, με την κλίση και τη ροπή προς την αμαρτία, έχουμε αποκτήσει δυστυχώς και πολλά πάθη και πολλά ελαττώματα και πολλές αδυναμίες. Για να ολοκληρώνεται λοιπόν η αγάπη του κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα του χριστιανού, δεν μπορεί ποτέ να υπάρχει μέσα στην ψυχή του το οξύθυμο και το ευερέθιστο. Δηλαδή, ο άνθρωπος της πραγματικής και γνησίας αγάπης δεν μπορεί να, με άλλα λόγια όπως τα λέγαμε, να έχει νεύρα και να ερεθίζεται εύκολα, ούτως ώστε να μην μπορεί με το άκουσμα ή του αδελφού ή λόγους που μας λέγουν οι άλλοι να μπορούμε να έχουμε μέσα μας την ηρεμία, το ήρεμο και τη γαλήνη, διότι η πραγματική αγάπη δεν εξωτερικεύεται ποτέ με κάτι το ευερέθιστο και το οξύθυμο. Είναι λοιπόν αυτά δύο, θα έλεγα, αξιοκατάκριτα ψυχικά νοσήματα. Εκείνος που λέει ότι έχει χριστιανική αγάπη δεν παροξύνεται, δηλαδή δεν ερεθίζεται, αλλά ούτε και εξάπτεται, αλλά είναι πράος και ήσυχος και γλυκής και στο πρόσωπο και στην ψυχή. Αυτά σημαίνουν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέει «Η αγάπη ου παροξύνεται». Ίσως από την πρώτη άποψη η πραότητα ως συστατικό της αγάπης, αδελφοί μου, να φαίνεται ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία, μεγάλη αξία για τη ζωή του ανθρώπου. Και όμως η πραότητα είναι απαραίτητη ιδιότητα της αγάπης, διότι την εύκολη και ευνίδια δυσαρέσκεια, το οξύχολο δηλαδή, την ιδιοτροπία γενικά, δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως απλές αδυναμίες του ανθρώπου. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι προέρχονται από φλεγματική ιδιοσυγκρασία ή από νεύρα, όπως ακούμε συνήθως, αλλά να τα θεωρούμε ως αξιοκατάκριτα ψυχικά νοσήματα, τα οποία είναι ανάγκη να καταπολεμηθούν και να εξαλειφθούν από μέσα μας. Το πόσο αξιόμεμπτα και αξιοκατάκριτα είναι τα ελαττώματα αυτά, δηλαδή το ευέξαπτο, ο θυμός και η οργή χωρίς ίσως ένα σοβαρό λόγο? Θα το εννοήσουμε καλύτερα όταν λάβουμε υπόψη μας έναν άνθρωπο που είναι πράγματι ενάρετος και άγιος. Άγιος δεν θα πει αναμάρτητος, αλλά χριστιανός αγωνιστής θα λέγαμε. Στον άνθρωπο αυτόν και μόνο το ευερέθιστο και οξύθυμο μπορεί να είναι η μοναδική κοιλίδα του χαρακτήρα. Υπάρχουν, αδελφοί μου, ψυχές στις οποίες δεν θα ήταν δυνατό να ανακαλύψει κανείς εύκολα άλλο τόσο σοβαρό ελάττωμα και για το οποίο γίνονται πολλές φορές μη οικοδομικές ή τόσο καλοί κατά τα άλλα αυτοί άνθρωποι. Το να δυσαρεστούμαστε εύκολα και να ερεθιζόμαστε χωρίς λόγο κατά τον άλλον και να δείχνουμε κακοτροπία, αυτό σημαίνει εγωισμό. Υπάρχουν μέσα μας στοιχεία εγωισμού. Φανερώνει λοιπόν ο εγωισμός έλλειψη πραγματικής αγάπης. Επομένως, μην το θεωρούμε ασήμαντο το ευέξαπτο, δηλαδή την οργή και το θυμό, διότι είναι ικανά αυτά να πικράνουν τη ζωή μας, να σπείρουν και να καλλιεργήσουν μεταξύ μας τη διχόνοια αλλά και την έχθρα, και δυστυχώς να καταστρέψουν και αυτούς τους ιερότατους οικογενειακούς δεσμούς και να κάνει το ελάττωμα αυτό της έξαψης, του εύκολου ερεθισμού τον άνδρα να λησμονήσει την αξιοπρέπειά του και τη γυναίκα την ιερή της αποστολή και να βαδίσουν ολοταχώς και οι δύο δυστυχώς στο δικαστήριο για διάλυση του γάμου, για διαζύγιο. Επίσης, δεν πρέπει, αδελφοί μου, να μη λησμονούμε και πόσο μεγάλη αναστάτωση και πικρία υπάρχει σήμερα σε πολλά σπίτια εξαιτίας αυτής της έξαψης, όπως θα λέγαμε, και του εύκολου ερεθισμού, του φουντώματος, όπως διαφορετικά θα λέγαμε, ώστε να δημιουργείται βίος αβίωτος. Η δε νεότερη νομοθεσία έφτασε στο σημείο ώστε το ασυμβίβαστο των χαρακτήρων που δημιουργείται από τέτοια κυρίως ελαττώματα δυστυχώς να το θεωρεί ως σοβαρό λόγο διαζυγίου. Είναι ακόμα ικανά τα ελαττώματα αυτά, η έξαψη δηλαδή, η οργή και ο θυμός, όταν εκδηλώνονται τακτικά να κρυμνήσουν το σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς και να τα οδηγήσουν σε μία μεγάλη επιθαρχία. Δεν είναι λοιπόν μικρά ψεγάδια, όπως τα λέγαμε, και ασήματα του χαρακτήρα μειονεκτήματα, το ευέξαπτο και η οξύτητα. Λέγει κάπου ο Μέγας Βασίλειος, αδελφοί μου, σχετικά με το θυμό και τις αρνητικές συνέπειές του: επειδή ο ασεβής λογισμός δεν σε αφήνει να σκεφθείς πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι ο θυμός, η Αγία Γραφή λέει: ποιος θα μπορούσε ποτέ να περιγράψει το κακό αυτό? Πως δηλαδή η πολύ επιρρεπή στο θυμό από την τυχούσα πρόφαση εξαπτώμενοι κραυγάζουν και αγριεύουν και ορμούν κατά τρόπο ανεδέστερο και από αυτά τα ιοβόλα και φαρμακερά ζώα. Δεν σταματούν δε πρωτήτερα πριν ή μεγάλο και αθεράπευτο κακό εκραγεί ή φλεγμονή αφού διαλυθεί η οργή ως πομφόλιγας, διότι ούτε η ακμή του ξύφους, ούτε η φωτιά, ούτε κάτι άλλο από τα φοβερά είναι ικανό να αναχαιτήσει την ψυχή που έχει εκμανεί από την οργή. Οι οργιζόμενοι δεν διαφέρουν πολύ από εκείνους που κυριεύονται από δαιμόνια, ούτε κατά τη μορφή ούτε κατά τη διάθεση της ψυχής. Δηλαδή αυτός που εύκολα οργίζεται ομοιάζει με δαιμονισμένο άνθρωπο, αδελφοί μου. Επειδή δε επιθυμούν να αποδώσουν τη λύπη, θερμαίνεται με υπερβολικά στην καρδιά τους το αίμα ως να ταράσετε και παφλάζει από τη δύναμη του πυρός. Αφού συσσωρευτεί στην επιφάνεια, δείχνει τον οργιζόμενο με μια άλλη μορφή και αλλάζει τη συνήθη σε όλους και το γνώριμο ως προσωπείο της σκηνής, καθώς ονειοφθαλμεί σε εκείνους που τους οργιζόμενους οι οικοί και οι συνήθεις έχουν καταστεί αγνώριστοι. Το βλέμμα δηλαδή γίνεται παράφορο και το πυρ ήδη βλέπει. Βλέπει δηλαδή να πυρώνει, να κοκκινίζει δηλαδή εκείνος ο οποίος εύκολα οργίζεται και ακονίζει το δόντι του οργιζόμενου η οργή δυστυχώς, καθώς οι αγριόχειροι όταν πρόκειται να εφορμήσουν. Το πρόσωπο παρουσιάζεται πελιδνό και αιματώδες, δηλαδή κοκκινίζει κανείς και βέβαια επάνω στην οργή μπορεί πολλά πράγματα να κάνει. Ο όγκος του σώματος πρίζεται, οι φλέβες τεταμένες εξαιτία δε της εσωτερικής ζάλης, κλονίζεται και το πνεύμα. Χάνεις δηλαδή και το πνεύμα σου και τη σύνεση, το μυαλό σου όπως τα λέγαμε αδελφέ μου. Φωνή τραχία, γίνεται πιο σκληρή δηλαδή και έντονη και εξέρχεται άναρθρη από το στόμα και πέφτει απρόσεχτη, χωρίς ιρμό και χωρίς τάξη και χωρίς καθαρότητα. Δηλαδή με άλλα λόγια, αλλάζει ο άνθρωπος που έχει ευεξαψία, δηλαδή έχει νεύρα όπως τα λέγαμε, αλλάζει η μορφή του, διαφορεποιείται ολόκληρο το πρόσωπό του. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει, δεν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο εκεί που υπάρχει θυμός. Ο κυριευμένος από θυμό είναι καταραμένος. Δεν είναι δυνατόν να προέλθει κανένα καλό από εκεί που υπάρχει θυμός. Διότι όπως σε θαλασσοταραχή επικρατεί μεγάλος θόρυβος, μεγάλη κραυγή και δεν είναι δυνατό να έχει κανένας τον καιρό να φιλοσοφεί, έτσι ούτε όταν κανένας είναι κυριευμένος από αυτό το μεγάλο ψυχικό πάθος που λέγεται θυμός. Αλλά ακόμα ο ίδιος πατήρ λέγει στην ίδια έννοια περί της αγάπης, παρομοιάζει το θυμώδη με σκύλο, με ένα σκυλί δηλαδή ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί είτε ευεργετικό στην πείμνη αλλά είτε και άχρηστος, και λέγει ο θυμός δεν αφήνει να βλέπει κανείς, αλλά όπως ακριβώς σε νυχτερινή μάχη αφού δέσει τα πάντα και τους οφθαλμούς και τα αυτιά, έτσι οδηγεί όπου θέλει. Ας απαλλαγούμε λοιπόν αδελφοί μου από αυτόν τον δαίμονα, διότι περί μεγάλου δαίμονος πρόκειται. Ας τον καταστήλουμε όταν βρίσκεται στην αρχή του. Ας θέσουμε σφραγίδα στο στήθος μας σαν ακριβώς κάποιο χαλινό. Ο θυμός είναι σκύλος ξεδιάντροπος, αλλά ας μάθει να υπακούει στον νόμο. Αν υπάρχει ένα σκύλος σε ένα κοπάδι τόσο άγριος ώστε να μην υπακούει στον ποιμένα όταν τον διατάσει και να μην αναγνωρίζει τη φωνή του, τότε τι γίνεται? Τα πάντα χάθηκαν και καταστράφηκαν. Τρέφεται μαζί με τα πρόβατα, αλλά αν τρώγει τα πρόβατα είναι άχρηστος και θανατώνεται. Εάν έμαθε να υπακούει σε σένα, θρέψε τότε τον σκύλο. Είναι χρήσιμος εναντίον των λύκων, εναντίον των κλεπτών, εναντίον του λίσταρχου, όταν γαυγίζει, και όχι εναντίον των προβάτων, ούτε εναντίον των δικών του. Αν δεν υπακούει, τα πάντα καταστρέφει. Αν μάθει να καταφρονεί, τα πάντα καταστρέφει. Την ημερότητα λοιπόν που υπάρχει σε σένα, ας μην την καταστρέφει ο θυμός, αλλά ας την διαφυλάτει και ας την επαυξάνει. Θα την φυλάξει δε και θα την καταστήσει πολύ ασφαλή αν εξαφανίζει τους μυαρούς και πονηρούς λογισμούς, αν καταδιώκει τον διάβολο από παντού. Δηλαδή ο άνθρωπος αδελφοί μου που έχει πραγματική αγάπη και αν ακόμα ερεθίζεται, προσπαθεί να διώχνει, να απεμπολεί κάθε σημάδι αυτού του θυμού, αυτής της ενέργειας, ούτως ώστε να γίνεται αγαπητότερος και το έργο του βέβαια να έχει επιτυχία. Τώρα πώς θα απαλλαγούμε από αυτά τα φοβερά και μυαρά της ψυχής νοσήματα? Χρειάζεται επομένως αδελφοί μου προσοχή πολύ μεγάλη, παρακολούθηση του εαυτού μας και προσπάθεια καθημερινή. για να απαλλαγούμε από αυτά, για να μην μας κυριεύσουν και εκτιθέμεθα καθημερινά. Το ευέξαπτο, το ευερέθιστο, ο θυμός, η ιδιοτροπία δεν είναι της κράσης και του αίματος, όπως λένε μερικοί, αλλά της ψυχικής κατάστασης. Δηλαδή βγαίνει μέσα από την ψυχή αυτό και δεν είναι κάτι σωματικό, αλλά ψυχικό νόσημα, το τονίζουμε ιδιαίτερα. Η ψυχή που ηγεμονεύει τον εαυτό της και κυβερνάται από την αγάπη δεν μπορεί παρά να παρουσιάσει και εξωτερικές εκδηλώσεις ωραίες πραότητας αλλά και υπιότητας, ενώ η ψυχή εγωιστική θα ασχημίσει την εξωτερική ζωή του ανθρώπου με την ιδιοτροπία και τον θυμό, με το ευέξαπτο και το ευερέθιστο, διότι εκείνο που έχει κανείς εσωτερικά, εκείνο και εκδηλώνει πολλές φορές και εξωτερικά, δηλαδή και το βγάζει προς τα έξω, το εξωτερικεύει, και όπως ο πυρετός προέρχεται από το εσωτερικό έλκος και η φουσκάλα στο δέρμα πηγάζει από εσωτερική φλεγμονή, έτσι και η ιδιοτροπία και το ευερέθιστο, αδελφοί μου, είναι εκδήλωση νοσήματος της ψυχής. Είναι αποτέλεσμα της έλλειψης της αγάπης. Και επειδή ακριβώς τα ελαττώματα αυτά έχουν στην ψυχή τη ρίζα, γι' αυτό δεν αρκεί να διορθώσει κανείς εξωτερικά τον χαρακτήρα του, αλλά χρειάζεται να εισδύσει στο βάθος της καρδιάς του και να την ανανεώσει. Όμως για να ανακαινήσει κανείς την ψυχή του, να της απαλλάξει το περιεχόμενο, χρειάζεται να εισέλθει σε αυτό το νέο πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, του οποίου καρπός είναι η αγάπη και η πραότητα. Μόνο με τη θεία αυτή επίδραση νεκρώνονται τα πάθη του θυμού και του ερεθισμού αφενός, και μορφώνεται στην ψυχή του ανθρώπου η πραότητα και η ποιότητα και η συνδιαλλακτικότητα αφετέρου. Και τότε ο χριστιανός, αντί να δημιουργεί σκηνές και γκρίνιες και μάχες στο σπίτι του αλλά και στην κοινωνία, γίνεται στοιχείο συνδιαλλαγής, γίνεται ο ειρηνοποιός, εφόσον προηγουμένως φρόντισε να τοποθετήσει στη δική του ψυχή την ειρήνη, δηλαδή τον άρχοντα της ειρήνης που είναι ο ίδιος ο Θεός. Τότε θα μπορεί να παρέχει ειρήνη και στους άλλους και να εργάζεται και για το συμβιβασμό των άλλων, δηλαδή και των οικείων του και των ανθρώπων της κοινωνίας. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός θα συγκαταλέγεται μεταξύ των ειρηνοποιών, για τους οποίους ο Χριστός μας είπε «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ή Θεού κληθήσονται». Ίσως όμως πουν μερικοί, καλά και άγια είναι όλα αυτά. Ποιος όμως ευκαιρεί, πού να μείνει καιρός για να ασχοληθώ και να αποκτήσω τα κοσμήματα αυτά της αγάπης, δηλαδή την πραότητα, την ιπιότητα, την γλυκύτητα, και να απαλλαγώ από το ευέξαπτο, το θυμό και την οργή. Και όμως, αδελφοί μου, εάν αντιλαμβανώσουν και πίστευες ότι η επιτυχία αυτή της απαλλαγής του εαυτού σου είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, από την ηθική άποψη, τότε θα έβρισκες και τον καιρόν και θα προσπαθούσες περισσότερο από ό,τι προσπαθείς για τη δουλειά σου να απαλλάξεις το συντομότερο την ψυχή σου από τους καπνούς του θυμού και της πικρίας και της έξαψης, που είναι βάρος δυστυχώς αφόρητο. Κατόπιν λοιπόν όλων αυτών, αδελφοί μου, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες και με τη βοήθεια του Θεού να καταπνίξουμε τις ασχήμιες αυτές της ψυχής μας, που τόσο θλιβερές στον εαυτό μας αλλά και στους άλλους είναι, και να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε στην ψυχή μας το άνθος αυτό της ήπιας και πραΐας αγάπης, διότι ο Χριστός μας, του οποίου τον χαρακτήρα καλούμαστε να μορφώσουμε στην ψυχή μας και γενικά στη ζωή μας, είναι πράος και ταπεινός στην καρδία, δηλαδή κατά την ψυχή και την προαίρεση. Όμως εδώ ας πάρουμε μια μικρή ανάσα, αδελφοί μου, και πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στους ραδιοθαλάμους, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας. Οι άνθρωποι, ως γνωστόν, ρέπουν, αδελφοί μου, προς το κακό και την αμαρτία. Γι' αυτό υπολείπονται την χριστιανική αγάπη, η οποία, όπως μας λέγει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, ουλογίζεται το κακόν. Δηλαδή δεν σκέπτεται ποτέ το κακό η αγάπη, και συμβαίνει όταν δουν κάποιο δυστυχή, πεινασμένο, συγχρόνως δε να είναι και άρρωστος και κατάκητος και έρημος από κάθε φίλο, εύκολα υποπτεύονται. Και πώς σκέπτονται? Για να πάσχει τόσα δεινά ο άνθρωπος αυτός, θα είναι μεγάλος κακοποιός, λένε ορισμένοι. Αυτό συμβαίνει και με τον Ιώβ. Όταν οι τρεις φίλοι του τον επισκέφτηκαν και είδαν την μεγάλη του δυστυχία, όχι μόνο εσωτερικά συνέλαβαν την υποψία ότι για να τιμωρείται τόσο πολύ είναι κακός άνθρωπος, αλλά του την είπαν κατά πρόσωπον, όπως τα λέγαμε. Θυμήσου λοιπόν ποιος χάθηκε ενώ ήταν καθαρός από κάποια ενοχή, ή πότε άνθρωποι ειλικρινείς και δίκαιοι ξεριζώθηκαν και χάθηκαν. Δεν είδα κανένα από τους αληθινούς να χάνεται, όπως είδα να εξαφανίζονται εκείνοι που καλλιεργούν και σχεδιάζουν τα άτοπα και άδικα. Αυτοί δε που σπείρουν αυτά, στο τέλος να θερήσουν πόνους και στενοχώριες για τους εαυτούς τους. Από το πρόσταγμα του Κυρίου θα χαθούν, από το φύσιμα δε της οργής του θα εξαφανιστούν. Το επιχείρημα αυτό του Ελιφάς είναι ασφαλώς ισχυρό και αληθινό. Εν τούτης υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν ισχύει. Ο Άβελ ήταν δίκαιος και καθαρός, όμως απέθανε, φωνεύθηκε δηλαδή από τον αδελφό του πρόωρα. Ο δε Λότ ήταν δίκαιος μεταξύ ανθρώπων κατεξοχήν ασεβών, και όμως ξεριζώθηκε από το σπίτι του και υποχρεώθηκε να κατοικήσει σε σπήλαιο. Τα ίδια και όμοια και για τον Απόστολο Παύλο, όταν οι κάτοικοι της Μάλτας είδαν ότι μετά τη διάσωση από το ναυάγιο τον δάγκωσε φοβερό δηλητηριώδες φίδι, έλεγαν: ορισμένος ο άνθρωπος αυτός είναι φωνιάς, ο οποίος γλίτωσε από τη θάλασσα, αλλά η Θεία Δίκη δεν τον άφησε να ζήσει. Συχνά και στις ημέρες μας, αδελφοί μου, ακούμε να λένε για δυστυχείς και ανάπηρους ανθρώπους: σημαδεμένος άνθρωπος, άρα κακός άνθρωπος. Αλλά όχι, αδελφοί μου, εκείνος που αγαπά δεν αρέσκεται να εκφράζει ή να διαλογίζεται σκέψεις απρεπείς για τον άλλον, οι οποίες είναι δυνατό να μολύνουν την ψυχή του. Ούτε επίσης εκείνος που έχει την αγάπη υποπτεύεται κανένα κακό για τους άλλους ανθρώπους. Εκείνος που έχει αγάπη στην ψυχή του δεν φαντάζεται ποτέ ότι οι άλλοι σκέπτονται ή εργάζονται τίποτα το κακό για αυτόν. Δεν είναι ποτέ καχύποπτος, δεν παραδέχεται ποτέ υποψία χωρίς ισχυρές αποδείξεις. Δυσπιστεί ακόμα και στις αποδείξεις για το αγαπημένο πρόσωπο. Εκείνος που έχει την χριστιανική αγάπη επιθυμεί να παρουσιάσει την καλύτερη μορφή, να τονίσει δηλαδή την καλύτερη πλευρά του σε γεγονότα που αφορούν τον άλλον και δεν παρουσιάζουν καλή εικόνα. Με άλλα λόγια, όπως τα λέγαμε, η αγάπη εδώ παρουσιάζεται σαν παιδική αθότητα, αλλά αθότητα σοφή και όχι νηπιακή ή ανόητη, και παρουσιάζεται ως αθότητα συνετή. Να λοιπόν και μια άλλη ιδιότητα της χριστιανικής αγάπης. Πόσο σπουδαία είναι αυτή, δηλαδή η συνετή αθότητα, και πόσο υψηλή είναι η ιδιότητα αυτή της αγάπης, μπορεί να το αντιληφθεί κανείς όταν λάβει υπόψη του πόσο τυραννούνται πολλοί εξαιτίας της καχυποψίας τους, από φόβους και υποψίες αστήρικτες. Οι άνθρωποι αυτοί της καχυποψίας κάθε λόγο, κάθε κίνημα, κάθε συζήτηση και συνομιλία που θα δουν σε άλλα πρόσωπα υποπτεύονται ότι γίνονται για αυτούς και πάσχουν και υποφέρουν. Ακόμα οι υποψίες δημιουργούν πολλές φορές παρεξηγήσεις, αδελφοί μου, και αντιπάθειες, διότι οι υποψίες μας για ένα πρόσωπο, οι οποίες πολλές φορές είναι αστηρίκτες και χωρίς αποδείξεις, δεν τις κρατούμε μόνο μέσα μας, αλλά έχουμε την ελεηνή εκείνη συνήθεια να τις ανακοινώσουμε και σε άλλους, και έτσι πληγώνουμε τον άλλον και δημιουργούμε παρεξηγήσεις και αντιπάθειες. Είναι γνωστό ότι πάντοτε σχεδόν οι άλλοι προσθέτουν τα δικά τους ή ενώ άκουσαν κάτι από μένα ως υπόθεση. Δυστυχώς το μεταδίδουν εκείνοι, όχι βέβαια όπως το άκουσαν, δηλαδή ως υπόθεση, αλλά ως πραγματικό. Δηλαδή μετατρέπεται και μεταβάλλεται, αδελφοί μου, δυστυχώς, και μεγαλοποιείται κάτι που στον άλλον φαίνεται σαν υπόνοια και το παρέχει και το μεταδίδει στους άλλους ως πραγματικότητα. Αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα, όταν υποψιαζόμαστε κάτι χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς να έχουμε αποδείξεις, και δυστυχώς το μεταφέρουμε και στον άλλον. Όμως, αδελφοί μου, και πάλι ο χρόνος της εκπομπής μας έλαβε τέλος. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας για να δούμε και άλλα σημεία τα οποία χρειάζονται για την πραγματική ουσία της αγάπης της χριστιανικής. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Και πάνω των Αγίων, ελεήστε και σώσε ημάς, σαν αγώσει και φυλάξει.

δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγάλη θησφόδρα, εξομολόγηση και μεγάλο πρέπει να δεις τον αγαλόγονο στο σημάδι μου. Εκτείνω τον όνομα σε δέον, εστεγάζω, είναι στε περό αυτού, ότι την έφυγε επίβαση αυτού, περιβαδόν ελευθερή μου ανέμου. Ο ποιόντος αγγέλους αυτού πνεύματα, ουγούς αυτού, Κύριος πλόγου. Ο θεμελιώτη γίνει που είναι ασφάλεια, αυτής, πληθύσεται στον αιώνα του αιώνος. Άφησε ο σημάδι μου το περιβόλου αυτού, επί τον αλέως στήσουν τα είδατε. Από επιτιμήσεις όσου πέφτουν και αποκονίζουν, αντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνω συνόρ, καταβαίνω σε παιδεία στον τόπο, θεμελίω σε αυτά, ο νεύρο παραδέψουν, δηλαδή επιστρέψουν, δηλαδή καλύψουν την γη. Ο εξαποστέλων πήγαν σε φάρα, ξένα μέσα στον αρέο, διαλέψουν τη δίδατα. Ότι ω συμπάντα θηρία του αγρού προσέξαν τη ώρα που ζήψαν αυτόν. Από αυτά τα παιδιά του ραβούντα τα σκηνώσει, εκμέσουν τα τρόπο των συμφωνία, ποτίζουν όλοι εκ των υπέρων αυτού, από καρπού τον έργο του πρωτασί σε τέχη. Το εξανατέλο κότσο την κίνηση και κλώει την κρυά των ανθρώπων. Το εξαγαγεί να έρθουν εκ τη γη και είναι σε πρέμει καρδιά ανθρώπων. Φιλαρή είναι πρόσωπο ελαίο και άνθρωπο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρου του ριβάνου ως επίτευσας. Εκεί στην ουθία τους έψους είναι το αιρωδίο κατοικία ηγείται αυτών. Όρτε ψηλά της ελάφης πέτρα τα πηγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη φύση είναι αυτού. Έθους κότος και εγένε τον ίξ, και να αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία των τριμών. Σκύπνη οριόμενη του αρπάζα και ζητήσε παρά τον Θεό γνώση αυτής. Ανέτειλε ο ήλιος και συνήθισαν και σας μάντρες αυτών χειδαστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί εσάς, επληρώθη η γη της φύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπωρος και επιπετάνω και έστειλα ετοιμαζόμενη κράτα μεγάλα. Εκεί πλοία δεν πορεύονται δράκουνοντας ονέπασης σε μέση αυτή. Πάντα προσέχοντα πώ την δίνω τροφή αυτών, ει εύκαιρον κόντρο σου αυτή η λέξου. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότητο. Αποστρέψαν το θε στο πρόσωπο του αρχίσου. Ανταμελεί το πνεύμα αυτό και εκλείψου συγγύη στο που να αυτόν επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξη κυρίω του αιώνα όταν χτίσεται κύριο επί τη έλξη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και πια όλα την τρέμει από τόδο ω το ρεό και καπνίζονται. Άσο του κυρίου τη ζωή μου, σαν το θεό μου, ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, ότι ευχαριστήσω τον Κύριο. Εκλείπηνα με τον ήλιο της γης και άλλα μας τα επιπάρχουν από τους ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έχω την πίστη να φέρει τους κόντους και γίνει τον ήξ. Όσο μεγαλύτερη έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί σας. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι, και νύχια ή και στους αιώνας των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.

Ευαγγελίου του έλεος και πολύ βαύτου λύτρωσης και αυτόν την τρώσον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Αρετές χρησευόμενος, ευσεβία κοσμούμενος, ιεράρχης εν Θεός εγκλημάτισας και ως πολύφωτος ήλιος τον κόσμο διέδραμες, κατά σπύρο πανταχού το της πίστης.

0: ύπαρξη, ανελήβηθας, ως Θεός στεφανίτης και συνήθης, σε αδιέστον ασωμάτων υπέ του κόσμου δεόμενο.
1: Ότι κατ' ευθύ τέλος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Η στολή σου ενέματι μαρτυρίου ετέσας, λαμπρότερα χάρη τη Θείου Πνεύματος και νοερός της τα Άγια, τα άνω ανέδρα μέσεν θα πρόδρομα.

Λαρών, Αγίας Δόξης, Θανάτου Πατρός, Ουρανίου και Μάγκαρος, Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την Ηλίου Δύση, ειδώντες φως δεσπερινών, υμνού με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρής ημνής τεχονές αισίες,

μεταξύ όσων κύριε διεσπέρα τα αυτήν με αυτήν σου λαχθήνει ημάς. Προγητώσει κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών και δεντών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο κύριε το λαιό σου εφημάς κατά αύριο πείσαμε ψε. Προγητώσει κύριε διεραξόν τα δικαιώματά σου, προγητώσει δέσποτα, συνέτησόν τα δικαιώματά σου, προγητώσει άγιε, φώτισόν με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το λαιό σου στον αιώνα τέλε το χειρό σου μη παρήδης. Σύ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει του Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύματι.

ιδιαίτερα στον ανθρώπων, εάν την επιδρούσε και την κληρονομία σου. Σε η αρκοφοβερότητα των ανθρώπων που τη συμπεριφέρει να μας καθαράσει, λέει από την πέταξα να χαίνει και την εξαντρώπων να λέμε την βοήθεια, παρά το σώμα περιμένοντας έλευση σε καμικά πόντα σωτηρία. Που λέει απειλάξε με την καιρότητα και το παρούσε με σπέρα και την προσιούσα νύχτα.

0: Στερεός Εκείνος ο Θεός την Αγία και αμόν τον πίστη, τον ευσεβόν και ορθοδόξο χριστιανό στην Αγία και αναμόν τάφτη, η πόλη τάφτη πηγαίνει και το έθνη παντή σε ώρα σε όνο.
1: Είναι η μία τέλη, είναι η δόξα τέλη, είναι η δόξα τέλη, είναι η διαθρώσα, εδώ που κακούσε, είναι η νόα δόξα, εδώ σε μέρα και με δόξα, πατρί και ιό και για πνεύμα και νύν, κύριε και σώμα στον νόμο να μην. Κύριε, σου, κύριε,

0: αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

τη 10η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Και τα μέλη στρεβλούμενε και πυρίδα πανόμενε, σιδηρίστε όνυξης παρατώμενε και επί ξύλου κρεμάμενε και ξύφητε μνόμενε, ουκ ειρνήσαστε Χριστόν αθληφόροι πανεύφημοι. Όθεν έβρατε τους στεφάνους της νίκης, Μηνοδόρα, Μητροδόρα, Νυμφοδόρα, ετις τριάδος εις άριθμοι.

10 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Ηγούντο Μινοδόρα και Μητροδόρα και Νυμφοδόρα, δώρα σαρκός εκείες. Η Μινοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα θεωρούσαν τις κακώσεις της σάρκας τους δώρα. Εάγιες γυναίκες Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα ήταν αδελφές. Κατοικούσαν σε μια τοποθεσία από την οποία πήγαζαν τα θερμά νερά των Πυθίων. Τις Άγιες λοιπόν αυτές γυναίκες τις διέβαλαν ως χριστιανές τον Φρόντονα, τον άρχοντα της χώρας. Εκείνος τις κακοποίησε φρικτά με πλείστα όσα βασανιστήρια, και έτσι αυτές παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό και κοσμήθηκαν με τους στεφάνους του μαρτυρίου.

ήταν αδελφές οι Αγίες Μάρτυρες Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα. Κατάγονταν από την Βυθινία. Η λάμψη της Παρθενίας και η ωραιότητα των ψυχών και των σωμάτων τους έκαναν τις τρεις αδελφές να είναι καύχημα των χριστιανών. Οι φροντίδες και οι συνήθειες του κόσμου δεν τις απασχολούσαν. Η μόνη τους φροντίδα ήταν μεταεδούς και σοφροσύνης κοσμήν εαυτάς, ή εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή. Φρόντιζα δηλαδή να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σοφροσύνη και όχι με φυλάρες καμπλεξίματα των μαλλιών ή με χρυσά ή μαργαριταρένια κοσμήματα ή με ρούχα πολυτελή. Για την αγάπη λοιπόν του Χριστού άφησαν την πατρίδα τους και πήγαν να κατοικήσουν σε ένα λόφο κοντά στα πίθια θερμά λουτρά. Εκεί ασκήτευαν και καλλιεργούσαν ακόμα περισσότερο την σοφροσύνη τους. Γι' αυτόν αξιώθηκαν από το Θεό να θεραπεύουν ασθένειες και έτρεχε κοντά τους πλήθος κόσμου. Όταν το έμαθε αυτό, ο έπαρχος Φρόντων έστειλε και συνέλαβε τις τρεις αδελφές. Βλέποντας όμως την φρόνηση και την σύνεση αλλά και την αφοβία με την οποία τον αντιμετώπισαν, διέταξαν και τις βασάνισαν με τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Όλες υπέμειναν με ανδρεία τα μαρτύρια και έτσι ένδοξα παρέδωσαν τις ψυχές τους στον νυμφίο τους Χριστό. Ο έπαρχος θέλησε να κάψει τα σώματά τους, αλλά οι φλόγες έκαψαν τον ίδιο και έπειτα καταρακτώδης βροχή έσβησε τη φωτιά. Τα σώματα των τριών παρθένων τάφηκαν με σεβασμό από τους χριστιανούς. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό τους: «Τα στρεις εν δόξους παρθένους και αθληφόρους Θεόφρονας, τα συνδεδεμένας εν Θεός αδελφική οικειότητη, τα σκαλληρώους πηγάς της ευσεβίας, τα αναβλίζουσας μαρτυρικών αγώνων χάρινα έννοων, την θείαν Μινοδόραν και την Μητροδόραν, την ένδοξον, συντικλητήν Φοδόρα, τι εν πάση καρτερόφρονη, πάντες οι τρυφώντες των άθλων αυτών, συνδραμώντες ύμνης τιμήσομεν, αυτέ γάρτη τριάδη υπερ ημών, αΐ πρεσβεύουσι».

ποιήσει ευτελής χείλεσιν, εφημίσομεν νυν την τεχθήσαν, την αγιωτέραν της κτίσεως και τη μειωτέραν υπάρχουσαν χερουβίμ και πάντων των Αγίων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευτων, των οίκων εν ο κατόκης εν ο ύψιστος, την σωτηρίαν του κόσμου, του Θεού αγίεσμα, την παρέχουσαν της πιστής εν τη θεία γεννήσει αυτής,

Κατεπλάγησαν ημών την καρτερίαν την πολλήν, επουράνει η χωρή των ασωμάτων λειτουργών, ως περγαράλου πάσχοντος διέκισθε τα σκέλη της μοχλής συντριβόμενε, θάνατον πικρών υπομένουσε και γυναικείο σώματι των δράκονταν των αποστάτην συντρίβουσε, παρθένη, νύμφη του ζωοδότου, πίστεως ή υπέρμαχη.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρύψιβα. Βαρύψαβας διεμαθείων δεσπότου, οικείων αίμα συντριβής ξύλης χέη. Ο Βαρύψαβας προς χάρη του αίματος που έχει σε ο θείος δεσπότης ο Ιησούς, έχει σε το δικό του αίμα, αφού οι δήμοι του συνέτριψαν το σώμα με ξύλα, με ρόπαλα. Ο Άγιος Μάρτης Βαρύψαβας είχε παραλάβει από κάποιον ερημίτη το τίμιο αίμα το οποίο έρευσε από την πλευρά του Κυρίου και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και επιτελούσε με αυτό θαυματουργικές θεραπείες. Για το λόγον αυτό κάποιοι άπιστοι πήγαν μια νύχτα και δολοφόνησαν τον Άγιο. Ο ανεκτίμητος όμως θησαυρός έμεινε αυλαβής, φυλατώμενος από ένα μαθητή του Αγίου. Τι αυτή η μέρα, πουλχερία η βασίλισσα, εν ειρήνη τελειούται. Όντως παρέστη ψαλμικός πουλχερία, εκ δεξιών σου βασίλισσα Χριστέ μου. Όντως Χριστέ μου η πουλχερία παρέστη κατά τον ψαλμικό στίχο «Βασίλισσα εκ δεξιών σου». Η Αγία Βασίλισσα Πουλχερία ήταν αδελφή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού 408-450 μετά Χριστόν. Παντρεύτηκε τον ευσεβέστατον αυτοκράτορα Μαρκιανό, αλλά διαφύλαξε την παρθενία της μέχρι το τέλος της ζωής της. Η Πουλχερία ανήγειρε ιερούς ναούς και γεροκομεία, προετοίμασε και συγκρότησε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στην Χαλκιδόνα της Κωνσταντινουπόλεως. Γενικά η Αγία Αυτοκράτηρα επιτέλεσε ένα τεράστιο εκκλησιαστικό και φιλανθρωπικό έργο και αφού έτσι ευαρέστησε τον Θεό, εκοιμήθη εν ειρήνη το 453 μετά Χριστόν σε ηλικία 54 ετών.

Η αγιότητα, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μυστικό λουλούδι που δεν ευδοκιμεί μόνο στο ιερατείο ή στον μοναχισμό, αλλά και σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις, από τις κατώτερες μέχρι τις ανώτερες. Στο στερέωμα της Εκκλησίας μπορεί να συναντήσει κανείς αγίους ψαράδες, οικοδόμους, ράφτες, αξιωματικούς, δασκάλους, γιατρούς, φιλοσόφους, μοναχούς, ιερείς, επισκόπους, ακόμα και βασιλείς. Το λουλούδι της αγιότητος φυτρώνει σε όλες τις ψυχές, εφόσον αυτές δέχονται την δροσιά της χάριτος του Θεού. Η Αγία που τιμάται σήμερα είναι βασίλισσα. Η Πουλχερία ήταν κόρη του αυτοκράτορα Αρκαδίου και αδελφή του Θεοδοσίου του Μικρού. Τα πλούτη και τα αξιώματα δεν την επηρέασαν στην άσκηση της ευσεβίας και της αρετής. Παράλληλα προς τα φυσικά χαρίσματα της ευφυΐας και της δραστηριότητας, η Πουλχερία είχε αποκτήσει και μια αξιόλογη παιδεία στα ελληνικά γράμματα. Καθόλου το μακρό διάστημα των 42 ετών, 408-450, κατά το οποίο αυτοκράτορας ήταν ο ασθενούς χαρακτήρας αδελφός της, την διακυβέρνηση είχε ουσιαστικά στα χέρια της η Πουλχερία σαν σύμβουλός του. Μετά τον θάνατο του αδελφού της και μέχρι τον δικό της υπήρξε αυτοκράτηρα η ίδια. Στο διάστημα αυτό τέλεσε τον γάμο της με τον Μαρκιανό, που ήταν τότε συγκλητικός, πολύ μυαλωμένος και συνετός άνθρωπος. Οι ιστοριογράφοι της εποχής αναφέρουν ότι ζήτησε από τον άνδρα της να σεβαστεί την παρθενία της. Η Πουλχερία σαν Αυγούστα και αυτοκράτηρα πολιτεύθηκε καλώς. Τα έργα της είναι πολλά και αξιόλογα, όπως Ξενώνες, Πτωχοκομεία, Ξενοταφεία, Γυροκομεία. Ο Θεοφάνης ο Χρονογράφος, εξαίροντας την φιλοπτωχία της, μνημονεύει ότι όταν πέθανε πάντα τα εαυτής πτωχής κατέλειπε. Οι ιστορικοί σε αυτήν αποδίδουν την ίδρυση στην Κωνσταντινούπολη Πανδιδακτηρίου, δηλαδή Πανεπιστημίου, το 425 μετά Χριστόν. Αυτή καθιέρωσε στις μέρες της την ελληνική σαν επίσημη γλώσσα του κράτους, ενώ μέχρι τότε ήταν η λατινική. Έκτισε και πολλούς ναούς και έδειξε ενδιαφέρον για τα ιεραλείψανα του Ιερού Χρυσοστόμου. Οι εκκλησιαστικοί άνδρες της εποχής εκείνης την υπολόγιζαν και συχνά επικοινωνούσαν μαζί της. Το σπουδαιότερο έργο της Πουλχερίας υπήρξε η σύγκληση δύο οικουμενικών συνόδων, της τρίτης του 431 και της τέταρτης το 451. Ήταν εποχή που το σκάφος της Εκκλησίας συντάραξε ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος, ο γνωστός για τις αιρετικές του αποκλίσεις, ο οποίος διέκρινε τις δύο φύσεις του Χριστού και ονόμαζε την Θεοτόκο Χριστοτόκο. Έτσι η Τρίτη Σύνοδος στην Έφεσο αποφάνθηκε ότι η Εκκλησία ένα Χριστό, ένα Κύριο ομολογεί, Θεός συγχρόνος και άνθρωπο, που γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα και σαρκώθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο από την Παρθένο Μαρία. Η Δε Τέταρτη Σύνοδος, επειδή ο ευτυχής και οι οπαδοί του δίδασκαν τις πλάνες των μονοφυσιτών, δογμάτισε ότι ένας είναι ο Κύριος μας, τέλειος κατά την θεότητα και τέλειος κατά την ανθρωπότητα, και ότι στον θεάνθρωπο δύο φύσεις υπάρχουν, η Θεία και η ανθρωπίνη, που ενώθηκαν στο ένα και μόνο πρόσωπο του Λόγου, αχωρίστος,
αδιαιρέτος, ασυγχύτος και ατρέπτος, χωρίς η μία φύση να αναιρεί την άλλη. Για την Πουλχερία σημειώνει κάπου ο ιερός Αυγουστίνος ότι είχε όλες τις αρετές που πρέπει να έχουν οι κυβερνήτες των λαών. Μπορούσε να επιβάλλει την γνώμη της όχι με τη βία, αλλά με την μόρφωση, τον χαρακτήρα και τις αρετές της. Το λεξικό σούμα, σουίδα, την ονομάζει σοφωτάτην και θείον νουν και κτημένην. Ήθε όλοι οι ηγέτες των λαών, αγαπητοί ακροατές, από την σύνεση των οποίων εξαρτάται η παγκόσμια ειρήνη και ευημερία, να κοσμούνται με τα προσόντα της Αυγούστας Πουλχερίας για να παύσουν επιτέλους οι αιματηροί πόλεμοι στην ταλέπορή μας ανθρωπότητα.

Η Παρθένος Μαριάμ και Θεοτόκος, αληθώς ως νεφέλη του φωτός, σήμερον έλαμψεν ημίν και εκ δικαίων προέρχεται εις δόξαν ημών. Ουκ έτι ο Αδάμ κατακρίνεται, η Εύα των δεσμών απολέλειται και δια τούτο κράζομεν βοώντες εν παρησία τη μόνη αγνή. Χαράν μηνύει η γέννησή σου πάση τι οικουμένη.

γιατί αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλήμεντος. Λουκάς ο θείος συν Απελή και Κλήμης, Απόστολη σύνηση της Αποστόλης. Ο θείος Λουκάς, ο Απελής και ο Κλήμης, όντας και αυτοί οι Απόστολοι, συνυπήρξαν και συνεργάστηκαν με τους Αποστόλους. Τον Απελή τον μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ο Απελής έγινε φωστήρας της Σμύρνης και αφού δούλευσε με οσιότητα στο Θεό, εξεδίμησε προς Αυτόν. Ο Λουκάς έγινε πρώτος επίσκοπος της Λαοδικίας, της Συρίας, και αφού πείμανε καλός και θεοφιλός το λογικό του πείμνιο, εξεδίμησε προς Κύριον. Ο Άγιος Απόστολος Κλήμης, τον οποίον ο μακαριστός Απόστολος Παύλος μνημονεύει στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, πίστευσε πρώτος από τους εξεθνών στον Χριστό. Έγινε επίσκοπος Σάρδεων της Λιδίας, της Μικράς Ασίας, και τα στίγματα του Χριστού στο σώμα του περιφέροντας εξεδίμησε προς Κύριον.

Στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά για τον απελή: ασπάσαστε απελήν των δόκιμων εν Χριστώ. Χαιρετήστε δηλαδή τον απελή, ο οποίος είναι δοκιμασμένος και γνήσιος κατά Χριστόν. Στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, ο θείος Παύλος λέγει για τον Λουκά: Λουκάς έστι μόνος μετεμού, δηλαδή μόνος ο Λουκάς είναι μαζί μου. Ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει τον Κλίμεντα ως ένα από τους συνεργάτες του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 10 του Σεπτέμβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας. Καταγόταν από το κάστρο του λεγόμενου Βυζάλης, συνελήφθηκε εχμάλωτη μαζί με 9.000 χριστιανούς και οδηγήθηκε στην Περσία. Εκεί από τον βασιλιά των Περσών Σαβόρ παραδόθηκε στους σοφούς της Περσίας προκειμένου να την πείσουν να αρνηθεί τον Χριστόν. Επειδή όμως δεν το κατάφεραν, την φυλάκισαν και μετά από 15 μήνες την έβγαλαν και αφού την βασάνισαν σκληρά τελικά την αποκεφάλισαν. Τέλος σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ευδοκίας. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος.

ακολουθή ιστορία τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την άκουσε από το στόμα της για να τη μάθουν κι άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά. Οι γονείς που με έφεραν στον κόσμο ήταν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επιϊκής, αφάνταστα ελεήμων, σόφρον και εγκρατής. Πολύ ευαίσθητος στην υγεία του. Αφότου είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπόφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε, επικρατούσε δύναμη και επιστατούσε στα κτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του τα μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτό του, τη μητέρα μου και μένα.

Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μου πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε. Πολλοί τον νόμιζαν άλαλο. Και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα μου, αντιθέτως, ήταν τύπος γυναίκας του κόσμου. Αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια και φορέματα. Έκανε τόσο πολύ δάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και πολυπράγμονη ήταν η καημένη, που ήξερε καλά όλα τα νέα της μικρής μας πόλεως και ακόμη ό,τι γινόταν έξω από αυτήν. Φύλαυτη καθώς ήταν, φρόντιζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άνδρα της δεν έδειχνε καμιά στοργή και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βάσανά του. Παρόλα της τα ελαττώματα και την άκρατη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε.

ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας πέθανε ύστερα από βασανιστική αρρώστια. Συνέβη και αυτό ακόμη στο θάνατό του, που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας, βροχή, κεραυνή, που ήταν αδύνατον να βγούμε να τον θάψουμε. Κρατήσαμε έτσι το λείψανο 3 μέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος, 2 άνδρες από τους συγγενείς μας αναγκάστηκαν με πολύ δυσκολία να τον μεταφέρουν στο κημητήρι και να τον θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε τον νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος και στο θάνατό του, ο καλός μου πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομοιριές, τον κακολογούσαν. «Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει», έλεγαν, «αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί». Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια, πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετέβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ό,τι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία. Και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαιτέρως. Εγώ, που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχαν αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και σε μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. «Πρέπει χωρίς άλλο να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες», έλεγα στον εαυτό μου. «Αλλά ποιον τρόπο να διαλέξω? Έχω μπροστά μου 2 διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός, μα δυστυχής, κατατρεγμένος στη ζωή και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Ανάρεσε στο Θεό, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε κάνει ηθική ζωή, το είχα καλά αντιληφθεί. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει: υγεία, καλοπέραση, πολλές γνωριμίες, και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και με οδήγησε στον ίσιο δρόμο με αυτόν τον παράδοξο τρόπο.

Μια νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήλθε κοντά μου. Μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέφτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα. Τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε. «Φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου». Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλεια από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μονάχος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που μόνο εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λυγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. «Ακολούθησε με», πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δεν περιγράφονται τα απερίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν με γαλήνη τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου. Με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον απαχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησε με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα. Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». Η φωνή του έγινε σοβαρότερη. «Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δάκρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να δεις και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα λυπημένη που με χώρισε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε. Κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά, σε έναν τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν χωρίς ίκτο από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές. Η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσκιζε την καρδιά σου. «Θα με αναγνώριζε?» Γιατί ξέσπασε σε ασύγκριτο θρήνο. «Αλίμονο σε μένα την άθλια. Να τι κέρδισα για τόσο λίγη ειδονή. Απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος». Λόγια απεγνωσμένα, κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτήν την οδύνη». Τι να έκανα. Σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι, νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα, που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχνα τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο, για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό το δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό, σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν δοκρίνες θέσαι, ειδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με ημίτρη μου. Ειδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευθροσύνην, αγαλιάζοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθησε εις πεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τις έργεις σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψομαι ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν, Κύριε Βασιλέφε, πουράνι Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και αστε τέλους και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανού θενεπέμφθη υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανού θενεπέμφθη υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανού θενεπέμφθη υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση, χαρά η κλήψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβα των ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις των βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε αστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί θρασαλέως. Το παράδοξό σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, η Παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιων, πώς εστιτεχθήν η δυνατόν λέξον μου. Προσύνε κοινός έφησεν, εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απολύτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάσου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρη, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθει ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν, αυτό βόντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην όντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες, θεφόροι, γεγονότες, οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν, αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρ μην εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Ει τούτων δεριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνου μεθύσταστε του απαταιώνου. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρτων σοφία κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη. Ημίν τη παυτού γενωμένη. Εξ ασπόρου βλασίσα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε ημνήσωμεν αυτήν πόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται επιστή, χαίρε ξύλιων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών αιώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δίσε λύθη παράβασης. Χαίρε δι συνήθι παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πεις αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε απορούς ηγάρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν Παρθένο Θεοτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας εσύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας των νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτι ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αύτουσα φως οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγείτε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωταν ανατέλεις ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρτητο τείχο. Χαίρε διεί σε γύρονται τρόπαια. Χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημά.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημά.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκη, σώσον ημά.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υπορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμποντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίες ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα ή Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαίων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον να δείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εδώ σημείν δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίνησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάσης αδανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπου μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επί σύ, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφω στη πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί συγχωρήσεις από τον Ιταν
1: Θεός. Χωρίς φιλής και ημίν.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης» του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ηγείται ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ, ότι καθόλου το διάστημα που ο γέρον Σεραφείμ στεκόταν φρουρός δίπλα στο Άγιο Λείψανο του Αγίου Σάβα στη Βενετία, ένδε τόσο στον ίδιο όσο και στα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας την αίσθηση ότι ανάμεσά τους γινόταν κάτι σαν μυστική συνομιλία, σε σημείο που να εντυπωσιάζονται και να θαυμάζουν το γεγονός. Όμως δεν άργησε να παρουσιαστεί ο μεγάλος προβληματισμός. Πώς δηλαδή θα γινόταν η αλλαγή των ενδυμάτων του Ιερού Λειψάνου βάσει των συμφωνηθέντων;

Συγκεκριμένα, μετά την αρπαγή του Ιερού Λιψάνου από το μοναστήρι, οι Λατίνοι στη Βενετία το έντυσαν με ενδυμασία Λατίνου Ιερέως, ενώ τα χέρια του Αγίου Σάβα ήταν σταυροειδώς επί του στήθους του. Μετά από 9 περίπου αιώνες, η ακαμψία του σώματος δεν επέτρεπε την αλλαγή της λατινικής περιβολής με τα ράσα του Ορθόδοξου κληρικού, με το πετραχύλι και το μοναχικό σχήμα που είχε φέρει μαζί της η αντιπροσωπεία για τον σκοπό αυτό. Τότε είδαμε το γέροντα Σεραφείμ να γονατίζει μπροστά στο Ιερό Λείψανο και να προσεύχεται για πολλή ώρα. Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έκαμε μετάνοιες στρωτές και σήκωσε με τα χέρια του τα χέρια του Αγίου Σάβα, σαν να ήταν χέρια ζωντανού ανθρώπου μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων μας. Θυμάται με ακρίβεια μέχρι σήμερα και διηγείται ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ. Τότε άλλαξαν τα ενδύματα του Αγίου Σάβα και αφού τελείωσαν οι τελετές εκ μέρους των Λατίνων, άρχισε το ταξίδι της επιστροφής.

ήταν το γυάλινο φέρετρο. Έφτασε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, στο Μόλο. Υπήρχε μία γόνδολα, η οποία το μετέφερε με συνοδεία σε χώρο κοντινό προς το αεροδρόμιο. Κατά μία δε περίεργη σύμπτωση, στον ίδιο Μόλο είχε αποβιβαστεί το ιερό λείψανο αιώνες πριν. Θαυμαστό γεγονός που εντυπώθηκε στο νου όλων ήταν τα χιλιάδες περιστέρια της πλατείας του Αγίου Μάρκου, τα οποία όλα μαζί τη στιγμή που η γόνδολα με το ιερό λείψανο ξεκινούσε τον πλούτης στα νερά των καναλιών, σαν κύμα πέρασαν πάνω από αυτήν, χαιρετώντας με τον τρόπο αυτό τον μεγάλο φιλοξενούμενο που πλέον αναχωρούσε για το μοναστήρι του. Χρόνια μετά, κάθε φορά που αντάμωναν ο γέρον Σεραφείμ με τον Μητροπολίτη Ναζαρέτ κύριο Κυριακό, του θύμιζε τα περιστέρια, σαν υπόμνηση του ότι και η άλογη ακόμη φύση συμμετείχε ως μαρτυρία τη στιγμή της αναχώρησης από τη Βενετία με προορισμό τα Ιεροσόλυμα. Εκεί παρέμεινε στον πανίερο ναό της Αναστάσεως για μέρες χάριν προσκυνήσεως των γυναικών λόγω του αβάτου της μονής του Αγίου Σάβα.

Σημειώνουμε εδώ και ένα θαύμα το οποίο διηγήθηκε ο γέρον Σεραφείμ σχετικά με το ιερό λείψανο του Αγίου Σάβα που επανακομιζόταν στα Ιεροσόλυμα. Κάποια ορθόδοξη μοναχή που περίμενε να προσκυνήσει το ιερό λείψανο επολεμεί το απολογισμούς δυσπιστίας για το αν το ιερό λείψανο που δόθηκε από τους Λατίνους ανήκε πράγματι στον Άγιο Σάβα. Είδε μόνη αυτή το ιερό λείψανο να ανασηκώνει λίγο την κεφαλή, να τη στρέφει προς αυτήν και έπειτα να επανέρχεται στην προτέρα θέση της κατακλήσεως. Οπότε εν τρόμο και χαρά απέβαλε την αμφιβολία.

για την βιωτή και την πνευματική κατάσταση του μακαριστού γέροντος Σεραφείμ, ομολόγησαν γεγονότα και εμπειρίες πλήθους ανθρώπων που έζησαν ή συναναστράφηκαν τον εγκλειπώντα. Σταχυολογήσαμε ό,τι μας έγινε γνωστό, γιατί θεωρούμε πως σε τόσο λεπτά θέματα χρειάζεται ακρίβεια και αποφυγή υπερβολής. Υπάρχει μέχρι σήμερα στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα η συνήθεια, μετά την ακολουθία του αποδείπνου, να μην τρώγουν και να μην πίνουν τίποτα οι μοναχοί μέχρι την επόμενη ημέρα το πρωί. Επειδή δε στην έρημο επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και δεν υπήρχαν ψυγεία στη μονή, κάθε απόγευμα οι μοναχοί τοποθετούσαν μία στάμνα με νερό στο μπαλκόνι που βρίσκεται προς την πλευρά του χυμάρου των κέδρων, για να δροσιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί, χάρη αναψυχής, να προσφέρεται στους πατέρες ένα κύπελο δροσερό νερό. Νεαρός μοναχός, ο Θεόπεμπτος, ο νυν αρχιεπίσκοπος Ιώπης, κύριος Δαμασκηνός, στα χρόνια της ηγουμενίας του πατρός Σεραφείμ, θέλησε να πιει νερό πριν κοιμηθεί. Είπε τον λογισμό του στο γέροντα και εκείνος τον απέτρεψε λέγοντάς του να μην το κάνεις, γιατί θα το μετανιώσεις. Ο μοναχός έκανε ανυπακοή όμως και πήγε να σηκώσει τη στάμνα για να πιει νερό. Τότε διαπίστωσε έντρομος ότι γύρω από τη στάμνα είχε κουλουριαστεί ένα φίδι, το οποίο αγγίζοντάς το με τα χέρια του έσπασε η στάμνα, χωρίς όμως ο ίδιος να πάθει κάτι κακό.

ίδιος αρχιερέας διηγήθηκε και το εξής θα γνωστό γεγονός. Κάποτε ο μοναχός Ξενοφών ζήτησε από τον γέροντα Σεραφείμ να πάει στον γιατρό γιατί το πόδι του πληωροούσε. Από την πληγή έβγαιναν σκουλίκια και είχε έντονη δυσοσμία. Τότε ο γέροντας οδήγησε τον μοναχό μπροστά στην εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος και του είπε: «Αυτός είναι ο γιατρός. Κάνε προσευχή, πάρε λάδι από την κανδύλα του, άλυψε την πληγή σου και θα γίνεις καλά». Έτσι, αυτό πραγματικά συνέβη μετά από λίγες ημέρες.

0: δημοσιογράφων της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης με άλλους επίσημους παράγοντες επισκέφθηκαν το μοναστήρι του Αγίου Σάβα, συνοδευόμενοι από τον Μητροπολίτη Ιεραπόλεως και μετέπειτα Πατριάρχη κύριο Ειρηναίο. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, ο Σεβασμιότατος παρατήρησε μία ανησυχία μέσα στο ναό. Μετά από λίγο, ο επικεφαλής της ομάδος του ανέφερε ότι μέσα στο ναό υπήρχε μία ευωδία. Ο Σεβασμιότατος του είπε ότι αυτό ήταν φυσικό λόγω του θυμιάματος. Παρά τις αντιρρήσεις για την ιδιότυπη εκείνη ευωδία, ο επισκέπτης επανήλθε στο στασίδι του που βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε εκείνο του πατρός Σεραφείμ. Κάποια στιγμή επανελήφθη η ίδια στιχομηθεία, αυτή τη φορά με τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος του απάντησε όπως και προηγουμένως ο Σεβασμιότατος. Όμως, απόλυτα πεπισμένος ο δημοσιογράφος για τη διαφορετικότητα της ευωδίας, απευθύνθηκε και πάλι προς τον πατέρα Σεραφείμ λέγοντάς του: «Μα από σας, γέροντα, προέρχεται αυτή η ευωδία». Τότε ο γέροντας εξανέστη και επέπληξε το μάρτυρα του θαυμαστού εκείνου γεγονότος και άλλαξε θέση στο ναό.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης» του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Πόθος κάθε ευσεβούς ψυχής είναι να βλέπει το σχέδιο του Θεού να προάγεται. Να βλέπει τον Θεό να βασιλεύει. Είναι βαθύς ο πόνος από το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο. Η ευαίσθητη κατά Θεόν ψυχή δεν μπορεί παρά να πονά βλέποντας την αδικία, τον πόνο, τις διαστροφές, το ψεύδος να κερδίζει την παράσταση στην παρούσα ζωή και με λαχτάρα αναζητεί και επιζητεί την επικράτηση τελικά της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στην θεοπαράδοτη προσευχή που ονομάζεται Κυριακή προσευχή, δηλαδή στο Πάτερ ημών, μας δίδαξε να προσευχόμαστε και να ζητάμε το «ελθέτω η Βασιλεία Σου», το οποίο μάλιστα είναι το κεντρικό από τα αιτήματα της Κυριακής προσευχής. Για αυτούς τους λόγους, μέσα στην Ιερά Βίβλο των Ψαλμών, την οποία μελετούμε μαζί μέσα από την εκπομπή μας αυτή, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχουν οι θεοκρατικοί λεγόμενοι ψαλμοί, ψαλμοί οι οποίοι υμνούν την κυριαρχία του Θεού, την επικράτηση της Βασιλείας Του. Είναι ψαλμοί οι οποίοι έχουν ένα θριαμβευτικό χαρακτήρα, αλλά στην πραγματικότητα περικλείουν και μία προφητεία. Μπορεί να συνδυάζονται με τα ιστορικά γεγονότα του λαού του Ισραήλ, αλλά σε βάθος χρόνου προμηνύουν την Βασιλεία του Μεσσίου, δηλαδή του Χριστού, και την τελική επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Ένας ακόμη θεοκρατικός ψαλμός είναι αυτός τον οποίον θα μελετήσουμε σήμερα. Πρόκειται για τον 98ο ψαλμό. Είναι ο τρίτος που αρχίζει με την θριαμβευτική φράση «Ο Κύριος ευασίλευσεν». Τελικά ο Θεός κυριάρχησε. Υμνεί ο ψαλμός αυτός την επικράτηση του Θείου Σχεδίου και της Θείας Κυριαρχίας. Ο Θεός τελικά είναι ο θριαμβευτής, είναι ο νικητής, εκείνος τον οποίο τα πάντα θα υποταχθούν. Ένας ωραιότατος ψαλμός, ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να συνδέεται με ιστορικά γεγονότα του λαού του Ισραήλ και με την εγκαθίδρυση στη Σιών τελικά του ελευθέρου λαού του Θεού παρά την αντίσταση των εθνών. Όμως βλέπουμε ότι τελικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι η βασιλεία του Θεού θα εξαπλωθεί σε όλα τα έθνη και γι' αυτό καλεί όλους τους λαούς να ετοιμαστούν για να υποδεχθούν τον μεγάλο βασιλέα. Αυτός ο ψαλμός μοιάζει με τους άλλους αναλόγους θεοκρατικούς ψαλμούς. Μιλά για τη βασιλεία του Κυρίου που ξεκινά από τη Σιών και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη γη, αλλά έχει και μία ουσιώδη διαφορά. Τονίζει ιδιαιτέρως ο συγκεκριμένος ψαλμός το πώς πρέπει να ετοιμαστούν οι άνθρωποι για να υποδεχθούν τον ουράνιο βασιλέα και να γίνουν πραγματικοί υπήκοοι του. Γι' αυτό με ιδιαίτερη προσοχή ας τον μελετήσουμε για να λάβουμε και τα διδάγματα που μας χρειάζονται για τη δική μας πνευματική πορεία. Ο ψαλμός φέρεται ως έργο του Δαβίδ. Εφόσον δεχόμαστε ότι είναι γνήσιο έργο του Δαβίδ, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτός ο ψαλμός γράφτηκε λίγο πριν από την μεταφορά της Κιβωτού στο όρος Σιών, γεγονός που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών. Και ξεκινούμε την ανάγνωση του κειμένου. «Ο Κύριος εβασίλευσεν, οργιζέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, σαλευθεί το η γη. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός, επί πάντα στους λαούς, εξομολογησάστοσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, σύ ετοίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνην εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί». Αυτό είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού, στο οποίο ο Κύριος υμνείται ως παντοδύναμος και παγκόσμιος βασιλεύς. Ο Κύριος εβασίλευσεν. Ο Κύριος έγινε κάτοχος της βασιλείας του, κυριάρχησε. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι αναφέρεται στην τελική επικράτηση της βασιλείας του Θεού στο λαό του Ισραήλ. Το θέλημα του Θεού εκπληρώθηκε. Ο λαός του Ισραήλ αποκαταστάθηκε στην επίγεια πατρίδα και μάλιστα έχει τάξη και κράτος το οποίο κυβερνάται κατά τον νόμο του Θεού. Όμως δεν μένουμε σε αυτή την ιστορική συγκυρία. Η σκέψη προχωρά πολύ περισσότερο. Ο Κύριος εβασίλευσεν, οργιζέστοσαν λαοί. Ο Θεός έχει το σχέδιό του και αυτό το σχέδιο θα εκπληρωθεί. Έστω και αν ξεσηκωθούν εναντίον του Θεού λαοί και αυτή ακόμα ολόκληρη η γη. Ο Κύριος σε βασίλευσε, οργιζέσωσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, σαλευθήτω η γη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε σε μία σειρά τα νοήματα του στίχου αυτού. Ο Κύριος ο οποίος κάθεται επί των χερουβίμ είναι μία εικόνα ανθρωπομορφική που προέρχεται από την πίστη που είχαν οι Εβραίοι ότι επίγειος θρόνος του Θεού είναι η κυβωτός της Διαθήκης την οποία επισκίαζαν χερουβίμ κατασκευασμένα από πολύτιμες ύλες. Αυτός λοιπόν ο Θεός που επαναπάβεται επί των αγγελικών δυνάμεων ευασίλευσε, γι' αυτό οργίζονται, φριάτουν οι λαοί και σαλεύεται η γη ζητώντας να βάλει προσκόμματα κατά τις πραγματώσεως του Θείου Σχεδίου. Το Θείο Σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου εκπληρώθηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και βλέπετε ότι όταν ο Κύριος μας ολοκλήρωσε επί της γης το έργο του με τη σταύρωση, τον θάνατο, την Ανάστασή του, όταν εμφανίζεται στους Αποστόλους του αναστημένος και ένδοξος, τους λέει «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Έλαβε την εξουσία και γι' αυτό δίνει την εντολή στους μαθητές του να πορευθούν σε όλα τα έθνη για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, με την υποκίνηση του διαβόλου, πόσοι δεν αντιστάθηκαν στο Ευαγγέλιο, πόσοι δεν οργίστηκαν κατά του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας του, λαοί και αυτοκρατορίες, οργιζέστοσαν λαοί, οργίζονται και φριάτονται οι λαοί και η γη σαλεύεται ζητώντας να φέρει εμπόδια στην εξάπλωση του Ευαγγελίου. Όμως εκείνο το οργιζέστοσαν και σαλευθεί το η γη, μπορούμε να πούμε ότι έχει μία περαιτέρω έννοια. Οργίζονται λοιπόν και κλονίζονται. Ας οργίζονται και ας κλονίζονται. Ό,τι και αν κάνουν, όσο και αν επιτίθενται κατά της αληθείας του Ευαγγελίου, το Ευαγγέλιο τελικά θα επικρατήσει. Το σχέδιο του Κυρίου θα πραγματοποιηθεί και όλοι αυτοί, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνουν, στην πραγματικότητα θα υπηρετήσουν τη Θεία Βουλή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το πιστεύουμε. Δεν αρκεί να πιστεύουμε, αδελφοί μου, ότι υπάρχει Θεός. Πρέπει να δεχόμαστε ότι ο Θεός έχει εξουσία επάνω στον κόσμο και στην ιστορία και ότι ο Θεός βασιλεύει. Και δεν βασιλεύει μόνο στον αόρατο κόσμο, αλλά και στην ορατή δημιουργία. Και όχι μόνο στα άψυχα και ανέσθητα, δηλαδή σε εκείνα τα δημιουργήματα που υποτάσσονται στους άκαμπτους φυσικούς νόμους, τους οποίους ο Δημιουργός από την αρχή όρισε, αλλά και επάνω στον κόσμο των λογικών πλασμάτων. Ο Θεός το σχέδιό του θα το πραγματοποιήσει, όσο κι αν οργίζονται οι αντιδιατηθέμενοι. Και αυτό πρέπει να το πιστεύουμε και να μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι έτσι θα γίνει. Υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγήσουμε τα πράγματα κάποιες φορές, διότι με τις αισθήσεις μας τις σωματικές βλέπουμε μόνο το κακό που γίνεται γύρω μας, βλέπουμε αντιδράσεις, εκδηλώσεις αδικίας εκμετάλλευση της ανθρώπινης αδυναμίας από επιτιδίους και μάλιστα με πείσμα, και τα συμφέροντα, τα δαιμονοκίνητα συμφέροντα σε αυτόν τον κόσμο φαίνονται ακατανίκητα. Υπάρχει κίνδυνος να απογοητευθεί ο κάθε άνθρωπος. Δεν ακούμε τίποτα άλλο με τα αυτιά μας παρά βουές και κραυγές και θόρυβο των ανθρώπων της ανομίας και των ανθρώπων που είναι υποταγμένοι σε πάθη και μικρότητες. Θέλουν να συμπνίξουν το δίκαιο, να διαστρέψουν την αλήθεια. Αυτά τα βλέπουμε και τα ακούμε καθημερινά και μας γεμίζουν ανησυχία. Γιατί να συμβαίνει? Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση? Ας έχουμε υπόψη μας ότι εμείς βλέπουμε μόνο με τις σωματικές αισθήσεις τι γίνεται σε αυτό τον ορατό κόσμο. Την αόρατη όμως επέμβαση του Θεού δεν τη βλέπουμε. Τι ο Θεός ετοιμάζει στις βουλές του, σε μας παραμένει ίσως άγνωστο. Ποιους τρόπους έχει ο Θεός για να ματαιώνει τα σχέδια των ασεβών και απανθρώπων ανθρώπων, ώστε να επιβληθεί η δική του δικαιοσύνη, δεν μπορούμε ούτε καν πολλές φορές να τα υποπτευθούμε. Γι' αυτό εκείνο που θα πρέπει από την αρχή της μελέτης του ψαλμού αυτού να έχουμε κατά νου είναι ότι θα πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό. Ναι, ο Κύριος έχει τη δύναμη, ο Κύριος έχει την εξουσία. Γι' αυτό και εμείς ευχόμαστε από την καρδιά μας και λέμε «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», και αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Ναι Κύριε, Εσύ να βασιλεύσεις και να σταματήσουν πια να βασιλεύουν και να κυριαρχούν στον κόσμο τα ψεύδι, οι απάτες, οι προπαγάνδες, οι άνομες, τα συμφέροντα, τα απατηλά και σκοτεινά. Η Βασιλεία του Θεού έχει έλθει. Ο Κύριος αδελφοί εβασίλευσεν. Από τότε που αναστήθηκε ο Χριστός μας, ο πόλεμος κρίθηκε. Το κακό δεν έχει πια δόντια, δεν μπορεί να κατασπαράξει. Κάνει τις σπασμωδικές του κινήσεις, αλλά ξέρουμε ότι είναι ιτημένο και δεν αργεί ο καιρός που θα εξουδετερωθεί τελείως. Ο Θεός όλα τα παρακολουθεί, είναι ο κυρίαρχος και εκείνος θα προωθήσει το σχέδιό του. Γι' αυτό ας μελετούμε αυτή την αλήθεια, ας τη βάζουμε στην καρδιά μας, ας σκεπτόμαστε τι σημαίνει το να βασιλεύσει ο Θεός, και ας μη μας παραξενεύει όταν βλέπουμε κάποιους λαούς, κάποιους ανθρώπους να οργίζονται συνειδητοποιώντας τη δύναμη του Θεού και να αντιστρατεύονται σε αυτήν, και να σαλεύεται η γη, οι γήινες δηλαδή δυνάμεις, οι χωμάτινες, οι πρόσκαιρες, οι πύλινες εναντίον του Θεού. Όταν βλέπουμε τον πόλεμο κατά του Θεού, της Εκκλησίας, του δικαίου, της καλοσύνης, της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης, ας ξέρουμε ότι πραγματοποιείται αυτό που ο Λόγος του Θεού προέβλεψε. Οργίζονται οι λαοί διότι φοβόνται. Οργίζονται εκείνοι οι οποίοι είναι ασεβείς και άπιστοι, διότι ξέρουν ότι δεν μπορούν τελικά να τα βάλουν με το Θεό, έστω και αν κατά σατανικό τρόπο συνεχίζουν να αντιστέκονται στο σχέδιό του. Ο Θεός είναι ο βασιλεύς και εμείς πιστοί σε εκείνον.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 98ο Ψαλμό. Ένας από τους θεοκρατικούς ψαλμούς που υμνούν την Βασιλεία του Κυρίου, την εγκαθίδρυση δηλαδή της κυριαρχίας του. «Ο Κύριος σε βασίλευσεν και οργίζονται οι ασεβείς λαοί. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν θα επιτύχουν. Διότι ο Κύριος, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, επί των ουρανίων δυνάμεων, θα έχει τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό ας αναστατώνονται οι κάτοικοι της γης, τελικά θα δουν να θριαμβεύει η δόξα του Θεού. Διότι Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς». Ο Κύριος, ο οποίος είναι ενθρονισμένος στη Σιών, είναι μέγας και υπεράνω όλων των λαών. Κύριος όλων των λαών. Βλέπετε ότι η Βασιλεία του Θεού φαίνεται να ξεκινά από την Σιών, από την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν είναι μόνο για την Ιερουσαλήμ. Είναι Κύριος για όλους τους λαούς. Και το όνομά Του μεγάλο και φοβερό και άγιο. Είναι μέγα το όνομα του Θεού, διότι το μεγαλείο Του είναι ασύγκριτο. Είναι φοβερό το όνομά Του για εκείνους οι οποίοι αντιστρατεύονται το θέλημά Του και το έργο Του, για εκείνους που δεν αποδέχονται τη Βασιλεία Του. Είναι όμως Άγιον για εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν και τους αγιάζει. Το όνομα του Κυρίου μας είναι όντως μέγα και ένδοξο και φοβερόν της υπεναντίης. Το όνομα επίσης Ιησούς, ένα ανθρώπινο όνομα που το έλαβε όμως ο Υιός του Θεού και έχει όλη τη δύναμη της παρουσίας του, εφόσον με αυτό επικοινωνούμε μαζί του. Η επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού είναι όπλο και δύναμη. Φοβερό για τους υπεναντίους, ενίσχυση και αγιασμός για τους πιστούς. Εν το ονόματι Κυρίου Ιησού Χριστού μάστιζε πολεμίους, συνιστά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτό λοιπόν το φοβερό όνομα που το φέρουμε και εμείς ως χριστιανοί, αγαπητοί μου αδελφοί, ας το προφέρουμε με πίστη και όντως θα βλέπουμε τη δύναμη του Θεού να είναι κοντά μας και να συμμαχεί μαζί μας στους πνευματικούς αγώνες. «Εξομολογησάστος σαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Συ ετοίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνην εν Ιακώβ, συ επίησας». Ας δοξολογούν λοιπόν όλοι οι λαοί το όνομα το μεγάλο και φοβερό και άγιο του Κυρίου μας, διότι η τιμή, δηλαδή η εντιμότης του βασιλέως, αγαπά την δικαιοσύνη και εσύ θεμελίωσες στο λαό του Ισραήλ τις διατάξεις της δικαιοσύνης και τις όρισες με την δικαία σου κρίση. Όταν λέει η τιμιότης του βασιλέως, είναι ένας τρόπος για να απευθυνθεί στον Μέγα Βασιλέα, τον Κύριο, όπως λέμε η μεγαλειώτης του βασιλέως. Έτσι εδώ λέει η τιμιώτης, διότι αυτό είναι το γνώρισμα του Κυρίου, είναι
ο Κύριος μας τιμημένος και τίμιος. Δηλαδή φροντίζει πάντοτε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, χωρίς περιστροφές και χωρίς υπεκφυγές. Είναι ευθύς ο Κύριος, όπως το ακούμε και το διαβάζουμε σε άλλα σημεία της βίβλου. Ευθύς ο Κύριος. Και είναι ευθύς διότι αγαπά κρίσιν, αγαπά τη δικαιοσύνη. Ο Κύριος δεν κυβερνά το λαό του παρά με δικαιοσύνη και αγάπη, εφόσον εκείνος ο Θεός όρισε το δίκαιο. Είναι ο θεμελιωτής, θα λέγαμε, της ηθικής τάξεως. Αυτός λοιπόν που όρισε τάξη για τον κόσμο και για την κοινωνία των ανθρώπων, είναι δυνατόν να κυβερνά αυθαιρέτως και τυραννικά? Όχι. Πάντοτε με δικαιοσύνη, αγάπη και ευσπλαχνία. Είδατε ότι τον Θείο Νόμο τον ονομάζει ευθύτητα, διότι είναι η αλήθεια που οδηγεί τον άνθρωπο στο να είναι ευθύς, αληθινός. Εκείνος ο Θεός έδωσε στο λαό του Ισραήλ και στον κόσμο επομένως την δικαιοσύνη, έδωσε τον νόμο του, έδωσε την αλήθειά του. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών σημαίνει μεγαλύνατε τον Κύριο, δοξολογήστε τον με ύμνους, με ύμνους οι οποίοι είναι αντάξιοι του, αν και δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να συνθέσει και να ψάλει ύμνους αντάξιους της μεγαλειότητος του Θεού. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρω μένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδο κασιμήν. Ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν ψάλουμε, θα είναι πολύ λίγο μπροστά στα όσα οφείλουμε στον Κύριο ή μπροστά στο ασύλληπτο μεγαλείο του. Μας προτρέπει όμως ο ψαλμωδός με ενθουσιασμό, διότι συνειδητοποιεί το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού και της επικρατήσεώς του, και γι' αυτό μας προτρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να ψάλουμε και να δοξολογούμε τον Κύριο και να προσκυνούμε το υποπόδιο των ποδών αυτού, διότι είναι Άγιος. Ποιο είναι το υποπόδιο? Είναι το μέρος εκείνο στο οποίο ο Κύριος πατεί τους πόδας του. Είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση που προέρχεται από τις συνήθειες των βασιλέων της παλαιάς εκείνης εποχής. Όταν κάθονταν στο θρόνο τους, είχαν ένα μικρό είδος βάθρου ή ένα μαξιλάρι στο οποίο πατούσαν. Όταν πήγαιναν οι υπήκοοι τους να τους χαιρετήσουν, εξέφραζαν την υπακοή και το σεβασμό τους σκύβοντας μέχρι το έδαφος και ασπαζόμενοι το υποπόδιον, εκεί δηλαδή που πατούσαν οι βασιλείς. Αυτή την εικόνα δανείζεται ο ιερός ψαλμωδός και την μεταφέρει στη σχέση των ανθρώπων με το Θεό. Να προσκυνήσουν το υποπόδιον. Βέβαια ο Θεός είναι πνεύμα και γι' αυτό μιλήσαμε για ανθρωπομορφισμό. Ποιο ήταν το υποπόδιο του Κυρίου? Στην εποχή εκείνη της Παλαιάς Διαθήκης πίστευαν ότι υποπόδιο του Θεού είναι ο ναός του, ο ναός των Ιεροσολύμων ή πριν από αυτόν η σκηνή του μαρτυρίου. Αλλά ειδικότερα υποπόδιο του Κυρίου
είναι η κυβωτός της Διαθήκης, πάνω στην οποία υπήρχε το ηλαστήριον με τα χερουβήμ της δόξης. Εκεί πίστευαν ότι ακουμπά ο Θεός. Δεν προσκυνούσαν βέβαια οι Ισραηλίτες εκείνη την πλάκα, αλλά εκείνον που νοερός έβλεπαν να αναπάβεται, να επαναπάβεται επάνω σε αυτήν, εκείνον που συμβόλιζε η πλάκα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτόν τον στίχο τον ερμηνεύουν με έναν αναγωγικό τρόπο για μας, για τους ανθρώπους που ζούμε μέσα στη χάρη της Καινής Διαθήκης. Υποπόδιον είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, στην οποία ο Κύριος στηρίχτηκε και ήρθε κοντά στους ανθρώπους. Όμως η υμνολογία της Εκκλησίας μας και πολλοί λόγοι πατέρων κατεξοχήν υποπόδιον του Θεού θεωρούν τον Τίμιο Σταυρό, διότι όντως επάνω στον Τίμιο Σταυρό στάθηκε ο Κύριος και μάλιστα σε αυτόν καρφώθηκαν τα άχραντα πόδια του. Γι' αυτό και στις εορτές του Τιμίου Σταυρού ψάλουμε «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί», όπως ακριβώς είναι γραμμένο σε αυτό το σημείο του 98ου ψαλμού. Ακόμη όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορατό σημείο της παρουσίας του Κυρίου, υποπόδιο του Κυρίου, είναι οι εκκλησίες, όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, οι ναοί μας δηλαδή, οι οποίοι υπάρχουν σε όλη τη γη και στις οποίες προσφέρουμε στον Άγιο Θεό την προσκύνηση. Και αξίζει να προσκυνούμε, πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό ότι Άγιος εστί, διότι είναι ο μόνος Άγιος, είναι ο μοναδικός, είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τις αδυναμίες και τις μικρότητες των δημιουργημάτων. Βλέπετε ότι στο στίχο 3 μας είπε ότι φοβερόν και Άγιον εστί το όνομα του Θεού, ότι Άγιος εστί ο Θεός, επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά εδώ. Η λέξη Άγιος, μια δυνατή λέξη που σημαίνει την μοναδικότητα του Θεού, αλλά και την χάρη που μπορεί να λάβουν όσοι βρίσκονται σε ζωντανή σχέση και κοινωνία με αυτόν τον Θεό.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του σταθμού μας στους αριθμούς 4118 602 ή 4118 640. Ερμηνεύουμε από το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών τον 98ο Ψαλμό και βρισκόμαστε στον 6ο στίχο. Με τον 6ο στίχο αρχίζει το δεύτερο μέρος του Ψαλμού. Στην εισαγωγή είπαμε ότι ο θεοκρατικός αυτός ψαλμός παρουσιάζει μία διαφορά από τους υπολείπους που επίσης υμνούν την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού.

σίγουρους ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδω και ναυτής. Κύριε ο Θεός ημών, σύ επίκουες αυτόν, ο Θεός σύ ευήλατος εγίνω αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Το δεύτερο μέρος αυτού του ψαλμού αρχίζει με τρία ονόματα: Μωυσής, Ααρών και Σαμουήλ. Είναι τρία από τα επισημότερα ονόματα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν σημαντική λειτουργία στο Θεό του Ισραήλ. Ο μεν Μωυσής είναι ο νομοθέτης. Ο νόμος του Θεού δια Μωυσέως εγένετο. Εκείνος μετέφερε στους ανθρώπους τα θελήματα του Θεού. Ο Ααρών είναι ο πρώτος των ιερέων, ο πρώτος που έλαβε το ιερατικό χρίσμα όπως όρισε ο Θεός στο Μωυσή. Και ο Σαμουήλ θεωρείται ο έξαρχος των προφητών. Αυτές οι τρεις μεγάλες προσωπικότητες, εκτός της μεγάλης τους προσφοράς στο έργο του Θεού, ήταν και πραγματικοί γίγαντες της προσευχής. Έκαναν μεγάλα έργα και θαυμαστά, δυσανάλογα με τις ανθρώπινες δυνάμεις. Είχαν αγία δράση στη ζωή τους. Το εντυπωσιακότερο όμως είναι ότι ο Θεός μιλούσε προς αυτούς. Και η πραγματική προσευχή δεν έχει μόνο τον ανθρώπινο λόγο προς τον Θεό, δηλαδή τον άνθρωπο να ομιλεί προς τον Θεό, αλλά περιλαμβάνει και την απάντηση του Θεού. Ακούγεται και ο Θεός να απαντά στον άνθρωπο. Και εφόσον ο άνθρωπος προσπαθεί να συνταυτίζει τη βούλησή του με το θέλημα του Θεού, όπως έκαναν και αυτοί οι τρεις άνδρες που προαναφέραμε, οι οποίοι εφύλασσον τα μαρτύρια του Θεού και τα προστάγματά του έδω και ναυτής, είναι όντως πρότυπα για τους πιστούς. Σημαίνει αυτό ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν τέλειοι? Αν μελετήσουμε τα Ιερά Κείμενα θα δούμε ότι όχι. Ως άνθρωποι είχαν και αυτοί τις αδυναμίες ίσως και τις πτώσεις τους. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ααρών υποχώρησε στις παράλογες απαιτήσεις του λαού του Ισραήλ και έφτιαξε το είδωλο, τον Μόσχο, στην έρημο. Και επίσης, όπως διαβάζουμε στα βιβλία της Εξόδου και των Αριθμών, ήρθε στιγμή που η πίστη του Μωυσή κλονίστηκε. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί αγωνίστηκαν με όλη τους τη δύναμη να γίνουν αρεστοί στο Θεό με την αγιότητα του βίου τους. Γι' αυτό και έφτασαν να εξομοιωθούν σχετικώς προς τον απολύτως Άγιο Θεό κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί λοιπόν είναι οι προσευχόμενοι προς τον Κύριο. Όσες φορές, λέει το κείμενο, επικαλέστηκαν τον Κύριο, εκείνος άκουσε τις προσευχές τους. Μέσα από στήλο νεφέλης ομιλούσε προς αυτούς, διότι αυτοί εφύλασαν τις εντολές και τα προστάγματα αυτά που έδωκε σε αυτούς. Βλέπετε ότι εκείνοι κάνουν υπακοή στο Θεό, αγωνιζόμενοι να τηρούν τις εντολές.

προσευχές του και ο Θεός εισακούει τις προσευχές τους. Να λοιπόν πρότυπα που είμαστε καλεσμένοι να ακολουθήσουμε, να κάνουμε κι εμείς ό,τι έκαναν εκείνοι, να έχουμε ως παρακαταθήκη το παράδειγμά τους. Ναι Κύριε ο Θεός, Συ εισήκουσες τις προσευχές τους, Συ ο Θεός φάνηκες ήλιος προς αυτούς και έδωσες ευλογία σε όλα όσα επιχειρούσαν. Και καταλήγει ο ψαλμός: υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Δοξολογήσατε λοιπόν τον Κύριο και Θεό μας αντάξια προς το μεγαλείο Του και προσκυνείτε Αυτόν στο ιερό λόφο της Σιών όπου ο ναός Του, διότι είναι Άγιος ο Κύριος ο Θεός μας. Βλέπετε λοιπόν ότι προτρέπονται οι πιστοί να αγωνίζονται ώστε να μιμούνται τους δικαίους και έτσι να γίνονται άνθρωποι ισχυροί στην προσευχή, άξιοι να προσεγγίζουν τον Κύριο και να τον δοξολογήσουν στο ναό του. Θα μπορούσαμε να εννοήσουμε τον επίγειο ναό, τον ναό που βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ, στη Σιών. Όμως κατά τους ερμηνευτές, για μέν τους Ιουδαίους, ο ναός του Θεού ήταν ορατός εκείνος που στεκόταν στην επίγεια Ιερουσαλήμ. Για μας όμως τους Χριστιανούς, ο ναός του Θεού στον οποίο οφείλουμε να τον λατρεύουμε και να τον προσκυνούμε είναι η Αγία του Εκκλησία. Ως μέλη της Εκκλησίας προσκυνούμε το Θεό και αυτή η Εκκλησία μας προσανατολίζει στην ουράνια Ιερουσαλήμ, στη Βασιλεία του Θεού, όπου θα πρέπει με πόθο να αναμένουμε να αποδώσουμε στον Κύριο λατρεία και τιμή, γιατί εκείνος είναι ο μόνος Άγιος. Ίσως να προσέξατε ότι τρεις φορές επαναλαμβάνεται η φράση ότι Άγιος εστί, ότι Άγιον εστί το όνομα του Θεού, ότι Άγιος εστί ο Θεός, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Είναι μια μυστική απόδοση του Τρισαγίου ύμνου, του ύμνου των Αγγέλων. Λοιπόν, αν εμείς είμαστε υπήκοοι του Θεού, θα πρέπει μαζί με τους Αγγέλους να τον υμνολογούμε και να τον υμνολογούμε όχι μόνο με το στόμα μας αλλά και με τα έργα μας, με τον καθημερινό μας αγώνα, όπως έκαναν ο Μωυσής, ο Αρών και ο Σαμουήλ. Και τότε η Βασιλεία του Θεού θα είναι για μας μια μεγάλη ευφροσύνη, διότι και εμείς είμαστε καλεσμένοι με τον αγώνα και την πίστη μας να συμβάλλουμε στην τελική επικράτηση του Θεού και του θελήματός Του. Ο 91ος ψαλμός που ακολουθεί τον ψαλμό που μόλις τώρα ερμηνεύσαμε είναι ο τελευταίος από τους θεοκρατικούς ψαλμούς. Ο 92ος είναι ο πρώτος, ο 98ος ο τελευταίος. Θα λέγαμε ότι είναι ο επίλογος των όσων είπαμε στην ερμηνεία των ψαλμών αυτών. Είναι ένας ψαλμός που προσκαλεί τους κατοίκους όλης της γης να ανυμνήσουν το Θεό του Ισραήλ με αγαλίαση, γνωρίζοντας πως φρόντισε για το λαό του και προσερχόμενοι με ευλάβεια στο ναό του για να προσφέρουν εκδηλώσεις σεβασμού και λατρείας. Θα λέγαμε είναι μια πρόσκληση παγκόσμια. Γι' αυτό και μια μετάφραση του ψαλμού αυτού συριακή
έχει την επιγραφή «Ψαλμός προς την των εθνών επιστροφήν εις την αληθινή πίστην». Αλλά αλλάξατε λοιπόν το Κυρίο πάσα η γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν εφροσύνη. Εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών. Αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει και εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Όλοι οι κάτοικοι λοιπόν της γης ας αναπέμψουν αλλαλαγμούς και δοξολογίες, ας υπηρετήσουν τον Κύριο αλλά με εφροσύνη καρδιάς και ας εισέλθουν στο ναό του με ψυχική αγαλίαση. Δέστε πως ευπρόσδεκτη είναι στο Θεό η υμνολογία που προσφέρεται με εφροσύνη καρδιάς, διότι η λαρών δω την αγαπά Κύριος ο Θεός. Ό,τι του προσφέρουμε θέλει να του προσφέρουμε με ευχαρίστηση, με χαρά, όχι με δυσκολία, όχι με δυσανασχέτηση, όχι με πίεση. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ο στίχος αυτός προλαμβάνει και προμηνύει τα μηνύματα και τα καλέσματα της Καινής Διαθήκης, όπου εκεί η χαρά και η αγαλίαση και ο πλατισμός, η ευρυχωρία δηλαδή η πνευματική, είναι μια μεγάλη δωρεά του Θεού. Μάθετε ότι Αυτός είναι ο Κύριος των πάντων. Αυτός μας δημιούργησε και μας ανέδειξε στην ύπαρξη και μας κατέστησε έθνος. Εκείνος και όχι εμείς. Δηλαδή ούτε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις μπορούμε να έρθουμε στην ύπαρξη ή να μείνουμε ζωντανοί στην ύπαρξη, αλλά ούτε και να συγκροτηθούμε ως έθνη, ως λαοί. Εκείνος είναι ο οποίος κατευθύνει τα πράγματα της ιστορίας. Εμείς είμαστε λαός νομής αυτού, δηλαδή τα πρόβατά του, τα οποία φροντίζει ο ίδιος. Γι' αυτό ελάτε στο ναό του. Με δοξολογία εισέλετε στις Άγιες Αυλές του περιβόλου του. Με ύμνους δοξολογείτε το όνομά του ακατάπαυστα, διότι αυτός ο Κύριος είναι αγαθός. Η εσπλαχνία του αστήρευτη στους αιώνες και η αξιοπιστία των λόγων του παραμένει ασάνευτη σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες. Βλέπουμε ότι τελικά οι ψαλμοί αυτοί καλούν όλα τα έθνη να απολαύσουν τη χαρά της επικρατήσεως της Βασιλείας του Θεού, και θα λέγαμε ότι αυτοί οι ψαλμοί παραπέμπουν τελικά στο τέλος της ιστορίας, όταν με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου όντως η Βασιλεία του επικρατήσει. Γι' αυτό και οι ψαλμοί αυτοί βρίσκουν, θα λέγαμε, την απόδοση και την ολοκλήρωσή τους στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, όπου στο 11ο κεφάλαιο διαβάζουμε: «Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, όν και ο ίν και ο ερχόμενος, ότι ήλυθα στην δύναμή σου την μεγάλην και βασίλευσας, και τα έθνη οργίσθησαν και ήλθεν η οργή σου, και ο καιρός των νεκρών κρυθύνε και δούνε των μισθών σου της δούλη σου». Όλοι οι πιστοί στεκόμαστε εν αναμονή και περιμένουμε τη Βασιλεία του Θεού, για την οποία θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε. Ας είναι όμως ο Θεός κυρίαρχος της δικής μας ζωής. Ας έχει εκείνος τον λόγο στις αποφάσεις μας. Το θέλημά του ας ρυθμίζει την πορεία μας. Και τότε ας είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ο Θεός μας που φροντίζει για μας, που θα μας αξιώσει να είμαστε μέτοχοι στο θρίαμβό του και πολίτες της Βασιλείας του στους αιώνες των αιώνων. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλουν στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισελεύθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίν την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κοί ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαν εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν δικοινία αυτής και πλήστη πνεύματος

βουλγάρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Φτιάξε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας

0: Ιατριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Αλεπίβλεψον και νίνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικέ.

Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά στην Ελλάδα, πόλη και χώρα. Απολυμούνται με σεισμού, καταποντισμού, πυρό πατέρα. Επιδρομή άλλων φίλων, εκφυλίου, πολέμου και εκνηδίου, θανάτου. Υπέρ του ήλαιων, ευμενή και διάλακτων, γενέστε των αγαθών, φιλάνθρωπων θεώνυμων. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσων. Την καθημών κυρουμένη

0: πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: στον αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα περί του ανθρώπου και ειδικότερα περί του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ωστόσο, θεμελιώδη σημεία της ορθόδοξης διδασκαλίας περί του ανθρώπου είναι αυτά που αναφέρονται βέβαια στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου εκεί ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν πάντα τη χριστολογική αντίληψη της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε αρχικά το τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας μας περί της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο, σαν εικόνα δηλαδή και ομοίωση της δόξης του Θεού, δηλαδή εικόνα των δυνάμεων, των χαρακτηριστικών, των τελειοτήτων και των ενεργειών της Θείας Φύσεως. Και η Αγία Γραφή και οι εκκλησιαστικοί πατέρες λένε συχνά ότι ο άνθρωπος είναι η εικόν και το ομοίωμα της ακτής του Θείας Φύσεως, δηλαδή των άκτης των δυνάμεων και τελειοτήτων του Θεού, της δόξης, της μεγαλοπρέπειας, της ωραιότητας, της καλοσύνης, της σοφίας του Θεού. Ή ακόμα, ο άνθρωπος είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το κτιστό ομοίωμα των ακτίστων θείων ενεργειών. Έτσι, για παράδειγμα, ο Ψαλμός 8, που επαναλαμβάνεται και στην προσεβραίους επιστολή, λέει χαρακτηριστικά: «Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής, μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι? Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον φροντίζεις τόσο πατρικά? Ο λίγο κατώτερον από τους αγγέλους τον δημιούργησες, με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες». Επίσης, μέσα στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος έχει γραφεί: «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επ' αυθαρσία και εικόνα της ιδίας αηδιότητος επίησεν αυτόν». Εάν από αυτούς τους στίχους της Σοφίας πάμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου και ειδικότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή του, εκεί σημειώνεται: «Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποιή μας εινοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι όλοι αυτοί οι προσδιορισμοί της δόξης και της τιμής του Θεού, του φωτός της αιωνιότητος και της αηδίου δυνάμεως και θειότητος, αυτού δείχνουν ακριβώς τις αιώνιες και άκτισες ενέργειες της Θείας Φύσεως, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ως εικόν και δόξα Θεού. Παράλληλα, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για αυτές με τρόπο πολύ καθαρό. Στη δεύτερη επιστολή του σημειώνει: «Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού, τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης, για τις επιγνώσεις του καλέσαντος ημάς, διαδόξης και αρετής, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε. Εμείς δε, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλεται εκ του εξκότους ημάς καλέσαντος εις των θαυμασών αυτού φως». Δηλαδή, για να γίνουμε έτσι κοινωνοί της Θείας Φύσεως. «Είναι αδια τούτων των επαγγελμάτων γέννηστε θείας κοινωνής φύσεως, της θείας δόξης και χάριτος». Ακριβώς σε αυτά τα τελευταία συνίσταται το κατ' εικόνα και καθομοίωση για τα οποία μας έπλασε ο Θεός. Αυτή η εικόνα και η ομοιότητα προς τις θείες τελειότητες, τη δόξα, τις αρετές, τη σοφία, την καλοσύνη και άλλα, ή προς τις χάριτες και θείες ενέργειες, οι οποίες δόθηκαν στον άνθρωπο, όπως και οι κλήσεις προς αυτές, έχουν κατονομαστεί μέσα στη γραφή και στους πατέρες με πολλούς άλλους τρόπους, που δεν είναι του παρόντος να αναφέρουμε. Υπενθυμίζουμε μόνο ότι στους Αποστόλους και στους πατέρες ονομάζονται άλλοτε δόξα, άλλοτε φως, χάρις και χάρις του Χριστού ακόμα, όπως και χάρις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παραδείγματος χάριν, έχει λεχθεί ότι εν Χριστώ, ο οποίος είναι το φως του φωτίζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο, δηλαδή κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, σφραγίζεται με το φως του Χριστού και την εικόνα του,
κατά τη στιγμή της γεννήσεώς της, μας έχει φανερωθεί η δόξα του πρωτοτόκου, ο οποίος είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Και από αυτή την πληρότητα έχουμε λάβει χάριν αντιχάριτος. Έχει λεχθεί επίσης από όλους μας, από όλους εμάς, σαν ζωντανές εικόνες του Χριστού. Εμείς δε, πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα Κυρίου, κατοπτριζόμεν την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Επιπροσθέτως, έχει υπογραμμιστεί η κοινή δόξα, το φως, η χάρις και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία δημιούργησε τον άνθρωπο με αυτή τη δόξα, τη χάρη και ενέργεια, κατ' εικόνα αυτής και καθομοίωσιν. Η τελειότητα αυτή, η αρετή, η δόξα, φως, ενέργεια της Θείας Φύσεως, ανήκει σε ολόκληρη την Αγία Τριάδα, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η χάρη αυτή, ή φως ή ενέργειες, έχει αποδοθεί στην Αγία Γραφή και στους πατέρες, στο Άγιο Πνεύμα ως φορέος και δοτήρος της ακτής του χάριτος και των ακτής των θείων ενεργειών. Να γιατί το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μερικές φορές το όνομα αυτών των ενεργειών και καλείται έτσι: Πνεύμα πάσης χάριτος, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα δυνάμεως, Πνεύμα δόξης και άλλα. Στον προφήτη Ισαΐα και στην Αποκάλυψη μιλάμε επίσης στον πληθυντικό τα επτά θεία πνεύματα που σημαίνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν φοβόταν να πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Πνεύματος, δηλαδή κατ' εικόνα των δυνάμεων, των αρετών, των δώρων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή τη διδασκαλία, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν λέει τίποτα το παράξενο, συνεχίζει απλώς την πρώτη διδασκαλία των πατέρων, ιδιαιτέρως του Αγίου Ειρηναίου, που έλεγε ακριβώς ότι η θεία εικόνα και ομοίωση στον άνθρωπο είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η χάρις του Θεού που εκείνος έδωσε στον άνθρωπο κατά τη στιγμή της δημιουργίας, εμφυσώντας στον Αδάμ και κάνοντάς το εις ψυχήν ζώσα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε μια αλήθεια που βγαίνει από αυτά τα λόγια και τις βιβλικές μαρτυρίες. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε δια της χάριτος και των θείων ενεργειών. Είναι η άκτιστη εικόνα των θείων τελειοτήτων που η θεία φύση συνδιαθέτει. Να γιατί έχει λεχθεί πως ο άνθρωπος έχει μέσα του την κτιστή εικόνα των ακτίστων τελειοτήτων, των ακτίστων δυνάμεων, ενεργειών, χαρακτηριστικών του Θεού. Να γιατί οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι ο άνθρωπος όσον τέλειον, πνευματικό, αγαθό, νοήμων και ελεύθερον είναι εικόνα του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό είπε ο Σωτήρας στους ανθρώπους: «Γίνεστε τέλειοι, όσο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστίν». Οι πατέρες υπογράμμισαν ιδιαίτερα την πνευματικότητα, την αγαθότητα, την νοημοσύνη και την ελευθερία της ανθρώπινης ουσίας κατ' εικόνα των ιδίων χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων ή ενεργειών της Θείας Φύσεως. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ελευθερία της Θείας Φύσεως ως το πρωτότυπο και την ελευθερία της ανθρώπινης φύσεως ως δημιουργηθήσα κατ' εικόνα της. Λέγει, εάν ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του αγαθού και υπερουσίου Θεού και αν η Θεία Φύση είναι ελεύθερη, αυτό σημαίνει ότι και ο άνθρωπος επίσης ως εικόνα αυτού είναι ελεύθερος κατά τη φύση του. Εάν είναι ελεύθερος κατά τη φύση του, τότε είναι και κατά τη βούληση. Συνάγεται καθαρά από τους λόγους αυτούς του Αγίου Μαξίμου ότι πρέπει να αναζητήσουμε τη Θεία εικόνα εντός του ελεύθερου ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας δείχνει πάνω απ' όλα μια θεμελιώδη αλήθεια της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, η οποία συνίσταται στο ότι δημιουργηθείς ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και κληθείς στο καθομοίωση, είναι ο αληθινός και αυθεντικός άνθρωπος που ζει αληθινή και αυθεντική ζωή μόνο εάν ενώνεται ελεύθερα με το πρωτότυπό του, δηλαδή το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι η αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον όταν γίνεται σύμμορφος του Θεού μέσα στην αγάπη του και διαμέσου μιας ελεύθερης ενώσεως και συνεργασίας με τη Θεία Χάρη ως άκτιστη ενέργεια της τριαδικής Θείας Ζωής. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αποτελεί αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον εάν ζει εντός της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος, διότι στο Πνεύμα του Θεού ακριβώς βρίσκεται η ελευθερία. Αλλά η ελευθερία δεν υπάρχει αληθινά έξω από τη σχέση και την ένωση με το Θεό, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Τέλος, τα πιο πάνω σημαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα της αγαθότητας, της τελειότητας, της δόξας, των ενεργειών, της σοφίας και της ελευθερίας του Θεού, μόνον εάν τα χαρακτηριστικά της κτιστής εικόνας του βρίσκονται σε κοινωνία αδιάλειπτη με τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες της άκτιστης Θείας Φύσεως. Με άλλα λόγια, χωρίς τη λήψη και αφομοίωση της ζωγόνου κοινωνίας του Πνεύματος, χωρίς την κοινωνία της Θείας Χάριτος, της άκτιστης Θείας Ζωής, χάνει ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Τούτο σημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί πλέον ούτε να είναι ούτε να ζει ως αληθινός άνθρωπος που εκπληρώνει τον προορισμό του, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε για τη ζωή της χάριτος, της διαρκούς κοινωνίας με το Θεό, κοινωνίας της Θείας Ζωής του. Έξω από αυτή την κοινωνία δεν πραγματοποιείται ούτε η εικόνα των θείων ενεργειών και ιδιωτήτων στον άνθρωπο, ούτε το καθομοίωσιν Θεού που του δόθηκαν δυνάμει ως έργο προς εκπλήρωση, έργο προορισμού για αυτόν. Να γιατί η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα των θείων αρετών και ιδιωτήτων ή Θείας Χάριτος σημαίνει πριν απ' όλα ότι ο άνθρωπος ως δημιουργηθής μέσα στη χάρη, από τη χάρη και για τη χάρη, δεν μπορεί να λογιστεί ως απλή φύσης, διότι δεν υπάρχει απλή φύσης στην οποία θα είχε προστεθεί εν συνεχεία από ψηλά η υπερφυσική χάρης. Αντιθέτως, μέσα στη φύση αυτή καθεαυτήν ευρίσκεται η χάρις. Η φύση προϋποθέτει τη χάρη. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για το ότι η αντιπαράθεση της φύσεως και της χάριτος δεν έχει θέση και ότι είναι αδύνατη.
Αντιθέτως, ακριβώς και μόνο σε αυτή την αμοιβαία κοινωνία φύσεως και χάριτος, στην ιδιαιτερότητά τους και στην αμοιβαία προϋπόθεσή τους, βρίσκεται η αληθινή ύπαρξη και ζωή του ανθρώπου, η αληθινή, αυθεντική και τέλεια εικόνα και ομοιότητα του Θεού εντός του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι η εικόνα και η ομοιότητα του Θεού μόνο μέσα σε μια ελεύθερη και στενή συνεργασία με το Θεό, μέσα στη συνεργασία της άκτης της χάρης του πρωτοτύπου που είναι ο Θεός και της κτιστής ελευθερίας της εικόνας του Θεού εντός του ανθρώπου.

κατόπιν των ανωτέρων θα προχωρήσουμε να δούμε τον άνθρωπο, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο και τη στάση του έναντι του εαυτού του και έναντι των άλλων. Μια ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Και καταρχάς ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει την ιστορική ιδιαιτερότητα του προσώπου του και της υποστάσεώς του. Όπως ακριβώς έχουμε ιδιαίτερη ιστορική έκφραση στα πρόσωπα της Θείας και Αγίας Τριάδος, με ιδιαίτερα γνωρίσματα των τριών υποστάσεων μέσα στον χρόνο και στην ιστορία, έτσι πρέπει να δεχτούμε και για τον άνθρωπο μια ιδιόμορφη ιστορική έκφραση της ιδιαιτερότητας εκάστου προσώπου μέσα στη ζωή. Κάθε αγωγή που προσπαθεί να άρει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής και ιστορίας καθενός ανθρώπου πρέπει να θεωρηθεί και θεολογικά άστοχη. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Η ιδιαιτερότητα αυτή ενός προσώπου θα εκφραστεί ασφαλώς σε συγκεκριμένες μορφές και συγκεκριμένα γεγονότα μέσα στη ζωή. Ένα από αυτά είναι και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Η ορίμανση δηλαδή μιας προσωπικότητας εκφράζεται κέρια σε ένα σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό βάσει των προσωπικών εφέσεων και των προσωπικών δυνατοτήτων για δημιουργία και κοινωνική επιτυχία. Ο χρόνος, με άλλα λόγια στο επάγγελμα, είναι τόσος πολύς που καλείται ο άνθρωπος να διαθέσει τη ζωή του και που παρά τις κοινωνικές αντικσοότητες πρέπει να προσπαθήσει μέσα σε αυτό να βρει το πλήρωμά του και την πνευματική του ανθοφορία. Έτσι λοιπόν, κάθε αποτυχία στον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεπάγεται τις πιο πολλές φορές και αποτυχία ζωής με άμεσες συνέπειες στην ολοκλήρωση και τελείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε για το θέμα του ολοκληρωμένου ανθρώπου είναι η αληθινή και ορθή στάση του ατόμου έναντι των άλλων. Η κοινωνική ισορροπία και συμφιλίωση με τα άλλα μέλη μιας κοινότητας, η απομάκρυση από κάθε είδους απομονωτισμό, ιδιαίτερα δε η απεμπόληση κάθε έννοιας μεσιανισμού από τη συμπεριφορά μας, θα μας οδηγήσει σε μια αληθινή στάση ζωής χωρίς τις ποικιλόμορφες εκείνες παραμορφώσεις που επιβάλλουν διάφορες ακραίες αντιλήψεις. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος επίσης δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος της δειλίας και της αμαρτωλοφοβίας, έστω και μέσα σε μια κοινωνία και σε ένα κοινωνικό σύνολο που δρούν οι αντίθεες δυνάμεις και κυριαρχεί το κακό. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος με πλήρη πνευματική και σωτηριολογική βεβαιότητα πορεύεται το δρόμο του μέσα στη ζωή και μεταφέρει στους συνανθρώπους του την ελπίδα για το αύριο και την προσδοκία για τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Κατόπιν τούτων πρέπει να πούμε ότι η κακώς νοούμενη θρησκευτική αγωγή πολλές φορές έχει οδηγήσει σε διάφορα άσχημα αποτελέσματα. Μια αλλοτριωτική αγωγή μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε μια κατάσταση ανοριμότητας και ανολοκλήρωσης. Εξάλλου, εκείνο το οποίο τονίζουμε στον άνθρωπο μετά από αυτές τις γενικές αρχές και τις ειδικές προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή είναι ότι η τέλεια εικόνα του ολοκληρωμένου πνευματικά ανθρώπου είναι καθαρά υπόθεση εσχατολογική, δηλαδή υπόθεση του μέλλοντος αιώνος και βίωμα στον εσχατολογικό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωμένος άνθρωπος και τέλειος δεν είναι άλλος παρά ο άνθρωπος της δόξας, ο άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας νέας αχρεώσεώς του και μιας νέας επανόδου του στην πτώση και στην κατάρα της αμαρτίας. Έτσι η ολοκλήρωση στη μορφή της θεώσεως και τελειώσεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον ως μετοχή στη γαμήλια τελετή της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια εδώ στο παρόν έχουμε την απαρχή και τον αραβόνα της ολοκληρώσεως. Εκεί όμως στο μέλλον εναπόκειται ο δακτύλιος του γάμου και ο μόσχος οσιτευτός της τράπεζας και του γαμήλιου δείπνου. Εδώ η πρόγευση
εκεί η πλήρης μετοχή, εδώ η γνωριμία, εκεί η κοινωνία και η μέθεξη, εδώ η εικόν, εκεί η πραγμάτωση του ολοκληρωμένου και κενού ανθρώπου.

0: Αγαπητοί ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το εσχατολογικό σημείο της ολοκληρώσεως του ανθρώπου? Πρώτον, ότι είναι δυνατή η απαρχή και η έναρξη της ολοκληρώσεως και τελειώσεως του ανθρώπου από το παρόν. Η χριστιανική κοινωνία, όπως στο παρελθόν, έτσι και στο παρόν, καλείται να παρουσιάσει τα σημεία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στον παρόντα ιστορικό χρόνο και εκπεφρασμένης σε μορφές ζωής. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή κρίσιμων ανακατατάξεων, που η ανθρώπινη προσωπικότητα διχάζεται και ο πολιτισμός, αντί να οδηγεί τον άνθρωπο προς κάποια διέξοδο ελπίδας, τον συσκοτίζει και τον θανατώνει καθημερινά, η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης χριστιανικής προσωπικότητας είναι τόσο επιτακτική και επιβεβλημένη. Πέρα όμως από αυτή την απαρχή και έναρξη, πρέπει να πούμε ότι η έννοια της εσχατολογικής διαστάσεως στο θέμα της ολοκληρώσεως του ανθρώπου έχει και μια άλλη σημασία για το ιστορικό παρόν, γιατί μας διαφυλάσσει από κάθε είδους αυταπάτες. Όταν μιλάμε για τελείωση και ολοκλήρωση του ανθρώπου στο παρόν, δεν εννοούμε κάτι το τελικό, αφού ο άνθρωπος της εσχατολογικής δόξας, της πλήρους θεώσεως και ολοκληρώσεως, είναι γεγονός που, όπως ήδη τονίσαμε, του μέλλοντο αιώνα. Τούτο σημαίνει ταπείνωση εκ μέρους του ανθρώπου και αποδοχή της ατέλειάς του στον παρόντα αιώνα. Παρά την απαρχή της ολοκληρώσεως στο νυν και στο εντάφθα, είναι ανάγκη να αποδεχτούμε το ατελές του παρόντος και να συμφιλειωθούμε με τις καταστάσεις εκείνες της οδύνης, της αμορφίας και του θανάτου που συνεπάγεται η ατέλειά μας και η αμαρτία στο ιστορικό παρόν. Και ένα τρίτο σημείο είναι ότι η αγιότητα του παρόντος και η τελείωση η ιστορική δεν είναι γεγονότα τετελεσμένα. Δείχνουν προς το παρόν και συνιστούν δυναμική στάση και αγωνιστική πορεία προς το Άγιον του Θεού, όπου και η δική μας θέωση και αγιοποιητική τελείωση. Μια τέτοια δε δυναμική και σχατολογική θεώρηση του ανθρώπινου προσώπου και της ανθρώπινης προσπάθειας προσβλέπει πάντα από το εκ μέρους του παρόντος προς το όλον του μέλλοντος, από την απαρχή του εντάφθα προς την ολοκλήρωση του επέκεινα. Όταν δε το εκ μέρους καταργηθήσετε κατά την Αγία Γραφή, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος θα βρεθεί πρόσωπον προς πρόσωπον με την τελειότητα. Τότε η συνάντηση, η τέλεια και η πλήρης συμμέθεξη του ανθρώπινου προσώπου με το πρόσωπο του Θεού. Τότε η τελείωση και ολοκλήρωση της ανθρώπινης ιστορίας. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε και την εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Αντώνη Παντελιό. Χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Βιβλικά θέματα».

οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να γίνω καλύτερος από κανέναν άλλον. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος από το χθεσινό εαυτό μου. Δύο φράσεις που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή και στην ανάπτυξη των παιδιών μας. Αρκεί να προσπαθήσουμε εμείς ως γονείς να πιστέψουμε στα λόγια αυτά τα οποία επηρεάζουν στην προοπτική πρόοδο των παιδιών. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε καταστάσεις. Βεβαίως και μπορούμε. Αρκεί να θυμηθούμε όλα εκείνα τα συναισθήματα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας τα οποία μας κατήχαν όταν και εμείς ήμασταν μικρά παιδιά. Αρκεί να θυμηθούμε όλα τα ερωτήματα και τις απορίες που είχαμε στα παιδικά μας χρόνια, που αυτά υπήρξαν ως μια υπέροχη εποχή της ζωής μας, χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε και τις δυσκολίες τους. Άλλωστε τα συναισθήματα των παιδιών μας πολλές φορές μοιάζουν με τα δικά μας, όταν και εμείς ήμασταν παιδιά και μπορεί να είναι τόσο αβέβαια για τον εαυτό τους, τόσο αναποφάσιστα και να επηρεάζονται τόσο πολύ από τη γνώμη των φίλων των παιδιών, όσο και εμείς όταν ήμασταν στην δικιά τους ηλικία. Και χωρίς καμία αμφιβολία, αν τα παιδιά έχουν μια καλή σχέση με τον εαυτό τους, ξεπερνάνε πολύ πιο εύκολα κάθε είδους ανασφάλεια. Και εδώ μπορούμε να τονίσουμε πως η αγάπη και η υπόλοιψη μπορούν να κάνουν θαύματα. Θαύματα στην αυτοεκτίμηση που νιώθουν τα παιδιά μας. Και εξαρτάται από εμάς τους γονείς και από τα σημαντικά πρόσωπα που περιβάλλουν τη ζωή των παιδιών στο να τους προσφέρουν αυτή την αγάπη και την εκτίμηση. Και τα παιδιά εκτιμούν τους εαυτού τους μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες της ζωής τους. Παραδείγματα της ζωής πάρα πολλά και απλά. Και μάλιστα τα παιδιά μπορούν να φτάσουν σε σημείο να μάθουν να κάνουν κάτι τόσο απλό. Είναι σαν ένα μεγάλο επίτευγμα. Και επικροτώντας τα για αυτές τις μικρές τους νίκες, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι αξίζουν. Και η αυτοεκτίμησή τους τότε μεγαλώνει. Και τα παιδιά με υψηλό δίκτυο αυτοεκτίμησης δυσκολότερα θα υποκύψουν στις πιέσεις που δέχονται από τον περίγυρό τους, το φιλικό ή το οικογενειακό, όμως θα δοκιμάσουν τα ναρκωτικά και αλκοόλ. Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν αυτοεκτίμηση ανταπεξέρχονται ευκολότερα στις υποχρεώσεις του σχολείου και φυσικά με όλους τους τρόπους. Η αυτοεκτίμηση βοηθάει τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη για να αντιμετωπίσουν τις πάμπολες προκλήσεις που τους επιφυλάσσει η ζωή. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να αναπτυχθεί αυτή η αυτοεκτίμηση των παιδιών μας? Πρωτίστως, όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες αλλά και οι ερευνητές και η μελετητική σήμερα διαδικασία, είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία, η οποία είναι το κλειδί σε οποιαδήποτε σχέση, και ειδικότερα η σχέση με τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό εργαλείο στο να βοηθήσω σε μια σωστή εκτίμηση για τον εαυτό τους. Άλλωστε είναι απαραίτητο τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι εμείς δείχνουμε ενδιαφέρον για ό,τι λένε. Ότι η γνώμη των παιδιών τους βαρύνει και ότι σεβόμαστε τις όποιες απόψεις τους. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν τρόποι για τον οποίο επικοινωνούμε μέσα στην οικογένεια, οπότε τότε σίγουρα θα τα καταφέρουμε και εμείς. Πώς? Με κύριο θέμα και επίκεντρο το ακούγοντας και συζητώντας, αβιάστως θα πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι τα αγαπάμε πραγματικά. Διότι συχνά τα παιδιά δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν ότι οι γονείς τους τα αγαπάνε, και τούτο επειδή οι γονείς συνηθίζουν να αμαλώνουν και να τα τιμωρούν. Πρέπει εξάλλου να ακούμε με αφοσίωση και προσοχή την ιστορία που έχουν να μας πούν. Και αυτό είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να κάνει θαύματα. θαύματα στο να νιώσουν τα παιδιά μας αυτοπεποίθηση, για το λόγο ότι αντιλαμβάνονται τις σκέψεις και ιδέες τους είναι πολύ σπουδαίες για μας, διότι ακόμη και ένα μικρό παιδί έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Βέβαια, σοβαρό είναι και το ότι όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μηνύματα σε πρώτο πρόσωπο και μάλιστα ενικού αριθμού, θα έλεγα, διότι ο τρόπος αυτός μιας τέτοιας επικοινωνιακής καταστάσεως κρατάει τις όποιες γραμμές επικοινωνίας ανοιχτές. Έτσι θα πρέπει να τα ακούμε χωρίς καν να προδικάζουμε, και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να προωθήσουμε την ικανότητα του να ακούμε αυτό που έχουν να μας εξηγήσουν ή αυτό που έχουν να μας εξιστορήσουν τα παιδιά μας, χωρίς να επεμβαίνουν οι όποιες προκαταλήψεις μας, και ακόμη να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα μηνύματα τα οποία υποβόσκουν στα λόγια των παιδιών μας, διότι πολλές φορές προσπαθούν τα παιδιά να πούν κάτι άλλο αλλά δεν βρίσκουν τα λόγια. Πολλές φορές μπορεί και να φοβούνται να πούν καθαρά αυτό που ακριβώς θέλουν, και αν θέλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί είναι εύκολο να ανακαλύψουμε και φανταστικά προβλήματα στις όποιες κουβέντες των παιδιών μας. Να εκφράσουμε τις αρχές μας αλλά να εξηγήσουμε γιατί αυτό είναι το σωστό ή προτιμότερο να κάνεις αυτό, και τότε θα πρέπει να εξηγήσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στο να αποκτήσουμε αυτές τις αρχές, τις εμπειρίες οι οποίες μας έκαναν να δεχθούμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, και γενικότερα να τους μιλήσουμε ανοιχτά για το τι υπάρχει πίσω από αυτό που εμείς αισθανόμαστε. Κυρίως όμως να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας ακούνε ακόμη κι αν έχουν την προσοχή τους στραμμένη σε κάτι άλλο. Γι' αυτό και φράσεις όπως «δεν βλέπω την ώρα»,

πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε αρνητικά σχόλια και όταν πρέπει να διορθώσουμε ένα παιδί, να βρούμε έναν τρόπο πιο επικοδομητικό, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η πράξη ήταν κακή και όχι το ίδιο το παιδί. Έτσι πρέπει να δεχτούμε τα συναισθήματα του παιδιού, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα σύμφωνα με τους επιστήμονες να αισθάνεται όπως επιθυμεί αυτό, και αυτό που πρέπει να ελέγχεται είναι οι πράξεις τους. Ακόμη πρέπει να δεχθούμε την ατομικότητά του, δηλαδή να μπορεί να μην ενεργεί με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Δεν σημαίνει ασφαλώς καθόλου ότι οι γονείς, εμείς ως γονείς, έχουμε αποτύχει. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε με την μοναδικότητά τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας για τα παιδιά μας, αγκαλιάζοντάς τα και συζητώντας μαζί τους, αφήνοντάς τα να καταλάβουν το πόσο πολύ νοιαζόμαστε για αυτά. Διότι σίγουρα τα παιδιά χρειάζονται τη σιγουριά της αγάπης των γονιών τους. Έτσι λοιπόν θα ανακαλύψουμε τον κόσμο των παιδιών μας, εάν αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά καθημερινά, βρίσκοντας έτσι μια ιδιαίτερη ώρα για συζήτηση σε ό,τι τα ενδιαφέροντα ζητήματα που απασχολούν ή ό,τι συμβαίνει στη ζωή τους, και κυρίως θα πρέπει να μοιραζόμαστε κάποια αγαπημένη τους δραστηριότητα. Να προσπαθήσουμε να βρισκόμαστε μόνοι με καθένα από τα παιδιά μας και ειδικότερα να νιώσουμε μία έκπληξη για το πόσα πράγματα δεν ξέρουμε για αυτά τα δικά μας παιδιά. Και ακόμη να συζητήσουμε με τους συνομιλίκους φίλους των παιδιών μας για ουσιαστικά ή αμφιλεγόμενα ζητήματα. Και έτσι θα βοηθήσει και εμάς αυτό το πράγμα τους ίδιους τους γονείς να καταλάβουμε πως τα παιδιά της εφηβείας αντιμετωπίζουν τα σημαντικά προβλήματα, και ακόμη θα δείξουμε στα παιδιά μας ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για όλα τα θέματα τα οποία τα απασχολούν μέσα στη σημερινή κοινωνία.

Όμως, ανεξαρτήτως όλων των ανωτέρων, θα πρέπει να στοχεύουμε σε μια θετική προσέγγιση της ζωής, σημειώνοντας και σχολιάζοντας μάλιστα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας. Άλλωστε, μια ευνοϊκή και αισιόδοξη στάση για τη ζωή είναι βασική για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, και αν τα παιδιά μας έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους και τη ζωή τους, είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσουν τις δυνατότητες να μεγαλώσουν μεταξύ ασφαλών και ευτυχισμένων ενηλίκων. Έτσι, προσφέροντας απλόχερα ενθάρρυνση, σημειώνουμε και σχολιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας, παρατηρώντας όσον αφορά τις δυνάμεις και τα θετικά χαρακτηριστικά τους. Και δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να φέρουν εις πέρας κάθε εργασία, κάθε καθήκον που τους ανατίθεται, συγχαίροντάς το μάλιστα για το κατόρθωμα αυτό, ανεξαρτήτως με το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι. Πάντως, θα πρέπει να είμαι σαφής ως προς τον έπαινον και την ενθάρρυνση, διότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλαβαίνουν ακριβώς για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται συχνά, διότι τα συναισθήματα αποδοχής και έγκρισης γρήγορα ξεχνιούνται, γρήγορα παραμερίζονται, ιδιαίτερα μάλιστα για τα πολύ μικρά παιδιά. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι αν δεν πιστεύουμε σε αυτά που κάνουμε, δηλαδή στην ενθάρρυνση και τον έπαινο, το αποτέλεσμα θα είναι να μην πιστέψουν και τα παιδιά σε αυτό. Έτσι, εδώ θα παίξει ρόλο και η ιδιαιτερότητα του να δοθεί από εμάς τους γονείς βάρος στην υπευθυνότητα, διότι έτσι θα αντιληφθούν τα παιδιά ότι είναι άτομα άξια εμπιστοσύνης, άτομα ικανά. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε οι ευθύνες που θα αναλάβουν να ταιριάζουν απόλυτα με την ηλικία τους, με τις δυνατότητές τους.

0: να οριστούν κανόνες που θεωρούνται σημαντικοί για την ποιότητα της οικογενειακής ζωής και αυτά σε μέτρο δυνατοτήτων, διότι τα παιδιά ως συνήθως θα αδυνατούν να τους θυμούνται και εμείς θα αδυνατούμε να τους υπενθυμίζουμε. Γι' αυτό μία καλή, καθαρή και καλή εξήγηση θα είναι αναγκαία. Όμως για να επιτύχουν όλα αυτά θα πρέπει να γίνουμε ή να είμαστε ένα καλό πρωτότυπο, διότι ο τρόπος που αισθανόμαστε και αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας επηρεάζει τον τρόπο που αισθάνονται τα παιδιά για τον εαυτό τους. Ενώ πολλές φορές αντιγράφουν συνήθειες, αρκεί εμείς να υιοθετούμε τις θετικές και τις υπεύθυνες. Με αυτές τις σκέψεις μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε το τι μπορούμε να αναθέτουμε στα παιδιά μας, αφού τους μάθουμε να είναι πιο υπεύθυνα για τις πράξεις τους. Βέβαια αυτό είναι κάτι δύσκολο, αλλά πάντα πρέπει να δέχονται την ευθύνη για ό,τι δεν πραγματοποίησαν. Οπότε δέχονται και την όποια επίπληξη και τιμωρία θα τολμούσα να πω. Κλείνοντας και τη σημερινή μας παρουσία, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενθάρρυνση κατορθωμάτων είναι αναγκαία. Θα έλεγα και υποχρεωτική. Διότι το να επιτύχουν αυτό απαιτεί αναγνώριση. Και αυτό θα βοηθήσει να καταλάβουν ότι έχουν δύναμη να πραγματοποιήσουν αυτό που έχουν κατά νου. Ιδού λοιπόν ακόμη μία θεώρηση της αυτοπεποιθήσεως των παιδιών. Θα πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους και να κερδίσουν το δικαίωμα να μάθουν, να βαδίζουν, πριν ακόμη μάθουν να τρέχουν, όπως γράφουν και οι δήμονες. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που εμείς προσδοκούμε από τα παιδιά μας δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων τους και πέραν της ηλικίας τους. Φίλες και φίλοι, ανακαλύπτοντας μια μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να διαλέξουν και να αναπτύξουν τις όποιες κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, γνωρίζουν ότι το κάθε ένα έχει το δικό του ταλέντο, το οποίο και θα τα βοηθήσει να αισθάνονται την ασφάλεια αλλά και την επάρκεια. Απαιτείται λοιπόν να τονίζεται ότι το να είναι κανείς νικητής δεν είναι και το παν, ενώ το πιο σημαντικό είναι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, σε αυτό που κάνουν. Ας παρέχουμε λοιπόν απλόχερα την ασφάλεια ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί δίπλα τους, για να τους δίνουμε κουράγιο σε ό,τι και αν κάνουν. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενική καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: δώστε μου καλύτερες οικογένειες να σας δώσω έναν καλύτερο κόσμο.
1: Μπροστά στη σύγχρονη οικογένεια. Διαπιστώσεις, προβληματισμοί, προτάσεις. Μια εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Βάλια Ζμυρλή και η Μαρία Καραποστόλη Νικολάου.

0: είναι η εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας ιδρύθηκε το 1999 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ΚΕΣΟ για την υλοποίηση των στόχων του έχει Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης στην Οδό Ακαδημίας 95, σχολές γονέων στις ενορίες των εκκλησιών, εξειδικευμένα σεμινάρια, κοινωνική υπηρεσία, ψυχολογική στήριξη, ιατρικό τμήμα, νομική υπηρεσία, τμήμα ευπαθών ομάδων, σελίδα στο περιοδικό Τόλμη, ιστοσελίδα και τμήμα ευρέσεως εργασίας ευπαθών ομάδων. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Οδό Ακαδημίας 95 στον 4ο όροφο. Τα τηλέφωνά μας είναι 210-3811-274 και 210-3841-536. Υπεύθυνη είναι η κυρία Γωγό Μαντά. Σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο για ερωτήσεις και παρεμβάσεις απαντάει η κυρία Βίκη Τριβιζά. Στον ήχο βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και στο μικρόφωνο η Βάλια Σμυρλή. Και στο σημείο αυτό να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΣΟ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο ξενοδοχείο Εσπέρια στις 7 το βράδυ την Τρίτη. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι υγεία, ευεξία και πρόληψη. Και τι άλλο θα συζητήσουμε για την καρδιά. Η καρδιά μας αναπτύσσεται μαζί με εμάς. Αρχίζει να λειτουργεί την 21η μέρα στην κοιλιά της μητέρας μας, στην ευριακή φάση της ύπαρξής μας. Τελειοποιείται σιγά σιγά και είναι πανέτοιμη να μας υπηρετήσει μόλις γεννηθούμε. Είναι η ίδια στα αγόρια και τα κορίτσια και τις πρώτες εβδομάδες της ζωής μας κάνει ακόμα και 160 με 180 συστολές το λεπτό που λιγοστεύουν όσο περνάει ο καιρός. Όταν γίνουμε ας πούμε 4 χρονών είναι μόλις πάνω από 85 σφιγμούς. Στα 6 μας φτάνει περίπου στα φυσιολογικά όρια, ενώ μετά την ηλικία των 12 οι σφίξεις είναι όσες και ενός ενήλικα. Η καρδιά μας όμως εξελίσσεται και σε μέγεθος στη βασική της λειτουργία, δηλαδή στην απόδοσή της, στις διάφορες φάσεις της ζωής μας, ενώ αλλάζει θέση μέσα στο θώρακά μας. Αν θέλετε να μάθετε τι μέγεθος έχει η δική σας η καρδιά, δεν έχετε παρά να σφίξετε τη γροθιά σας, αφού στον καθένα μας η καρδιά είναι περίπου ίση με τη σφιγμένη μας γροθιά. Σε άλλους πιο μεγάλη, σε άλλους πιο μικρή και στα παιδιά ακόμη μικρότερη. Για να δούμε τώρα πότε γερνάει. Η γύρανση της καρδιάς μας είναι σχετική. Μπορεί να έρθει και στα 25 και στα 35 μας αν δεν έχουμε σχηθεί, αλλά να είναι σε πολύ καλή κατάσταση στα 60 μας αν έχουμε μάθει να περπατάμε και να γυμναζόμαστε. Βέβαια, ο χρόνος παραμένει πάντα ο εχθρός της καρδιάς. Έτσι, όσο προχωράει η ηλικία μας, διάφορα μυοκαρδιωτικά κύτταρα αρχίζουν σιγά σιγά να γερνάνε και να καταστρέφονται. Αντικαθίσταται από συνδετικό ιστό με αποτέλεσμα να πέφτει η λειτουργικότητα της καρδιάς. Ωστόσο, η γύρανση αυτή δεν εκδηλώνεται οπωσδήποτε με κάποια πάθηση. Ακόμα όμως και τότε κάποιος που περπατούσε 10 χιλιόμετρα τη μέρα θα διαπιστώσει ότι όσο περνάνε τα χρόνια οι βόλτες του θα γίνονται όλο και πιο σύντομες. Για να δούμε τώρα. Η καρδιά της γυναίκας, το ασθενές φύλλο που λέμε, αποδεικνύεται στην πραγματικότητα ισχυρό και από καρδιολογική άποψη, αφού η καρδιά της γυναίκας είναι πιο γερή από το άνδρα, τουλάχιστον για το πρώτο μισό αιώνα της ζωής της. Έχει την τύχη να προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από τις παθήσεις του καρδιαγγειακού και κυρίως από τα εφράγματα, χάρη στις ορμόνες της που αποτελούν και την ασπίδα έως ότου φτάσει στην εμμηνόπαυση. Όταν όμως τελειώσει ο κύκλος, αρχίζουν να είναι πιο εκτεθειμένες στις παθήσεις της καρδιάς όσο και οι άνδρες. Μια καρδιά που έχει ασχηθεί, δηλαδή ανήκει σε κάποιον που περπατάει, γυμνάζεται, αθλείται, έχει πολύ χαμηλές σφίξεις. Νεαροί αθλητές, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν ακόμη και 45 με 50 σφίξεις το λεπτό όταν βρίσκονται σε ηρεμία. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί η καρδιά τους έχει προπονηθεί και στέλνει την ίδια ποσότητα αίματος στους ιστούς, κάνοντας λιγότερες συστολές σε σύγκριση με την καρδιά κάποιου ανθρώπου που δεν γυμνάζεται καθόλου. Όταν κάποιος αρχίσει να προπονείται, να κάνει για παράδειγμα ποδήλατο, οι σφίξεις του αυξάνονται. Μπορεί τον πρώτο καιρό να φτάσουν και τις 130. Αν συνεχίσει όμως να αφνείται συστηματικά, θα μειωθούν οι σφίξεις. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά του προπονήθηκε και αποδίδει αποτελεσματικότερα με την κάθε συστολή. Παρόλο που η κληρονομικότητα ενοχοποιείται για τις παθήσεις της καρδιάς, το ποσοστό της ευθύνης της δεν είναι καθορισμένο, γιατί τα πιο πολλά καρδιακιακά νοσήματα είναι πολυγονιδιακά. Η υπέρταση, για παράδειγμα, δεν εκφράζεται από ένα μόνο γονίδιο, αλλά από πολύ περισσότερα. Η καρδιά μας συστέλλεται πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια φορές κατά μέσον όρο σε όλη μας τη ζωή. Οι ειδικοί δε προβλέπουν ότι έως το 2020 οι καρδιοπάθειες θα είναι η πρώτη θανατηφόρος νόσου. Το όριο ηλικίας δε για την εμφάνιση εμφράγματος δυστυχώς έχει πέσει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε τώρα ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Πολλές από τις αιτίες που προκαλούν παθήσεις στην καρδιά θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τη σωστή πρόβλεψη και φροντίδα και να σωθούν εκατομμύρια άνθρωποι που κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από καρδιακές προσβολές. Για να είναι όμως πετυχημένη μια προληπτική στρατηγική, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι προδιαθεσιακοί παράγοντες που οδηγούν στη δημιουργία της αρτηριοσκλήρυνσης. Η καταπολέμηση και η μείωση αυτών των προδιαθεσιακών παραγόντων οδηγεί σε μείωση των στεφανιαίων επεισοδίων. Γνωστοί παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση των καρδιακών αυτών παθήσεων είναι η κληρονομικότητα, το φύλλο, η ηλικία μας, το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, το άγχος μας, η καθιστική ζωή. Η κληρονομικότητα, το φύλλο και η ηλικία και η κρίσιμη ηλικία για τους άνδρες είναι δεκαετία από 40 μέχρι 50, ενώ για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Είναι οι τρεις εχθροί της καρδιάς που δεν μπορούμε δυστυχώς να ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τους υπόλοιπους παράγοντες, που είναι η κακή διατροφή, το κάπνισμα, η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση, η παχυσαρκία, το στρες, και τότε θα κινδυνεύουμε πολύ λιγότεροι. Για να δούμε τους παράγοντες κινδύνου της αρτηριακής αρτηριοσκλήρυνσης. Υπάρχουν οι τροποποιήσιμοι. Και αυτοί ποιοι είναι? Με το να κόψουμε το κάπνισμα, να περιορίσουμε την αρτηριακή υπέρταση, το ζαχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή, το μορφωτικό επίπεδο επίσης μπορούμε να το τροποποιήσουμε, την κατάθλιψη, το άγχος μας, επίσης το χρόνιο άγχος που είναι το επαγγελματικό ή το οικογενειακό, η ρήπανση της ατμόσφαιρας. Λοιπόν, τώρα να δούμε ποιοι είναι οι μη τροποποιήσιμοι. Είναι το φύλλο μας. Δηλαδή αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες, η ηλικία μας. Οι άνδρες κινδυνεύουν μετά τα 45, ενώ οι γυναίκες μετά τα 55. Είναι το οικογενειακό ιστορικό μας, της πρώιμης στεφανιαίας νόσου. Επίσης ο γονότυπος και ο φαινότυπος. Υπάρχουν τώρα προληπτικά μέτρα. Βεβαίως, για να προστατέψουμε την καρδιά μας, χρειάζεται απλώς να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες. Αν είμαστε παχύσαρκοι, να προσπαθήσουμε να χάσουμε τα περιττά κιλά. Να γυμναζόμαστε. Να σταματήσουμε αμέσως το κάπνισμα, αν ανήκουμε στην ομάδα των καπνιστών, και να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού το άγχος και το στρες. Η μεσογειακή διατροφή δε είναι ο καλύτερος φίλος της καρδιάς. Το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι των περιοχών της Μεσογείου παρουσιάζουν πολύ σπανιότερα σε σχέση βέβαια με εκείνους που ζουν στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική στεφανιαίο νόσο, αλλά και μορφές καρκίνου, όπως είναι αυτός ο καρκίνος του εντέρου ή του μαστού. Πριν από 30 χρόνια οι δείκτες γενικής θνησιμότητας των ενηλίκων Ελλήνων ήταν μεγάλη. Η μεσογειακή διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει πάντα ψάρι 2-3 φορές την εβδομάδα, 70-80 γραμμάρια, κρέας 1-2 φορές την εβδομάδα, γαλακτοκομικά περιορισμένα, άφθονα λαχανικά, φρούτα, ξηρούς ανάρρωτους καρπούς όσο πιάνει η χούφτα μας, ψωμί 150 γραμμάρια και πρέπει να καταναλώνουμε περίπου 1,5 λίτρο νερό την ημέρα. Το μαγείρεμα πρέπει να γίνεται πάντα με λάδι ελιάς, χωρίς να πλημμυρίζει το φαγητό, κυρίως τα όσπρια και οι σαλάτες μας. Η μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από κατανάλωση μικρής ποσότητας κορεσμένων λιπαρών οξέων, με τακτική κατανάλωση τροφίμων πλουσίων σε ίνες και εμπλουτισμένων με φυτικές στερόλες. Κύρια χαρακτηριστικά της υγιεινής διατροφής ποια είναι? Η διατροφή μας πρέπει να καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες του παιδιού και του ενήλικα. Το ποσό των λαμβανόμενων θερμίδων ρυθμίζεται έτσι ώστε η περιφέρειά μας να είναι για τις γυναίκες 80 έως 88 και για τους άνδρες 94 έως 102, να μην είμαστε δηλαδή παχύσαρκοι. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητο να φτάνουν στο 15% της θερμιδικής απόδοσης. Οι υδατάνθρακες καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό, που είναι 55 έως 65% των θερμίδων, ενώ τα λίπη πρέπει να περιορίζονται σε ποσοστό 30% ημερεσίως. Πρακτικά αυτό γίνεται με καθημερινή λήψη λιπαρών κάτω από 95 γραμμάρια στους άνδρες και κάτω από 70 γραμμάρια στις γυναίκες. Στο λίπος αυτό πρέπει να κυριαρχούν τα μονοακόρεστα 15% περίπου και λιγότερο τα πολυακόρεστα λιπαρά. Τα λίπη και η χοληστερόλη είναι απαραίτητα για τις γενετικές ορμόνες, για τη χολή μας και τις μεμβράνες των κυττάρων μας. Η μερίσια λήψη της χοληστερίνης όμως θα πρέπει να είναι χαμηλή. Επίσης πρέπει να περιορίσουμε το κροκό του αυγού. Εκτός από το αυγό, που συνίσταται να το παίρνουμε σε μικρές ποσότητες, πρέπει επίσης να περιορίσουμε και τις τροφές που είναι πλούσιες σε ζωικά λίπη και χοληστερόλη, όπως είναι το βούτυρο, το κόκκινο κρέας, ιδιαίτερα το χοιρινό και το προβάτου, να περιορίσουμε το τυρί και τα παγωτά. Προτιμότερο είναι το βοδινό ή το κόκκινο κρέας και το κοτόπουλο, χωρίς φυσικά την πέτσα, επειδή έχει σημαντικά μικρότερο ποσό λίπους και χοληστερόλης. Τα εντόστια, το σηκώτι, τα νεφρά και όλα αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Το ψάρι έχει ελάχιστο ποσοστό λίπους και χοληστερόλης. Μάλιστα, τα λιπαρά οξέα των ψαριών είναι τα ωμέγα 3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία θεωρούνται αντιαθυρογόνα και σταθεροποιητικά της κυταρικής μεμβράνης, σε βαθμό ώστε να προλαμβάνουν σοβαρές ή θανατηφόρες αρρυθμίες. Το α-λινολεϊκό οξύ, επίσης λιπαρό οξύ, βρίσκεται σε ορισμένα φυτικά λάδια, σε σπόρους, στα αμύγδαλα, στα καρύδια και σε άλλους ξηρούς καρπούς. Το φυτικό αυτό λίπος έχει ωμέγα 6 λιπαρά οξέα και συνίσταται στην υγιεινή διατροφή, όπως ακριβώς το λίπος των ψαριών. Το λάδι σε ποσοστό 70 έως 80% έχει το μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ, που θεωρείται το πιο υγιεινό από τα λιπαρά οξέα. Το λάδι είναι βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής. Οι αμυλούχες τροφές, όπως είναι το ψωμί, η πατάτα, το ρύζι και τα ζυμαρικά, είναι σημαντική πηγή λήψης υδατάνθρακων και είναι σφάλμα να αποφεύγονται, επειδή υποτίθεται ότι μας παχαίνουν. Ένα γραμμάριο υδατάνθρακων αποδίδει 4 θερμίδες, ενώ ένα γραμμάριο λάδι έχει 9 θερμίδες. Οι παραπάνω αμυλούχες τροφές, τα όσπρια, τα λαχανικά και τα φρούτα, όπως επίσης και τα δημητριακά, η βρώμη, η σίκαλη, το κριθάρι, περιέχουν σημαντικά ποσοστά φυτικών ινών και μπορούν να μειώσουν την εμφάνιση καρδιοπαθειών και καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως έδειξαν πολλές έρευνες. Διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες προκαλεί ελάττωση της χοληστερόλης του αίματος και των επεισοδίων της στεφανιαίος νόσου. Έτσι συνίσταται η καθημερινή κατανάλωση 600 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών, τα οποία μπορεί να είναι φρέσκα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα ή σε χυμό. Για να δούμε τώρα οι τροφές που μας ωφελούν. Είναι τα ψάρια. Είναι πολύ καλή τροφή για την καρδιά. Πολυάριθμες και έρευνες έδειξαν ότι η καθημερινή διατροφή με ψάρια συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας από τη στεφανία νόσου. Το είδος των πολυακόρεστων λιπαρών ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που περιέχουν τα ψάρια και κυρίως τα παχιά ψάρια, όπως είναι το σκουμπρί και η σαρδέλα, ασκούν πάρα πολύ ευεργετική δράση στο κυκλοφορικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο συνίσταται να τρώμε ψάρι 3 φορές την εβδομάδα. Για να δούμε τώρα το ελαιόλαδο. Το λάδι της ελιάς είναι πλούσιο σε μονοακόρες, τα λιπαρά οξέα και βιταμίνη έψιλον. Όπως έχει διαπιστωθεί, η κατανάλωση του φαγητού ελαιολάδου μειώνει τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, ενώ αυξάνει εκείνα της καλής χοληστερίνης. Επίσης, διευκολύνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών που περιέχουν τα λαχανικά. Η κατανάλωση ελαιολάδου στις μεσογειακές χώρες έχει συσχετιστεί με πολύ μικρά ποσοστά θνησιμότητας από τη στεφανιαία νόσο. Τα φρούτα δε και τα λαχανικά περιέχουν ουσίες ωφέλιμες για την καρδιά. Για παράδειγμα, έχουν αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο προσβολής από καρδιακιακά νοσήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει την κατανάλωση τουλάχιστον 400 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών ημερεσίως. Επίσης μας λέει να καταναλώνουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Η καθημερινή διατροφή μας με δημητριακά ολικής άλεσης, το όπως είναι το ψωμί, το ρύζι, τα ζυμαρικά, το κρυθάρι, σχετίζονται και αυτά με πολύ μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι βιταμίνες δε του συμπλέγματος Β, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος προσβολής από καρδιαγγειακά νοσήματα πιθανώς σχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα της ομοκυστεΐνης, ενός αμινοξέως που βοηθάει στο χτίσιμο των ιστών, αλλά σε αυξημένη ποσότητα μπορεί να βλάψει τα τυχώματα των αρτηριών μας. Έχει διαπιστωθεί ότι οι βιταμίνες του συμπλέγματος B6, B12 και το φολικό οξύ βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων της ομοκυστεΐνης. Τα πορτοκάλια, το σπανάκι, το μπρόκολο, τα φασόλια, το σηκώτι είναι πολύ καλές πηγές φολικού οξέως. Οι δε μπανάνες, τα ψάρια και οι βρώμοι περιέχουν τη βιταμίνη B6. Ακόμη, τη B12, τη βιταμίνη έχει το κρέας. Για να δούμε τώρα, προϊόντα εμπλουτισμένα με φυτικές στερόλες. Έχουν αποδειχθεί από πάρα πολλές έρευνες ότι οι φυτικές στερόλες που λαμβάνουν μέσω της διατροφής μειώνουν αποτελεσματικά την LDL χοληστερόλη, τόσο όταν περιέχονται σε τρόφιμα με βάση τα λιπαρά, όσο και όταν περιέχονται σε άλλα τρόφιμα όπως είναι τα γαλακτοκομικά, το γάλα, το γιαούρτι. Βέβαια, τα προϊόντα αυτά πρέπει να καταναλώνονται στο πλαίσιο με μέτρο ενός υγιεινού διαιτολογίου. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα κακά και τα καλά λιπαρά. Όταν το φαγητό είναι λιπαρό, είναι και πιο νόστιμο. Ταυτόχρονα όμως η υπερκατανάλωση λιπαρών σχετίζεται με τα καρδιακιακά νοσήματα, το καρκίνο του εντέρου, τα προβλήματα της χοληδόχου κύστης, αλλά και την παχυσαρκία. Ας δούμε όμως ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά λιπαρά. Τα κακά λιπαρά είναι τα ζωικά, αυτά δηλαδή που περιέχονται στο κρέας και όχι μόνο, το αυγό, το γάλα και σε όσα προϊόντα γίνονται με αυτά τα τρόφιμα, για παράδειγμα τα λαντικά, η μαγιονέζα, το γιαούρτι και άλλα. Τα συγκεκριμένα λιπαρά λέγονται κορεσμένα και θεωρούνται κακά λιπαρά γιατί αυξάνουν τη χοληστερίνη στο αίμα μας και προκαλούν πάρα πολλές βλάβες στα αγγεία μας. Τα καλά λιπαρά δε είναι κυρίως τα φυτικά, όπως είναι οι ελιές, οι φυτικές μαργαρίνες, οι ξηροί καρποί. Τα καλά λιπαρά επίσης είναι τα ακόρεστα λιπαρά. Για να δούμε τώρα σε πόσες κατηγορίες χωρίζονται τα ακόρεστα. Στα πολυακόρεστα, που είναι κυρίως τα δημητριακά και ξηροί καρποί, και στα μονοακόρεστα. Τα καλύτερα από τα καλά λιπαρά είναι τα μονοακόρεστα και αυτό είναι το ελαιόλαδο. Τα ακόρεστα λιπαρά θεωρούνται τα καλά λιπαρά της διατροφής γιατί ο οργανισμός μας τα χρειάζεται και κάποια από αυτά δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος του. Επιπλέον μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα μας και έτσι ελαττώνουν τον κίνδυνο της καρδιοπάθειας. Όμως στον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή υπάρχουν φυτικά τρόφιμα που περιέχουν και κακά λιπαρά και ζωικά τρόφιμα που περιέχουν καλά λιπαρά. Φυτικά λιπαρά που όμως είναι κορεσμένα, δηλαδή κακά, είναι το λίπος του κακάου και το φινικέλαιο. Αυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σοκολάτας, διαφόρων γλυκισμάτων, στα τσίπς και σε άλλα σνακ. Τα ζωικά τρόφιμα που περιέχουν ακόρεστα, δηλαδή καλά λιπαρά, όπως είπαμε και πριν, είναι τα ψάρια και τα πουλερικά, χωρίς φυσικά την πέτσα. Γι' αυτό επιτρέπεται και η κατανάλωση κοτόπουλου ή γαλοπούλας 1-2 φορές την εβδομάδα. Για να δούμε ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγουμε. Πρέπει να περιορίσουμε το κόκκινο κρέας και όταν το τρώμε να προτιμάμε μια μικρή λεπτή και άπαχη μερίδα και το κοτόπουλο χωρίς πέτσα. Το τυρί είναι μεν θρεπτική τροφή, αλλά έχει πολλά κορισμένα λιπαρά και αλάτι. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγετε τα παχιά και αλμυρά τυριά στο πλαίσιο της καθημερινής σας διατροφής. Πρέπει να προτιμάτε τα αποβοτηρωμένα τυριά με λίγα λιπαρά. Για να δούμε τώρα για το γάλα. Ένα φλιτζάνι πλήρες γάλα σας δίνει 150 θερμίδες, περίπου 8 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών και 33 μιλιγκράμμ χοληστερίνης. Ενώ ένα φλιτζάνι αποβουτυρωμένο γάλα δίνει 86 θερμίδες, λιγότερο από ένα γραμμάριο κορεσμένων λιπαρών και περίπου 4 μιλιγκράμμ χοληστερίνης. Για να περιορίσετε τον λίπος και τη χοληστερίνη στη διατροφή σας, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να καταναλώνετε αποβουτυρωμένο ή μη αποβουτυρωμένο γάλα και γιαούρτι. Για να δούμε τώρα τα αυγά. Οι ειδικοί μας συνιστούν σε όσους έχουν υψηλή χοληστερίνη να μην τρώμε περισσότερα από 1-2 αυγά την εβδομάδα. Τα έτοιμα τρόφιμα επίσης για να παρασκευαστούν, όπως είναι τα μπισκότα που έχουν τρανς λιπαρά, κράκερς, γλυκίσματα, έχουν και αυτά πολλά λιπαρά και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Το ζωικό βούτυρο. Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν πολλά κορεσμένα λιπαρά. Τα κορεσμένα λιπαρά ανήκουν στα κακά λιπαρά και έχει βρεθεί ότι ευθύνονται πάρα πολύ για την αρτηριοσκλήρυνση. Δυστυχώς, το βούτυρο περιέχει πολύ μεγάλο ποσοστό τέτοιων κορεσμένων λιπαρών. Και να πούμε μερικές συμβουλές για να έχουμε γερή καρδιά. Πρέπει να περιορίσουμε, όπως είπαμε και πριν, το βούτυρο, το κόκκινο κρέας, το λίπος, την πέτσα και το πουλερικό. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, γιατί είναι πολύ υγιεινό. Πρέπει να τρώμε με μέτρο τις τροφές που είναι πλούσιες σε χοληστερίνη. Δεν πρέπει να τρώμε περισσότερο από 4-5 γραμμάρια αλάτι την ημέρα. Επίσης, το αλκοόλ με μέτρο. Είναι γεγονός ότι το κρασί, όταν καταναλώνεται με μέτρο, δρά ευεργετικά στην καρδιά μας. Επίσης, η επικίνδυνη ηλικία για τους άντρες, οι άντρες κινδυνεύουν περισσότερο από τις γυναίκες. Η επικίνδυνη ηλικία, όπου το ενδεχόμενο εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, είναι αυξημένο, ιδίως σε όσους έχουν και κληρονομική προδιάθεση. Και αυτή είναι μετά τα 40 για τους άντρες και ιδίως η δεκαετία 40-50 για τις γυναίκες. Οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση κινδυνεύουν πάρα πολύ και πρέπει να προσέχουν. Πρέπει επίσης, για να προστατεύουμε την καρδιά μας, να γυμναζόμαστε. Επίσης, να περπατάμε, να τρέχουμε, να κολυμπάμε, να κάνουμε μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο βοηθάει, το τένις. Και όταν προστατεύουμε την καρδιά μας με αυτά, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Επίσης, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κεσό θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο ξενοδοχείο Εσπέρια στις 7 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
1: Δώστε μου καλύτερες οικογένειες να σας δώσω έναν καλύτερο κόσμο.
2: Μπροστά στη σύγχρονη οικογένεια. Διαπιστώσεις, προβληματισμοί, προτάσεις. Μια εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Βάλια Ζμυρλή και η Μαρία Καραποστόλη Νικολάου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 99 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική Ζωή». Στο μικρόφωνο ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Παλαιά Διαθήκη υπογραμμίζεται ότι μόνο ένας Θεός είναι υπαρκτός και αληθινός. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Μάλιστα υπογραμμίζεται πως όποιος λαλήσει στο όνομα άλλων θεών πρέπει να αποθάνει. Στην Αγία Γραφή δεν τίθεται θέμα θρησκευτικού πλουραλισμού. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να μετέχουν σε κοινές λατρευτικές εκδηλώσεις με τους οπαδούς των θρησκείων του κόσμου. Οι γιορτές της θρησκευτικής πολυμορφίας είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Τι λοιπόν, μήπως ο Υιός είναι άλλος Θεός? Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός χαρακτηρίζεται ρητός ως Θεός και μάλιστα ο επιπάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ονομάζεται ακόμη Κύριος, Κύριος της δόξης, πάντων Κύριος και Κύριος και Θεός. Μάλιστα ο ίδιος ονομάζει τον εαυτόν του Κύριον. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε: «Ύστερα μου είπε, αυτοί οι λόγοι είναι αξιόπιστοι και αληθινοί. Ο Κύριος, ο Θεός των πνευμάτων των προφητών, έστειλε τον άγγελόν του να δείξει στους δούλους του εκείνα που πρέπει να γίνουν γρήγορα». Ποιος είναι ο Κύριος ο Θεός που έστειλε τον άγγελό του? Η ίδια η Αποκάλυψη μας πληροφορεί πως είναι ο Ιησούς Χριστός. «Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου σε εσάς με τη μαρτυρία αυτή δια της Εκκλησίας». Μήπως λοιπόν πρόκειται για άλλον θεόν? Όχι βέβαια, γιατί τότε η Αγία Γραφή θα εψεύδετο, αφού μας βεβαιώνει πως δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Στον προφήτη Ισαΐα παραγγέλει ο Θεός: «Έμπροσθέν μου ούκαι γίνετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκαι έστε. Εγώ ο Θεός και ούκαι έστιν πάρεξε μου ο σώζον». Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και όμως στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως μοναδικός σωτήρας ο Χριστός. Μήπως ο Χριστός είναι άλλος Θεός? Όχι, γιατί η Αγία Γραφή που υπογραμμίζει ότι σωτήρας είναι ο ένας και αληθινός Θεός θα εψεύδετο. Εγώ είμαι ο εξαλήφων τας ανομίας σου, ένε και νεμού, και τας αμαρτίας σου, και ου μη μνηστήσομαι. Μόνο ο Θεός που μιλάει εδώ στον προφήτη εξαλείφει τις αμαρτίες. Δεν υπάρχει άλλος. Επομένως, αν κάποιος άλλος ιδιοποιηθεί αυτή τη θεϊκή εξουσία, είναι βλάσφημος. Οι γραμματείς σε αυτό το σημείο είχαν δίκιο. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνον ένας, ο Θεός? Κι όμως ο Χριστός βεβαιώνει πως όντως έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Τι λοιπόν συμβαίνει? Είναι βλάσφημος ο Χριστός, όπως τον κατηγορούν οι γραμματείς, ή μήπως η Παλαιά Διαθήκη ψεύδεται όταν λέγει πως μόνον ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες και όχι άλλος? Ούτε το ένα μπορεί να συμβαίνει, ούτε και το άλλο, γιατί δεν πρόκειται εδώ για άλλο Θεό. Ο Υιός δεν έχει μόνο την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, αλλά έχει και όλες τις εξουσίες του Πατρός. Ο Πατήρ πάντα παρέδωκεν εις τας χείρας του, ώστε να μπορεί να πει «και τα αιμά πάντα σα εστί και τα σα αιμά». «Όλα τα δικά μου είναι δικά σου και όλα τα δικά σου είναι δικά μου». Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμά εστί. Όλα όσα έχει ο Πατήρ είναι δικά μου. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει εξουσία πάνω στα δαιμόνια, πάνω στο θάνατο και ακόμη την εξουσία να αναστήσει το ίδιο του το σώμα. Η εξουσία λοιπόν αυτή δεν είναι εξουσία άλλου Θεού,
αλλά του ενός και μοναδικού Θεού, τον οποίον οφείλουμε να ακολουθούμε. Μη πορεύεστε ο πίσω άλλων θεών, αλλοτρίων. Του δουλεύειν αυτής, του προσκυνήν αυτής, όπως μη παροργίζε τέμι εν τις έργεις των χειρών ημών, του κακώσε ημάς. Μη ακολουθείτε ξένους θεούς, ώστε να γίνεστε σε αυτούς δούλοι και να τους προσκυνείτε, για να μην παροργίζετε τον Θεόν με τα πονηρά σας έργα και να τον αναγκάζετε να σας τιμωρεί. Σε άλλο σημείο προστίθεται πως οι αληθινοί πιστοί πρέπει να είναι μάρτυρες του Κυρίου και να μη ομιλούν εν ονόματι Θεών εταίρων. Όποιος είναι μάρτης άλλου Θεού και λαλεί στο όνομα άλλου Θεού είναι ψευδοπροφήτης. Κι όμως ο Χριστός απαιτεί από τους μαθητές του να ακολουθούν Αυτόν τον ίδιο και να είναι μάρτυρες δικοί του. Οι Απόστολοι κήρυταν στο όνομα του Χριστού και όταν τους απαγόρευσαν να μιλούν για αυτό το όνομα, δήλωσαν: «Εάν είναι ορθόν ενώπιον του Θεού να ακούμε μάλλον εσάς παρά τον Θεόν, κρίνατε μόνοι σας». Τι λοιπόν, μήπως ο Χριστός ήταν ασεβής και δεν τηρούσε τις επιταγές του Κυρίου, ή μήπως οι Απόστολοι ήσαν ψευδοπροφήτες αφού ήσαν μάρτυρες του Ιησού Χριστού και μιλούσαν στο όνομα του Ιησού Χριστού? Όχι, γιατί ο Χριστός δεν είναι άλλος Θεός. Επίσης η επιταγή του Θεού είναι: «Ου μη προσκυνήσετε θεείς εταίρης, ο γάρ Κύριος ο Θεός ζηλωτών όνομα, Θεός ζηλωτής εστί». «Επιστρέψατε σε εμέ και θα σωθείτε», αναφέρει ο Ισαΐας, «οι κατοικούντες στα άκρα της γης. Εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Στον εαυτό μου ορκίζομαι πως θα εξέλθει από το στόμα μου δικαιοσύνη και οι λόγοι μου θα πραγματοποιηθούν, διότι σε με θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεό». Η λατρεία λοιπόν ανήκει μόνο στον Θεό, όχι σε κτίσματα. Και όμως στην Καινή Διαθήκη η λατρεία στην οποία αναφέρεται ο προφήτης αποδίδεται στο Χριστό. «Όλοι θα παρουσιαστούμε εμπρός στο βήμα», λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, «στο βήμα του Χριστού, διότι είναι γραμμένο: ζω εγώ, λέγει Κύριος, κάθε γόνατο θα κάμψει εμπρός μου και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεόν, ώστε εις το όνομα του Ιησού θα κάμψει κάθε γόνατο, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός». Τι λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αντιφάσκει η Αγία Γραφή? Όχι, ο Χριστός δεν είναι άλλος Θεός, αν και ως πρόσωπο διακρίνεται από τον Πατέρα, ως προς τη φύση όμως δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Ένας Θεός και μάλιστα Πατήρ, ένας Θεός δε και ο Υιός, και όχι δύο Θεοί, επειδή ο Υιός έχει ομοιότητα με τον Πατέρα. Δεν βλέπω δηλαδή άλλην θεότητα εις τον Πατέρα και άλλη εις τον Υιόν, ούτε άλλην φύσην εκείνην και άλλην αυτήν.

για τον Χριστό δεν μιλούν μόνο οι γραφές, αλλά και οι λόγοι και τα έργα του ιδίου. Όσοι διατηρούσαν αμφιβολίες, διατύπωναν το ερώτημα: όταν έλθει ο Χριστός, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα κάνει αυτός? Οι λόγοι του και τα έργα του έφεραν διχασμό. Πολλοί από το πλήθος έλεγαν: αυτός είναι πραγματικός ο προφήτης, ενώ άλλοι: αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι πάλι επέμεναν στην άρνησή τους: μήπως ο Χριστός έρχεται από τη Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το σπέρμα του Δαβίδ και από την κομμόπολη Βηθλεέμ, από όπου ήτο ο Δαβίδ? Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι έστειλαν ανθρώπους για να τον συλλάβουν. Όμως εκείνοι επέστρεψαν άπρακτοι και δέχτηκαν την ερώτηση: «Διετί δεν τον εφέρατε?» Η απάντηση ήταν μοναδική: «Κανείς άνθρωπος δεν ομίλησε όπως ομιλεί αυτός ο άνθρωπος». Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες διακήρυταν: «Τάδε λέγει Κύριος». Όμως ο Χριστός μπορούσε να πει: «Εγώ δε λέγω ημίν, εγώ σας λέγω όμως». Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες έκαναν θαύματα στο όνομα του Θεού. Όμως ο Χριστός βεβαίωνε πως του εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αυτή την εξουσία ασκούσε όταν έλεγε: «Νεανίσκε, σύ λέγω εγέρθητη, έκτινον την χείρα σου, σιώπα πεφήμωσο, εγώ σι επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθει εις αυτόν». Τα έργα του Χριστού ήσαν σε απόλυτη αρμονία με τον προφητικό λόγο, με το περιεχόμενο του μηνύματος των προφητών. Αυτή η αρμονία ανάμεσα στα θαύματα του Χριστού και στις επαγγελίες της Γραφής αποτελεί απόδειξη για την γνησιότητα και τη μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού. Τον διαχωρίζουν από κάθε ψευδόχριστο που ισχυρίζεται ότι είναι στη θέση του Χριστού και ισχυρίζεται ότι κάνει τα έργα του Χριστού. Εδώ πρόκειται ασφαλώς για θαύματα που προέρχονται από το πνεύμα της πλάνης. Οδηγούν αστήρικτους ανθρώπους όχι μόνο σε απόλυτη εξάρτηση αλλά και στην απώλεια. Συμπερασματικά παρατηρούμε πως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού η προσωπική υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε υπόσταση του ανθρώπου. Ο Χριστός είχε μία υπόσταση, ήταν δηλαδή ένα και μοναδικό πρόσωπο στο οποίο η Θεία Φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη, χωρίς η καθεμιά από τις φύσεις αυτές να μεταβληθεί στην άλλη. Η ενότητα των δύο φύσεων πραγματοποιείται χωρίς να συγχέονται και χωρίς να τρέπονται η μία την άλλη, όπως ο σίδηρος στη φωτιά. Η καθεμιά από τις δύο φύσεις μεταδίδει στην άλλη τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της. Υπάρχουν βέβαια δύο φυσικές θελήσεις και δύο φυσικές ενέργειες, όμως και οι δύο ενεργούν ενωμένα, όχι ξεχωριστά. Ακόμη και εκείνα που αρμόζουν στην ανθρώπινη φύση ενεργούνται με τη θέληση της Θείας Φύσης. Η Θεία Φύση δορίζει το μεγαλείο της στην ανθρώπινη φύση χωρίς να συμμετέχει στα πάθη της ανθρώπινης σάρκας. Έτσι αποδίδεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού προσκύνηση, όχι ως απλή σάρκα αλλά ως ενωμένη με τη θεότητα, και οι δύο φύσεις αναφέρονται στο ένα πρόσωπο του Χριστού. Οι ταπεινές εκφράσεις στην Αγία Γραφή αποδίδονται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ενώ τα ανώτερα στη Θεία. Όμως τα κοινά αποδίδονται στο ένα πρόσωπο,
στον Ιησού Χριστό. Με βάση τη διάκριση αυτή, κατανοούμε πολλά δυσνόητα εδάφια από την Αγία Γραφή. Εκτός από τις γραφικές μαρτυρίες που βεβαιώνουν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, υπάρχουν

αποδίδεται όχι μόνο στο ένα αλλά σε όλα τα θεία πρόσωπα της μιας θεότητας. Ο Υιός δεν είναι άλλος Θεός, αλλά ο Θεός, ο Κύριος, ο Σωτήρας. Γι' αυτό και ο κοινός χαρακτηρισμός Θεός ή και Γιαχβέ αποδίδεται και σε Αυτόν. Δεν αποτελεί άλλη θεότητα, άλλον Θεό, αλλά άλλη υπόσταση. Γι' αυτό και αποδίδεται στον Πατέρα και στον Υιό, όπως και στο Άγιο Πνεύμα, μία προσκύνηση.

Το πρόσωπο του Χριστού, το ανθρώπινο σώμα, συνάφθηκε με την ίδια τη θεότητα και έγινε ανώτερο από την εξουσία του θανάτου. Ήταν το ίδιο σώμα που έχουμε και εμείς, όχι κάποιο άλλο, ουράνιο. Ήταν η ίδια ανθρώπινη φύση, η οποία αμάρτησε και έπεσε και εφθάρει. Εκείνη είχε ανάγκη να θεραπευτεί και να υψωθεί, όχι κάποια αγγελική φύση. Ο Χριστός προσέλαβε το γεννητό και ανθρώπινο σώμα για να το θεοποιήσει εν εαυτό, αφού το ανακαινήσει σαν δημιουργός που ήταν και έτσι να εισαγάγει όλους μας στη Βασιλεία των Ουρανών, σύμφωνα με την ομοιότητα εκείνου. Η Αγία Γραφή υπογραμμίζει ιδιαίτερα την αλήθεια της σωτηρίας μας, ώστε εάν είναι κανείς εν Χριστώ, αυτός είναι καινούριο δημιούργημα, καινή κτήσεις. Τα αρχαία επέρασαν, όλα έχουν γίνει νέα. Όλα δε προέρχονται από τον Θεό, ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του δια του Ιησού Χριστού και μας ανέθεσε την υπηρεσία της συμφιλιώσεως. Δηλαδή ο Θεός εν Χριστώ συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτόν του, χωρίς να τους καταλογίσει το αμάρτημά των, και ανέθεσε σε μας το άγγελμα της συμφιλιώσεως. Διότι ή το πρέπον δι' αυτόν, δια τον οποίον και δια του οποίου υπάρχουν τα πάντα, προκειμένου να φέρει πολλούς ιούς στη δόξα, να κάνει τον αρχηγό της σωτηρίας τέλειον δια των παθημάτων. Διότι εκείνος που αγιάζει και εκείνοι που αγιάζονται έχουν όλοι την ίδια καταγωγή. Δι' αυτό το λόγο δεν εντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή λοιπόν τα παιδεία έχουν αίμα και σάρκα, δια τούτο και αυτός κατά παρόμοιον τρόπον έγινε μέτοχος των ιδίων, δια να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από το φόβο του θανάτου ήσαν υποδουλωμένοι σε όλη τη ζωή των. Ο ίδιος λοιπόν ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο αγιάζων. Γι' αυτό πήρε την ίδια καταγωγή με τους αγιαζομένους. Έγινε άνθρωπος με σάρκα και αίμα, δηλαδή μέτοχος των ιδίων, για να καταργήσει με την Ανάστασή του το θάνατο αλλά και τον διάβολο. Γι' αυτό το λόγο δεν εντρέπεται να μας ονομάζει αδελφούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το σώμα του

Χριστού ήταν κτιστό. Εφόρεσε το κτιστό σώμα για χάρη μας, με σκοπό να μας ετοιμάσει το σώμα εκείνο με το οποίο θα ενωνόμαστε, για να μπορούμε να ανακοινιστούμε και να θεοποιηθούμε. Ένας νέος δρόμος ανοίγεται για τους ανθρώπους με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, που οδηγεί στην καινή κτήση, στην καινούργια δημιουργία. Και η αρχή της οδού της καινής κτήσεως δεν είναι οποιοδήποτε άλλος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό και υπογραμμίζεται: «Κύριος, έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση. Έγινε τέλειος άνθρωπος και Θεός, σαρκοφόρος. Ταυτόχρονα δε οι άνθρωποι, ενούμενοι εν Χριστώ με το Άγιο Πνεύμα που είναι ενωμένο μαζί Του, γίνονται ένα πνεύμα και επομένως πνευματοφόροι.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε στη ζεστή συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και ειδικότερα στην παρέα της εκπομπής Μαθητείας στους Πατέρες. Μια εκπομπή που και σήμερα, με οδηγό της τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, θα μελετήσει το ζήτημα της κεφαλαιόδους αρετής της αγάπης, τόσο προς το Θεό, όσο και προς τον πλησίον μας. Ας περάσουμε όμως τώρα στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και στα θαυμάσια κείμενά του, τα οποία θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. «Αυτό μας εξομοιώνει με το Θεό», αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «το να κάνουμε καλό στους εχθρούς και εκείνους οι οποίοι μας μισούν και μας αποστρέφονται, να τους υπομένουμε. Εάν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι περισσότερο κάνετε? Δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώνες?» ρώτησε ο ίδιος ο Κύριός μας, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον. Αλλά ποια είναι η απόδειξη της αγάπης? Το να αγαπά κανείς εκείνον ο οποίος τον μισεί. Θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου, και δεν βρίσκω στα πνευματικά. Γι' αυτό θα το πάρω από τα μη πνευματικά. Δεν βλέπετε αυτούς οι οποίοι κυριεύονται από έρωτα? Ενώ περιφρονούνται τόσο από αυτές που αγαπούν, ενώ τους επιβουλεύονται τόσο και παθαίνουν τόση ζημιά, είναι προσιλωμένοι και καταφλέγονται και τις αγαπούν περισσότερο από τις ψυχές τους και αγρυπνούν στα προάβλια εκείνων. Από εκεί ας πάρουμε το παράδειγμα. Όχι για να αγαπάμε τέτοιου είδους γυναίκες, πόρνες δηλαδή, αλλά για να αγαπάμε έτσι τους εχθρούς. Πες μου λοιπόν, δεν τους μεταχειρίζονται υβριστικότερα από όλους τους εχθρούς και την περιουσία τους καταξοδεύουν και ατιμάζουν το πρόσωπό τους και τους διατάζουν να κάνουν πράγματα δουλικότερα και από εκείνα τα οποία διατάζουν στις υπηρέτριές τους? Κι όμως δεν απομακρύνονται. Μολονότι βέβαια κανείς δεν έχει κανένα τέτοιο εχθρό όπως αυτός που αγαπά την αγαπημένη. Καθώς ενώ του κάνει καμώματα και καμαρώνει και τον καταστρέφει πολλές φορές, η αγαπημένη, και όσο αγαπιέται τόσο τον περιφρονεί. Και όμως τι είναι θηριωδέστερο από την ψυχή εκείνη η οποία συμπεριφέρεται έτσι? Αλλά όμως εκείνοι αγαπούν. Ίσως όμως και στα πνευματικά πράγματα να βρούμε τέτοια αγάπη, αλλά όχι από τα σύγχρονα, διότι ψυχράνθηκε σήμερα, αλλά από τους παλαιούς εκείνους και θαυμαστούς άνδρες. Ο μακάριος Μωυσής ξεπέρασε και αυτούς οι οποίοι αγαπούν με έρωτα. Πώς και με ποιον τρόπο? Πρώτα λοιπόν, αφού εγκατέλειψε τα βασίλεια και τις εκεί απολαύσεις και το να τον υπηρετούν και να δοξάζεται, προτίμησε να είναι με τους Ισραηλίτες. Αν και όχι μόνο δεν θα μπορούσε να το κάνει άλλος αυτό, αλλά θα ντρεπόταν όταν άλλος τον έλεγχε να φανεί συγγενής των δούλων του. Όχι μόνο δούλων, αλλά και αυτών που νομίζονταν σαν μυαροί. Ο Μωυσής όμως όχι μόνο δεν ένιωσε ντροπή για τη συγγένεια, αλλά και με υπερβολική ορμή τους υπεράσπισε και σε κινδύνους έριξε τον εαυτό του για εκείνους. Πώς? Βλέποντας, λέγει, κάποιον να αδικεί, υπεράσπισε τον αδικούμενο και σκότωσε εκείνον που αδικούσε. Αλλά δεν έγιναν αυτά ακόμη για τους εχθρούς. Ήταν μεγάλα, αλλά όχι όσο τα μετά από αυτά. Την επόμενη ημέρα λοιπόν είδε να γίνεται το ίδιο και βλέποντας να αδικεί εκείνος τον οποίον υπεράσπισε, τον προέτρεπε να μην αδικεί. Εκείνος του λέγει με πολλή αγνωμοσύνη: «Ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστή σε εμάς?» Ποιον δεν θα εξόργιζαν αυτά τα λόγια? Αν λοιπόν το προηγούμενο έγινε μέσα σε θυμό και ταραχή του νου, μπορούσε εκτυπώντας και αυτόν να τον σκοτώσει. Διότι ούτε εκείνος στον οποίον έγινε αυτό θα μπορούσε να τον κατηγορήσει. Αλλά επειδή ήταν συγγενής τα λέγει αυτά. Όταν αδικόταν, τίποτε τέτοιο δεν είπε: «Ποιος σε διόρισε αρχηγό και δικαστή?» «Γιατί δεν το είπες αυτό χθες? Η δική σου αδικία και η θηριωδία με διόρισε αρχηγό και δικαστή.» Αλλά πρόσεχε ότι τώρα και στο Θεό τα λένε αυτά μερικοί. Για εκείνα τα οποία αδικούνται θέλουν να είναι ο Θεός αυστηρός και κατηγορούν τη μακροθυμία του. Όταν όμως αδικούν εκείνοι, ποτέ.

Τι υπάρχει πικρότερο από αυτά τα λόγια? Αλλά όμως και μετά από αυτά, όταν αποστελόταν στους αγνώμονες και στους αχάριστους, ερχόταν και δεν αρνιόταν. Αλλά και μετά από εκείνα τα σημεία και τα θαύματα τα οποία έγιναν με αυτόν, πολλές φορές επιχείρησαν να το λιθοβολήσουν και ξέφυγε από τα χέρια τους και εγώγγιζαν συνέχεια εναντίον του. Αλλά όμως με τόση αγάπη τους αγαπούσε, ώστε να πει στο Θεό όταν έκαναν τη φοβερή εκείνη αμαρτία: «Αν τους συγχωρήσεις την αμαρτία αυτή, καλώς. Διαφορετικά, σβήσε και μένα από την βίβλο που με έγραψες». «Θέλω να χαθώ μαζί με εκείνους», λέγει, «παρά να σωθώ χωρίς εκείνους». Πραγματική μανία, πραγματικά μεγάλος έρωτας. «Τι λέγεις, περιφρονείς τον ουρανό?» «Ναι, διότι αγαπώ εκείνους οι οποίοι με αδίκησαν». «Και ζητάς να εξαλειφθείς?» «Και τι θα πάθω», λέγει, «αφού είναι έρωτας». Τι γράφει λοιπόν και μετά από αυτά? Άκουσε τι λέγει αλλού η γραφή: «Και βρήκε κακό τον Μωυσή εξαιτίας τους. Πόσες φορές τον περιφρόνησαν? Πόσες φορές απέρριψαν αυτόν και τον αδελφό του? Πόσες φορές ζήτησαν να επιστρέψουν στην Αίγυπτο?» Και μετά από όλα αυτά, καταφλογιζόταν και συμπεριφερόταν σαν τρελός και ήταν πρόθυμος να υποφέρει για χάρη τους. Έτσι πρέπει να αγαπά κανείς τους εχθρούς, κτυπώμενος, δυστυχώντας, κάνοντας τα πάντα και γινόμενος τα πάντα για χάρη τους και να αποθεί τη σωτηρία τους. Μήπως ο Παύλος δεν ζήτησε και τη γέννα να υποστεί για να σωθούν αυτοί? Αλλά είναι ανάγκη να φέρουμε το παράδειγμα από τον Κύριο. Διότι έτσι κάνει και εκείνος, λέγοντας ότι τον ήλιο του ανατέλει για πονηρούς και αγαθούς. Εκείνος φέρνει παράδειγμα από τον Πατέρα του, εμείς πάλι από τον ίδιο τον Χριστό. Ήλθε προς αυτούς, σύμφωνα δηλαδή με την οικονομία του Θεού. Έγινε δούλος για αυτούς. Ταπείνωσε τον εαυτό του με τη Θεία Κένωση. Έλαβε μορφή δούλου. Και αφού ήλθε, δεν πήγε ούτε αυτό στα έθνη και διέταξε το ίδιο και στους μαθητές του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και περιερχόταν θεραπεύοντας κάθε νόσο και ασθένεια. Τι λοιπόν, οι μεν άλλοι όλοι εξεπλήττονταν και θαύμαζαν και έλεγαν: «Πόθεν τούτο ταύτα?» Ενώ αυτοί, ενώ ευεργετούνταν, έλεγαν: «Δαιμόνιο έχει και βλασφημεί και έχει κυριευθεί από μανία και είναι πλάνος». Άραγε τους απομάκρυνε? Καθόλου. Αλλά περισσότερο τους ευεργετούσε ακούγοντας αυτά. Και πήγαινε σε εκείνους οι οποίοι επρόκειτο να τον σταυρώσουν για να σώσει μόνο αυτούς. Και αφού σταυρώθηκε, τι λέγει? «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Και πριν από αυτό, αφού βασανίστηκε, και μετά από αυτά, αφού έπαθε, μέχρι τελευταία αναπνοή, έκαμε τα πάντα για αυτούς. Για αυτούς προσευχόταν. Και μετά από το Σταυρό, τι δεν έκανε για αυτούς? Δεν απέστειλε αποστόλους? Δεν έκανε θαύματα? Δεν εκκίνησε το παν? Έτσι πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς. Έτσι μιμούμαστε τον Χριστό. Έτσι έκανε και ο Παύλος. Λιθοβολούμενος, υποφέροντας αμέτρητα δεινά, έκανε τα πάντα για χάρη τους. Άκουσε τον ίδιο, ο οποίος λέγει: «Η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησής μου προς τον Θεό είναι υπέρ των Ισραηλιτών για να σωθούν. Και πάλι μαρτυρώ για αυτούς ότι έχουν ζήλο Θεού». Και πάλι: «Αν εσύ, ένα κλονάρι αγριελιάς, εμβολιάστηκε στη θέση του και έγινες μέτοχος της ρίζης και του πάχους της ελιάς, πολύ περισσότερο αυτοί θα εμβολιαστούν». Από πόση φιλοστοργία νομίζεις ότι λέγονται αυτοί οι λόγοι? Από πόση εύνοια? Δεν είναι δυνατόν πραγματικά να λεχθεί. Έτσι πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς. Αυτό είναι το να αγαπάμε το Θεό που έδωσε προσταγές, αυτόν που νομοθέτησε. Το να μιμούμαστε εκείνον είναι το να αγαπάμε τον εχθρό. Σκέψου ότι δεν ευεργετείς τον εχθρό, αλλά τον εαυτό σου. Δεν αγαπάς εκείνον,
αλλά στο Θεό υπακούεις. Ο δεσμός της αγάπης είναι πολύ καλός. Με αυτόν τον δεσμό και μεταξύ μας και με το Θεό ας συνδέσουμε τους εαυτούς μας. Δεν πονεί, ούτε πιέζει τα δεμένα χέρια αυτός ο δεσμός, αλλά ελευθερώνει και μας οδηγεί σε πολύ ευρυχωρία και μας κάνει περισσότερο να αισθανόμαστε λυμμένοι. Όταν ο ισχυρός είναι δεμένος μαζί με τον ασθενή, στηρίζει και εκείνον και δεν τον αφήνει να χαθεί. Και αν συνδεθεί με τον οκνηρό, τον κάνει να είναι πρόθυμος, διότι όταν βοηθείται αδελφός από τον αδελφό, μοιάζουν με πόλη οχυρή, λέγει. Αυτήν την αλυσίδα, ούτε η απόσταση των οδών μπορεί να την εποδίσει, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτε άλλο. Αλλά είναι ισχυρότερη και δυνατότερη από όλα. Αυτή η αγάπη, και από μία ψυχή αν γεννηθεί, μπορεί να συμπεριλάβει πολλούς μαζί. Διότι άκουσε τον Παύλο όταν λέγει «Μέσα μας χωράτε άνετα. Δεν υπάρχει στενότητα χώρου σε μας. Στενότητα χώρου υπάρχει στην καρδιά σας. Κάνετε λοιπόν και εσείς την καρδιά σας πλατιά».

καταστρέφει όμως αυτόν τον δεσμό? Η αγάπη των χρημάτων, της εξουσίας, της δόξας και των άλλων που είναι όμοια με αυτά. Αυτά τους αποχαυνώνουν και τους κατακόπτουν. Πώς λοιπόν θα γίνει να μην κατακοπούν? Αυτό θα γίνει όταν εξαφανιστούν και δεν θα υπάρχει τίποτε από αυτά τα οποία καταστρέφουν την αγάπη. Άκουσε τον Χριστό, ο οποίος λέγει: «Επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, θα καταψυγεί η αγάπη των πολλών». Τίποτε δεν είναι τόσο ενάντια στην αγάπη όσο η αμαρτία. Και δεν εννοώ μόνο την προς το Θεό αγάπη, αλλά και την προς τον πλησίον. Πώς λοιπόν, λέγει, οι ληστές έχουν μεταξύ τους ειρήνη? Πότε? Πες μου. Ασφαλώς όχι όταν ληστεύονται μεταξύ τους, διότι αν μεταξύ τους, σε όσα μοιράζονται, δεν φυλάξουν τους νόμους του δικαίου και δεν αποδώσουν στον καθένα ό,τι του αναλογεί, θα βρεις και εκείνους να βρίσκονται σε πόλεμο και συγκρούσεις. Ώστε ούτε στα κακά είναι δυνατό να βρούμε την ειρήνη. Είναι δυνατό όμως παντού να τη βρούμε, όπου ζουν με δικαιοσύνη και αρετή. Αλλά μήπως έχουν ειρήνη οι αντεραστές? Καθόλου. Αλλά για ποιον θέλεις να πω? Ο πλεονέκτης με τον πλεονέκτη δεν θα ειρηνεύει ποτέ. Εάν βέβαια δεν ήταν οι άνθρωποι δίκαιοι και επιοικείς μεταξύ τους, θα είχε διασπαστεί το γένος. Όπως ακριβώς δύο θηρία τα οποία πεινούν πολύ, αν δεν παρουσιαστεί μπροστά τους κάτι το οποίο να μπορούν να φάνε, τρώγονται μεταξύ τους. Έτσι θα γινόταν και με τους πλεονέκτες και τους κακούς. Ώστε δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη αν προηγουμένως δεν έχει κατορθωθεί η αρετή. Ας υποθέσουμε ότι κατασκευάζουμε μια πόλη όπου όλοι οι πολίτες είναι πλεονέκτες και έχουν την ίδια αξία και τα ίδια δικαιώματα και κανένας δεν ανέχεται να αδικείται, αλλά όλοι αδικούν. Μήπως θα μπορέσει να σταθεί εκείνη η πόλη? Καθόλου. Αλλά μήπως υπάρχει ειρήνη μεταξύ μοιχών? Δεν θα βρεις όμως ούτε δύο να ομονοούν. Ώστε καμία άλλη αιτία δεν υπάρχει πάλι παρά το ότι ψυχράνθηκε η αγάπη. Και η αιτία που ψυχράθηκε η αγάπη είναι το ότι αυξήθηκε η ανομία. Γιατί αυτό παρασύρισε φιλαυτία και διαιρεί και σχίζει το σώμα και αποχαυνώνει και διασπά. Όπου όμως υπάρχει αρετή, κάνει το αντίθετο. Διότι ο ενάρετος είναι ανώτερος από τα χρήματα και όταν ακόμα βρίσκεται άπειρες φορές σε φτώχεια, μπορεί να είναι ειρηνικός. Ενώ οι πλεονέκτες, ακόμη κι αν είναι δύο, ποτέ δεν μπορούν να ειρηνεύσουν. Ώστε αν εμείς είμαστε ενάρετοι, η αγάπη δεν εξαφανίζεται. Διότι από την αγάπη γεννιέται η αρετή και η αρετή από την αγάπη. Και θα σας πω με ποιο τρόπο. Ο ενάρετος δεν προτιμά τα χρήματα από τη φιλία. Ούτε μνησί κακός είναι, ούτε αδικεί των πλησίων, ούτε βρίζει, αλλά τα υπομένει όλα με γενναιότητα. Από αυτά συνίσταται η αγάπη. Και πάλι, εκείνος ο οποίος αγαπά, όλα αυτά τα υπομένει. Έτσι βοηθούνται και συγκροτούνται μεταξύ τους. Και αυτό αποδεικνύεται εδώ, ότι δηλαδή από την αρετή γεννιέται η αγάπη. Διότι με το να πει «εν το πληθυνθήνε την ανομίαν», ψυγίσεται η αγάπη. Αυτό φανέρωσε. Για το ότι πάλι από την αγάπη γεννιέται η αρετή, λέγει «όποιος αγαπά έχει εκπληρώσει τον άλλο νόμο». Ώστε ένα από τα δύο πρέπει να υπάρχει. Ή να είναι κανείς πολύ φιλικός και να αγαπά, ή πολύ ενάρετος. Διότι εκείνος ο οποίος έχει το ένα αποκτά αναγκαστικά και το άλλο. Και το αντίθετο. Εκείνος ο οποίος δεν αγαπά θα κάνει και πολλά κακά. Εκείνος ο οποίος κάνει το κακό ούτε να αγαπά γνωρίζει.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και παρακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή Μαθητεία στους Πατέρες, η οποία και σήμερα, με οδηγό τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μελετά την κεφαλαιώδη αρετή της αγάπης. Κείμενα του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας μας διαβάζουμε από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων Τόμος Πρώτος, που έχει θεματολογία την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Η συγκεκριμένη σειρά βιβλίων είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. «Ας επιδιώξουμε λοιπόν την αγάπη», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «διότι είναι φρούριο στο να μην επιτρέψει να πάθουμε κανένα κακό. Ας συνδέσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας. Τίποτε δόλιο ή ύπουλο ας μην υπάρχει μεταξύ μας. Τίποτε τέτοιο δεν υπάρχει όπου υπάρχει αγάπη». Το είπε αυτό και κάποιος άλλος σοφός άνδρας. «Αν λόγω μάχησες με κάποιο φίλο σου και αν ακόμη προσπάθησες με μαχαίρι να τον χτυπήσεις, μην απελπίζεσαι. Υπάρχει επανόρθωση. Η συμφιλίωση είναι δυνατή. Αν όμως πρόκειται για εμπαιγμό και έπαρση, για προδοσία μυστικών ή πλήγμα ύπουλο, όποιος φίλος και να είναι, θα φύγει μακριά». Αυτά αναφέρονται στην Αγία Γραφή, στη Σοφία Σιράχ. Στο να αποκαλύψεις δηλαδή μυστικά. Αν λοιπόν είμαστε όλοι φίλοι, ούτε μυστικά χρειάζονται. Όπως ακριβώς κανείς δεν έχει μυστικά από τον εαυτό του, ούτε μπορεί να αποκρύψει κάτι από τον εαυτό του, έτσι ούτε από φίλους. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν μυστικά, είναι αδύνατη η διακοπή της φιλίας. Διότι για κανέναν άλλο λόγο δεν έχουμε μυστικά, παρά διότι δεν έχουμε θάρρος σε όλους. Ώστε η ψυχρότητα της αγάπης δημιουργεί μυστικά. Τι μυστικό έχεις λοιπόν? Θέλεις να αδικήσεις τον πλησίον ή τον εμποδίζεις να πάρει μέρος στην απόλαυση κάποιου αγαθού και γι' αυτό κρύβεις τα έργα σου? Τίποτε από αυτά. Αλλά ντρέπεσαι? Αυτό είναι λοιπόν απόδειξη του ότι δεν υπάρχει οικειότητα και θάρρος. Αν λοιπόν υπάρχει αγάπη, δεν θα υπάρχει αποκάλυψης μυστικών, αλλά ούτε περιφρόνησης και εξευτελισμός. Διότι πες μου, ποιος θα κατηγορούσε την δική του ψυχή? Αν όμως γίνει, θα γίνει για όφελος. Και τα παιδιά τα κατηγορούμε, αλλά επειδή θέλουμε να τα παιδεύσουμε. Και ο Χριστός άρχισε να κατηγορεί τις πόλεις λέγοντας «Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βιθσταϊδά», αλλά για να τις απαλλάξει από την κατηγορία στην κρίση, γιατί τίποτα δεν μπορεί να κατεπραίνει τόσο τη διάνοια και να την ανασηκώσει, και ενώ είναι αποχαυνομένη, να την ανορθώσει. Ας μην κατηγορούμε λοιπόν ο ένας τον άλλον χωρίς λόγο. Διότι τι, για χρήματα τον κατηγορείς? Καθόλου, εάν φυσικά όλα όσα αποκτάς είναι κοινά. Μήπως για αμαρτίες? Ούτε όμως γι' αυτό. Αλλά μάλλον το κάνεις για διόρθωση. Και πληγείς, λέγει, δολίας. Ποιος όμως θα σκοτώσει τον εαυτό του? Ποιος θα τον πληγώσει? Κανείς. Ας επιδιώκουμε λοιπόν την αγάπη. Δεν είπε απλώς να αγαπάμε, αλλά να επιδιώκουμε ο Απόστολος τους Κορίνθιους. Χρειάζεται πολύ φροντίδα. Γρήγορα εξαφανίζεται, αλλά είναι και πολύ γρήγορη στο να αναχωρεί. Τόσα πράγματα σε αυτή τη ζωή την καταστρέφουν. Αν την επιδιώκουμε, δεν θα προφθάσει να φύγει, αλλά γρήγορα θα τη συγκρατήσουμε. Η αγάπη του Θεού ένωσε τον ουρανό με τη γη. Η αγάπη του Θεού κάθισε τον άνθρωπο στο βασιλικό θρόνο. Η αγάπη του Θεού φανέρωσε το Θεό πάνω στη γη. Η αγάπη του Θεού έκανε τον Κύριο δούλο. Η αγάπη του έκανε να σταυρωθεί για χάρη των εχθρών ο αγαπητός. Για χάρη των μισούντων ο Υιός. Για χάρη των δούλων ο Δεσπότης. Για χάρη των ανθρώπων ο Θεός. Για χάρη των δούλων ο Ελεύθερος. Και ούτε μέχρι εδώ σταμάτησε, αλλά και σε μεγαλύτερα μας κάλεσε. Διότι δεν μας απάλλαξε από τα προηγούμενα κακά μόνο, αλλά και υποσχέθηκε ότι θα μας δωρήσει άλλα, πολύ μεγαλύτερα καλά. Για όλα αυτά λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε το Θεό, κάθε αρετία ας αποκτήσουμε.
για να καταξιωθούμε να επιτύχουμε τα αγαθά που μας έχει υποσχεθεί, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Να περιπατείτε με αγάπη. Να το θεμέλιο όλων των αρετών. Όταν λοιπόν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει ούτε ο θυμός, ούτε η οργή, ούτε η κραυγή, ούτε η βλασφημία. Αλλά όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Γι' αυτό αναφέρει αργότερο ο Απόστολος το αποκορύφωμα. Από ποια αιτία έγινε στέκνο Θεού? Επειδή σε συγχώρησε ο Θεός. Από την αιτία λοιπόν που αξιώθηκες τόσο μεγάλη τιμής, από την ίδια συγχώρησε και το πλησίον σου. Αν κάποιος σε οδηγούσε στα ανάκτορα, ενώ ήσουν φυλακισμένος και υπεύθυνος πολλών κακών. Αλλά μάλλον ας αφήσουμε αυτό. Αν κάποιος σε ωφελούσε με ένα φάρμακο, ενώ είχες πυρετό και ψυχοραγούσες, άραγε δεν θα τον τιμούσες περισσότερο από όλους, καθώς και το όνομα αυτού του φαρμάκου? Αν λοιπόν έτσι φερόμαστε στις περιστάσεις και τις ευκαιρίες των πραγμάτων από τις οποίες ωφελούμαστε, πολύ περισσότερο πρέπει να εκτιμάμε τα ίδια τα πράγματα. Γίνε εραστής λοιπόν της αγάπης, διότι με αυτήν σώθηκες, με αυτήν έχεις γίνει Υιός. Και αν μπορέσεις να σώσεις άλλον, δεν θα χρησιμοποιήσεις άραγε το ίδιο φάρμακο και δεν θα συμβουλέψεις όλους το «συγχωρέστε για να συγχωρηθείτε». Αυτό είναι δείγμα των ευγνωμόνων ανθρώπων, το να συμβουλεύουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, καθώς και των ελεύθερων και των ευγενών. Καθώς λέγει και ο Χριστός ηγάπησε. Εσείς πλαχνίζεσαι τους φίλους, εκείνος τους εχθρούς. Αυτό που έγινε επομένως από το Θεό είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Πολύ περισσότερο και από τους γονείς μας αγαπά ο Θεός. Και όση διαφορά υπάρχει μεταξύ κακίας και αγαθότητας, τόσο μεγάλη είναι η διαφορά της αγάπης του Θεού από την αγάπη των δικών μας πατέρων. Και τα λόγια αυτά δεν είναι δικά μου, αλλά του ίδιου του Χριστού που μας αγαπά. Άκουσε λοιπόν αυτόν να λέγει: «Ποιος από σας, όταν το παιδί του θα του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέτρα, ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Αν λοιπόν εσείς που είστε κακοί γνωρίζετε να δίνετε στα παιδιά σας ωφέλιμα πράγματα, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει αγαθά πράγματα σε εκείνους που τον παρακαλούν?» Και πάλι άκουσε να λέγει αλλού: «Μήπως πρόκειται η γυναίκα να ξεχάσει να ελεήσει τα σπλάχνα της? Και αν όμως αυτή τα ξεχάσει, εγώ δεν πρόκειται να σε ξεχάσω», λέγει ο Κύριος. Αν λοιπόν δεν μας αγαπά, γιατί μας δημιούργησε? Μήπως είχε καμιά ανάγκη? Μήπως ικανοποιούμε καμιά ανάγκη του και υπηρεσία? Μήπως έχει κάτι ανάγκη από τα δικά μας? Άκουσε τον προφήτη που λέγει: «Είπα στον Κύριο, εσύ είσαι ο Κύριός μου, διότι δεν έχεις ανάγκη από τα δικά μου αγαθά». Ο Κύριος, λέγει ο Απόστολος, να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού. Γιατί πράγματι πολλά είναι αυτά που παρεκτρέπουν από την αγάπη και πολλά τα μονοπάτια που οδηγούν έξω από εκεί. Και πρώτα η κακία του μαμονά που απλώνεται πάνω στην ψυχή μας σαν κάποιο αδιάτροπο χέρι, αφού μας πιάσει σφιχτά, μας τραβάει και μας σύρει από εκεί και αν ακόμα εμείς δεν τον θέλουμε. Έπειτα η καινοδοξία, αλλά και θλίψεις και πειρασμοί πολλές φορές μας απομάκρυναν. Γι' αυτό παρακαλούμε και ζητάμε τη βοήθεια του Θεού να μας έρθει σαν κάποιος άνεμος για να στραφεί σαν από κάποιο ισχυρό άνεμο το ιστίο προς την αγάπη του Θεού. Μη μου πεις βέβαια ότι αγαπώ αυτόν περισσότερο και από τον εαυτό μου. Αυτά είναι λόγια. Με τα έργα δείξει αν τον αγαπάς περισσότερο από τον εαυτό σου. Αγάπησε τον περισσότερο από τα χρήματα και τότε πιστεύω ότι τον αγαπάς περισσότερο και από τον εαυτό σου. Εφόσον όμως δεν περιφρονείς τα χρήματα για χάρη του Θεού, πώς θα περιφρονήσεις τον εαυτό σου? Και γιατί λέγω τα χρήματα? Σύ που δεν περιφρονείς την πλεονεξία, πράγμα που έπρεπε να το κάνεις και χωρίς τις εντολές του Θεού, πώς θα περιφρονήσεις τον εαυτό σου?

Πραγματικά, άριστος δάσκαλος της αρετής και καθηλωτικός στους λόγους του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ όμως δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Μέχρι την επόμενη μαθητεία στους πατέρες, την ίδια πάντα μέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.